0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Πώς η Εκκλησία, που συνεχώς διδάσκει την κοινωνία των πιστών, ταυτόχρονα προβάλλει την ερημία των μοναχών? Πώς όταν η διδασκαλία της είναι ότι το σώμα αποτελεί ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, κατανοεί την λογική των βιαστών της φύσεως και της σάρκας, δέχεται την ζωή των ασκητών? Πώς το κήρυγμα του μέτρου και της μεσότητός της συνδυάζεται με τον θαυμασμό των ακροτήτων της? Η υπέρλογος λογική δεν έχει σχέση με διεκδικήσεις, με συγκρίσεις, με υπεροχικές αντιλήψεις. Εξισώνει τους εχθρούς με τους φίλους, τον θάνατο με τη ζωή, τον χρόνο με την αιωνιότητα. Μεταμορφώνει το εδώ και τώρα σε από εδώ και παντού και πάντοτε, την ανθρώπινη αδυναμία σε δύναμη, τον φυσικό φόβο σε πνευματική παρησία, το άγχος σε πίστη και ελπίδα, τις βαρύες εντολές του Ευαγγελίου σε Χριστό ζυγό, την σκλαβιά της σάρκας σε κατά Θεόν ελευθερία. Δίνει στα ανθρώπινα θεϊκό άρωμα, κάνει τον άνθρωπο Θεό. Είπε ο Αββάς Αντώνιος ότι έρχεται καιρός ή να οι άνθρωποι μανώσει και επάν είδωση την αμή μενόμενον επαναστήσονται αυτό, λέγοντες ότι σημαίνει διατομή είναι όμοιον αυτής. Έρχεται καιρός, είπε ο Άγιος Αντώνιος, που οι άνθρωποι θα χάσουν τα λογικά τους και αν αντικρίσουν κάποιον λογικό θα επαναστατήσουν εναντίον του λέγοντας ότι εσύ τρελάθηκες, γιατί απλούστατα δεν τους μοιάζει. Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από το πρόσφατα δημοσιευθέν βιβλίο μου «Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης». Μια περιγραφή κάποια συνάντησης με έναν άνθρωπο της άλλης λογικής. Ως επίλογος αυτής της μεταξύ μας συνάντησης, ίσως αποτελεί τον καλύτερο πρόλογο για τη συνάντηση του καθενός μας με τον Θεό. Ήδη η ώρα περνούσε και έπρεπε να πάμε και στον πατέρα Ηρωδίωνα. Ένα Ρουμάνο που ήταν σαλός δια Χριστών ή δεν ήταν άνθρωπος. Σε 10 λεπτά φτάσαμε στο σκουπιδότοπο του. Ο ήλιος είχε ήδη δύσει. Σε ένα ερείπιο γεμάτο σκουπίδια συναντούμε ένα νέο ήρωα. 82 ετών. Όρθιος στο κούφωμα μιας πόρτας, χωρίς πόρτα. Τα πόδια του κρατούσαν κόντρα στο ένα δοκάρι. Η μέση του ακουμπούσε στο άλλο. Τα χέρια του στηρίζοντας το πρώτο. Ώρες ολόκληρες περνούσε έτσι. Ο ίδιος δίχως ζωστικό. Μια μάλινη φανέλα και ένα κουρελιασμένο παντελόνι κάλυπταν το εξαγιασμένο σώμα του. Η καλύβη του γεμάτη σκουπίδια. Δεν έβλεπε δάπεδο. Ένα στρώμα από κονσέρβες, κουκούτσια, σακούλες, τάπες, καπάκια από μπουκάλια, φλούδες, ό,τι μπορούσε κανείς να φανταστεί, πάχους του 30 εκατοστών και πάνω, αποτελούσε το πολύτιμο χαλί στο μυστηριώδες παλατάκι του και ασφαλώς το στρώμα του, αν βέβαια κοιμόταν οριζόντιος. Στους τοίχους του τα αποτυπώματα χυμένων καφέδων και τα ζουμιά πεταγμένων πορτοκαλάδων, και αντί για κατοικίδια ζώα όλων των ειδών τα ζωήφια, μυγάκια, κατσαρίδες και ποντίκια. «Ευλογείτε γέροντα», είπε χαρούμενος ο απλοϊκός συνοδοιπόρος μου. «Ο Κύριος», απαντά νυφάλιος ο ηρωικός ασκητής, χωρίς να δείχνει καθόλου ενοχλημένος για τον οικολογικό περίγυρό του. «Σου φέραμε λίγες ευλογίες, κάτι να φας», συνεχίζει δίχως ενδιασμό ο μοναχός φίλος μου. «Ω καλοί πατέρες, πολύ ευχαριστώ. Σε σας ευχαριστώ, καλοί πατέρες. Πολύ ευχαριστώ, απαντά εκείνος. Και παίρνοντας τη σακούλα με τις ευλογίες και συνεχίζοντας να επαναλαμβάνει αυτές τις προτάσεις, με ιδιάζουσα δύναμη και εκφραστικότητα, πετούσε τις ντομάτες και τα ροδάκινα πάνω από τα κεφάλια μας στους τοίχους της καλύβης του. Τα χυμένα ζουμιά τους αποτύπωναν τη δική μου απορία, που σκυμμένος μη με πάρουν τα βόλια, προσπαθούσα να καταλάβω τη λογική της ευγνωμοσύνης του και εντελώς ξαφνιασμένος να αποτυπώσω το περιεχόμενο της ιδιότυπης μοναχικής προοπτικής του. Αφού έσπασε τα μακαρόνια και τα έχισε από το περίβλημά τους, αφού σκόρπισε τα μπισκότα όσο πιο μακριά μπορούσε, φωνάζοντας «Να φάνε τα πουλάκια, να φάνε τα πουλάκια», άρχισε να μιλάει για το Σταυρό του Χριστού, την προδοσία του Ιούδα και εν μέσω τελικώς ασυνάρτητων κραυγών να δοξάζει το όνομα του Θεού. Είχε ήδη αρχίσει να νυχτώνει. Λίγο ακόμη και θα χάναμε το θέαμα. Θα χάναμε αυτό που ο πατήρ Ηρωδίων έδειχνε. Μέσα όμως στη νύχτα της δικής μου λογικής είχα αρχίσει να υποψιάζομαι λίγο από αυτό που έκρυβαν τα σκουπίδια, τα ακαταλαβίστικα λόγια και φυσικά η εντελώς ακατανόητη λογική ενός σαλού για την αγάπη του Χριστού. Θυμήθηκα τον Αβά Ισαάκ, που αναφερόμενος σε αυτούς τους ηρωικούς Αγίους που ζουν εναταξίες εύτακτοι όντες, κατακλείει «Ταύτην την άνοιαν αξιώσε ημάς ο Θεός φτάσε». Άραγε αυτή είναι η λογική για την οποία μου μιλούσε ο πατήρ Παΐσιος, διερωτήθηκα. Γύρισα πίσω για μια τελευταία κλεφτή ματιά. Το άσχημο από την φύση του και άγριο από τον τρόπο του πρόσωπό του έλαμπε υπερβατικά από την χάρη του Θεού. Ήταν τόση η λάμψη του που υποχρέωνε τα πύληνα μάτια μου και την μία ορόσα καρδιά μου σε ασυνήθιστες οράσεις άλλου είδους και άλλου κόσμου. Η μυστηριώδης όψη του μένει ακόμη βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου. Έφυγα και ξαναβυθίστηκα στα σκουπίδια του εαυτού μου. Εκείνος έμεινε πατώντας πάνω στα σκουπίδια της λογικής αυτού του κόσμου. Τον σκεπτόμουν και θαύμαζα την αντοχή και τον ηρωισμό του. Μέχρι σήμερα εντό αντιλαμβάνομαι την αξία και το μεγαλείο της λογικής του, δεν μπορώ να συλλάβω τη δομή της. Σίγουρα η λογική είναι μεγαλύτερη εκτροπή από την διαχριστών σαλότητα. Ίσως όμως και ο σταυρός της να είναι τελικά βαρύτερος από τον σταυρό του πατρός Ηρωδίωνα. Πάνω στο Πανεπιστήμιο των Σκουπιδιών και της Σαλότητος τόλμησα να προβάλλω τη λογική, την έγλη και τη φινέτσα της νοπής τότε εμπειρίας μου στο Χάρβαρντ και το MIT. Τότε άρχισαν τα σκουπίδια να ευωδιάζουν σαν λουλούδια, τα ζωήφια να μεταμορφώνονται σε πουλάκια, οι ξεσχισμένες σακούλες επιτυχία και δημοσιεύματα, και ο πατήρ Ηρωδίων, πολύ πιο έξυπνος, πολύ πιο πετυχημένος από τους νομπελίστες καθηγητές μου. Η λογική τους έμοιαζε με αγωνιστικό αυτοκίνητο, η λογική της διαχριστών σαλότητος με πύραυλο. Το πρώτο τρέχει μέχρι 320 χιλιόμετρα την ώρα, το δεύτερο από 29.000 χιλιόμετρα την ώρα και πάνω. Το πρώτο κινείται οριζόντια, το δεύτερο κατακόρυφα. Στη μία περίπτωση, αν υπερβείς το όριο, γκρεμοτσακίζεσαι. Στη δεύτερη, αν το ξεπεράσεις, εκτοξεύεσαι. Ξεπερνάς τη βαρύτητα της γης. Διαφεύγεις, ελευθερώνεσαι. Η πρώτη, η λογική, όσο και αν τρέχουν, πατάνε στη γη. Ο πατήρ Ηρωδίων έφυγε από αυτόν τον κόσμο χωρίς να την έχει ακουμπήσει. Χωρίς να τον έχει ακουμπήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε ομιλία του Σεβασμιωτάτου Νικολάου Χατζηνικολάου με θέμα «Συνάντησης με τον Θεό».
4: Μοναχική διακονία.
5: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Βασιλεύ ουράνια, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυβίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένη σε αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώον ο Κρητής επελεύσεται και εκάστοτε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τον αθήμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλυσας με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνου συγκείμενον ηγυράς με, εις το ορθήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένε τα σεντουλά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλληση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπναν ασθένεια και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκ των υπαρών χειλαίων μου ένεση, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε, τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενο Θεολόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες την ελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γαρα αλήθεια ανηγάπησα, στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Αγωτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε, θυσία ναι, το κάνω, το καυτώματο που ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων. Καρπίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνεπιτοθυσία.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εκπλήττων τη ορά, υδροσίζων τη ρήμαση, ο αστράπτων άγγελο τη μυροφόρη έλεγε: Τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι, ηγέρθηκε νόσο στα μνήματα. Τη φορά αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων. Είπατε το Θεό, φοβερά τα έργα σου, ότι το γένο έσωσα των ανθρώπων.

0: Ελέησον και ελέησον, δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέρα των χερουβήν και εν δοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείν, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' ημάς και ελέησε ημάς. Δόξασε ο Θεός ημών, δόξασε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της παραχράνου και παραμόνου Αγίας Αρχιμητρός, προστασίας των Παμεγίσκων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ, και πασών των τιμίων υπουραρίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωαννίων και Άννας και Πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθώς και φιλάνθρωπους, εξώμεθε υπέρ ημών του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Πέτρες ημών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Ιγνατίου και Πάσχης το ημοδεφόδητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Πέτρες κατηγουμένης Αγίας Μονής Τάφης, Νικοδίου Μοναχής και Χριστός Συνοδείας αυτής.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: Ευχόμαστε και η περιφορία των καρπών της γης και υπερπάσεις της γης και ο Χριστός ο Θεός Κύριος Κύριος Αγίου Πατέρων ημών Κύριος Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημών.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβου. Εξαποστήλησε βοήθειαν εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβει τόσο. Μνηστεί η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτο. Δόησε Κύριος κατά την καρδίαν σου και πάσα τη βουλήν σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνων ότι έσωσε Κύριος τον Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσον, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον τον βασιλέα και επάκουσον ημών, ενίαν ημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμει σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σ' αυτό και την θέληση των χιλέων αυτού και στέρισαν σ' αυτόν. Ότι προέφθασα σ' αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκα σε επί την κεφαλήν αυτού στέφανον εκλήθου τιμίου. Ζωήν ετήσα τόσε και έδωκα σ' αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη η δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου. Η δεξιά σου έβρι πάντα στους μισούντασε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος εν οργή αυτού συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν εις έκακα, διαλογήσαν το βουλά σε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμει σου, άσομεν και ψαλούμεν τας δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός,

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου. Ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου είσαι την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, νίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως και η πονήμου Σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς Σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραναν τη δυνάμει Σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει εν την συνόπλων ειρήνης αέντη των τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκη. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσες βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έδικες των Θεών μόνη ευλογημένη.

Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου

φωνή μου προς Κύριον εκέκρεξε και επίκουσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Που φοβηθήσομαι από μεριάδων λαού των κύκλων επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντα στους εκτρένοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξε πεμέ την χείρα σου, που και στην ίεση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου περί την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της απροσύνης μου, εταλεπόρστε κατεκάμπτενε ως τέλους όλη την ημέρα σκεθροπάζουν απορευόμην, ότι εψώοι με πλήσαν εμπεγμάτων και οκέ στην ίεση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατελειπέμει η ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό οικέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντοι ζητούνται στην ψυχήν μου και ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας.

Οι άνθρωπος ο καπούν και ο πέφων το στόμα δι' αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ είσαι ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εντός ελευθύν εφόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και οι αλγιδών μου νοποιών με στη διαπαντός, ότι την ονομία με εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται πέρε με και πληθύνθης ανημισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών εν διέβολών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε, ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέωρ θρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου περ ζωάς τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και εν το όνομα της ορωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλλιάσεως ανέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και της σκέπτων θερίγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παρδοφίσονται εις χείρας ρομφέας, μέριδες ολοπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεθράγει στόμα λαλούν άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τα δεξιά σου.

Ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρισε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις εθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσο στην δέησή μου, ότι εμπλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε, προσελογίστη με τον καταβενόν των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και πτυκτης χειρός απόστησαν, έθεντο μεν γλάφου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου, επίλυγες επε με, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην κι ουξεπορευόμηνη οφθαλμοί μου εισθένησαν από το

Ομοί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Ευεμέδι ήλθανε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου ως ίδρο την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πληστείων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, κλείνον το ούθο στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας να αποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομίας σου, τον ιόμενον πάστας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα να βαθεί στην επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού του Μωυσή, της Ιησής Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Χριστέλος οργιστήσετε ουδέ.

Σε κρατέωσε, Κύριος, το έλεος αυτού, επί τους ουγγουμένους αυτών, καθώς ον απέχουν συνατολέα αποδεσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, ο κτήρησε, Κύριος, τους ουγγουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει, κι ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους ουγγουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν το ουρανό ητή μας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα.

εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου.

και ομοιωθήσουμε τους καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιόν σου ότι επισήλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω.

το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψω την ψυχή μου και εν το ελέησο εκ προτρέχει τους εχθρούς μου.

0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέδισαν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντρεν αυτού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευχριστώδη Διακονίας παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της κατηγουμένης Αγίας Μονής Τάφης, της Οικοδήμης Μοναχής και της Ευχριστώς Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων αιχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είναι η μας από πάσης τύψεως οργής κινδύνου.

Πάντου υπερευδοκιμένου και των Θεών και των Αγίων μνημονεύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Ζων τη ζωή μα είναι ο αστράφαλο άγγελο τη μυροφόρησε, έλεγε. Το ζώντα τη ζητείτε μνήματι, γέρθηκε νόσα στα μνήματα. Τη θωράσα λιωτή, νότε των αναλύωτων. Είπατε το Θεό, σοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωστο.

και γένε το εν του διαφορίστε αυτάς περί τούτου. Και ειδού δύο άνδρες επέστησαν αυτές εν έστεις εσύ να στραπτούσες. Εφόβον δε γενωμένων αυτών και κλεινουσόν το πρόσωπον εις την γη.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκίδεμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες επιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, σταυρών γαρυπωμένων.

των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Αγίας Ενδόξου Ιωμάτιος Αναστασίας της Ρωμαίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ πρώτου Αγιώτου, πάντων των εν τη Ιερά Μητροπολιτά αυτοί των Αγίων, των Αγίων και Μικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,

Έθω προς εμάς στρατών αγάπησιν Κύριε, τον μοναγενή γάρο σου Υιό, υπερ ημών εις θάνατον δέδοκας, διός οι κραυγάζομεν ευχαριστούντες, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, στίγματα Χριστέ, συμπαθώς και μόλο πασίνεγας, ύβριν ραπισμάτων καρτερών και μακροθύμων σφαίρων εμπτύσματα, διόν κατεργάσουμε την σωτηρία, δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Σώμα τη θνητό, η ζωή θανάτου μίλησα σε ταλαιπωρία των πτωχών και στεναγμό πενήτων σου ένεκε και φύρα των φτύρων.

είσαι κτήσω τίμνη στο πάθη σου, τη δεδοξασμένη σου μητρό, τα συμπαθή εντεύξε δεξόμενο και επισκεψόμενο και κακομένη ρίσε τη δυνάμει σου, κύριε. Δόξα τη Αγίω να στάσω σου, κύριε. Ο πλάσο κατοικώνα σου, φιλάνθρωπε των άνθρωπων, και νεκροθέντα τη αμαρτία δια τη παραβάσεω, σταυρωθεί εν κρανίου διέσουσα. Νεκρούς μένους κατέπιεν οθάνατος.

Άρχοντα, ζυγότη θείας γνώσεως, λελατόμησε χτής Παρθένου, λίθος χειρών ανωθέν, τη δυνάμεις ο δόξα φιλάνθρωπε. Νοσούσανε θεράπευσα, ζυμώ την φύση δέσποτα,

και πλήρως επιπόθητος, ενώσας με τις παρθένου λόγια τη υποστάση σου, της αρχή χρηματίσας υπόστασης. Άγιε του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ηλίου νοητού λαμπρότηση, αυγαζόμενη αθλοφόρη, το σκότος των άρχοντα ολέσατε, έξω της βλάβης ημάς διασωπούμεν εκλυτρώσαστε, φωταγωγούντες πάντων τα νοήματα. Ρομφέα σεβής, σαφώς συγκόπτωσε, εγνωρίστε τα αθλοφόρη, συντρίψατε σχάρητη, τα στο εχθρού δεινάς ρομφέας, διό των βελών ατρώτος ρίσαστε των εναντίον πάντων προσευχές ημών. Εκπλήθος αλεπών συμπτώσεων νοσημάτων, εις πλήθος ήλθον και δέωμα Άγιοι ημών το πλήθος το ελαίο στοιχεί, διατάχος θυσιάσεως, διότι προσευχής μου επακούσατε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, συνήθως εφημάς.

και το καλόν αιτία πολύμνηται. Προσεωρθρήσω τον του παντός δημιουργό, την υπαρέχουσα πάντα νουν ειρήνη, διότι φως τα προστάγματά σου ενίσμα καθοδήγησουν. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου, Κύριε, Κριτή αδίκο Εβραίων αυτών ο προδοθείς, ο παντεπόπτης και άφασαν δικαίως κρίνω την γη, τον Αδάμ της πόλη ερήσω κατακρίσεως. Την στην ειρήνη της Εκκλησίας σου Χριστέ, τη αιτήτω δυνάμει του Σταυρού σου, που εκ νεκρών αναστάσεως.

Θεού, ο Υιός ο Παρθένα Δημιουργός, Αδάμ το πρωτοπλάστο, ου δημιούργημα, οικέ σάρκα ευσυχών, εαυτό εξού διέπλασεν. Ίσως Πατρί ο Υιός εις Παρθένου, Λόγος Θεού,

Σβεύσατε υπέρ ημών τη παραγμή των μελών, κατασπαράξατε εχθρών άνοιων. Θοειδή μάρτυρε κυρίου, τη παρατωμένη υπό τη κακία ψυχή μου, γεια σα τε. Ω μακαρία διά, ηρωνίκων αθλητών έτησε αμαρτιών πολλών ημιν λύση και των ασθενειών ή ασυντελείων πίστος δισοπούμε σε. Νόσο συνέχομαι αμαρτημάτων χαλεπών Άγιοι και τη σαρκό σχημάζομαι πόνη, εξώνερη σα θέμε των αγαθοδότην Χριστών ηγετεύοντε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά, κύματα πράινων τη Παναγία μου ψυχή οδέουμε και τη σαρκό πάψοντα οδύνα, ημώνη τα κούσα άνωθεν οδύνων Θεών σωματούμενων. Άβησε σε στάτη μαρτιού, εκύκλωσέ με και εκλείπει το πνεύμα μου. Αλεκτίνα σου δέσποτα, σών υψηλών βραχιώνα, ως τον Πέτρο με κυβερνήτα διάσωσον. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, άβησε σε λέος και εκτιρμό, εκύκλωσέ με και εσπλάχνω καθόδο σου. Σερκωθήσκαρ δέσποτα, και γεγονός εν δούλου μορφή, εθεούργησας και σε αυτό συνεδόξασας. Νέκρος συνυπέστη ο νεκροτής, το νεκροθέντα σωθέντα θεόμενος, της εις Αναστάσεως ταύτα Χριστέ τα σύμβολα, και το πάθος σου το αχράντου τα έπαθλα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, πάνευνε ημώνη το πλαστουργό και τις ανθρώπις υπερνούς μεσητεύσασα τον Υιό σου Ήλιον, της επτεκώσει δούλη σου και υπέρμαχων χρηματίσε της όφησον. Δόξα τη Αγία Αναστάσου σου Κύριε, μολόγων σι πειραθείς, άνω δραματίας, πάθης αυρούς συνανέστησας, όθεν σι κρεβγάζω, ανάγα και εκθερά τη ζωή μου φιλάνθρωπε. Ανοίγονται σε Χριστέ, φόβο πηλεάδου, σκέφη εχθρούν δε αρπάζονται, όθεν σε γυναίκες υπήντησαν, αντιλήπτης χαράν κομισάμενε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, μορφούτε το καθημάς, εν της ακυρά το κόρης, ασχήματι άμυρος, σχήματι υπάρξας και πράγματι, μη τραπήσει θεότητα άνθρωπος. Αβίσω μαρτιών και της καταιγίδος πάνευνε το βαθόν ρίσε, πέφυγας λιμήν γάρ και άβυσος, το θαυμάτων της πίστης ή προστρέχουση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, αραγείς εκκλησίας θεμέλη, πάσες μεθοδίες εχθρούς ελευόμενο, το της ψυχής μου οίκημα, τες ημώνε και εσύ στηρίξατε. Και ψυχών και σωμάτων θεράποντες, θεί χρηματίζοντες μάρτυρες ένδοξοι, τας της ψυχής και σώματος ασθενείας ημών θεραπεύσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως ημένη το οίκο προσέδρομον, μάρτυρες ημών το Αγίο και δέομαι,

0: αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών.

της μεταμορφώσεως του Σωτήρος της καλουμένης Βαλάμ εν τη λίμνη Λατόγκα της Ρωσίας, κτήτορες μονής του μεταμορφωθέντος Γερμανός και Σέργιος αυτόν ο Ρώση, μνήμη του Οσίου Πατρός.

0: Διακόνων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ της αφηγουμένης Αγίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης μοναχής, της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ αραιώς ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περιπηδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και της Αγίας Μονής ταύτης και των δούλων αυτού, Κωνσταντίνου, Αναστασίου.

0: Άνδρας και Θεοτήτου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δε όμηθα υπέτρων διφώνημον των ετης διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, ετι Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελέημον και πλάθμος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναπέμπωμη το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατοικούμενοι

Ιερουσαλήμ και διαθύνασον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σοφία, πάλιν και πολλά και εσύ προσπίκτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαχός και πνεύματος, και εδώ εισήμει ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημεί, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε της πάντου με τα φόβου και αγάπης ατρέμηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των επουρανίων σου μυστηρίων, των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίων σου βασιλείας αξιοτήνε. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρικαίο, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

Τι γαρή Θεός ανέχραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αείων, ως αυτός ον, σύ και ομονογενής Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο, σύ εκ του μειόντος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανό ανανοίγαγες και τη βασιλεία Σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σύ και το ομονογενής Σου Υιό και το Πνεύματί Σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκ εισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξας την κατεξίωσας και της υπαρεστήχας χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χειροβήμικτα σεραφείμ ξαπέριγα από διώματα μετάνση απτερωτά.

0: Συ παρακαλώ τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς με τα ταβήν των εκουρανίων σου και εφικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών χειρονομίαν, εις παρησία την προσεμή εις κλίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρήτως, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

σημασία εφαόρατε ότι αμετήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σα και το πλήθη του ελαίου σου εξού κόντων ει το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί του υποκεφλικότα ήτα σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύου δέσποτα τα προκείμενα πάση είναι μήνυση αγαθών εξομάλισσων, κάτι είναι χάσου διαν χρία, τη πλέουσε σύμβουλου του οδηγού συνόδου, του δοσούντα ήρα ο ιατρό του ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού, μεθού ευλογή τόση, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Και από το χρόνο δώσε βασιλεία σου και ελθέη στο αγιάσι μα, ο άνετο πατή συγκαθήμενο και όλη μήνα ορατό σημών. Καταξίωσε την κατεά σου χείρη με το δόνιμη του αγνά του σώματό σου και του τμήου αίματο και διημών πάντα το λαό.

Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των φθηνών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξε όμοι τα σπλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτωμενών σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, οι δε τους ους αχράντους πόδας κρατήσασαν, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ Θεό ελεηνός, όλον το σώμα τολμούν δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέχουν μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Υπού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μη χαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένους. Έθελξας φόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυπής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέξω με ονάξιος, εάν γαρτολμήσω συν εισελθήνη στον ημφώνα. Ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής δε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εμ το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε,

Στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, σεβαστή γερότησα, αξιότητες αδελφές και αγαπητοί αδελφοί, ακούσαμε το θαύμα της θεραπείας του παιδιού του εκατοντάρχου, όπου μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, το οποίο έγινε στην Καπερναούμ. Και αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο και, αν το σκεφτεί κανείς, έτσι παράδοξο, είναι ότι αυτός ο οποίος προσέρχεται για να ζητήσει την βοήθεια του Ιησού είναι ένας εκατόνταρχος, δηλαδή ένας αξιωματούχος του στρατού και ένας ειδωλολάτρης, ο οποίος παρά τα αυτά πιστεύει στον Ιησού Χριστό και γι' αυτό ζητάει από Αυτόν τη θεραπεία. Και πράγματι ο Χριστός θα ικανοποιήσει κατά την πίστη του το αίτημά του και πράγματι θα γίνει όπως εκείνος το θέλει και θα πει εκείνο το ξεχωριστό και επίσης παράδοξο και φοβερό λόγο ο Κύριός μας, ότι τόση πίστη όσοι έχει αυτός ο εκατόνταρχος δεν έχω βρει σε ολόκληρο τον Ισραήλ, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων. Και αν το σκεφτούμε, συγκρίνει ουσιαστικά την πίστη ενός ειδωλολάτρη, ενός άπιστου θα λέγαμε, με την πίστη των Ισραηλιτών, στους οποίους ο Θεός είχε φανερωθεί και οι οποίοι γνώριζαν ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Και λέγει λοιπόν ότι τέτοια πίστη όσο έχει εκείνος δεν υπάρχει στο Ισραήλ. Και προειδοποιεί μάλιστα ότι πολλοί που είναι ιοί της βασιλείας, δηλαδή που είναι μέλη του λαού του Θεού του Ισραήλ, αυτοί λοιπόν δεν θα γευθούν της βασιλείας του Θεού, αλλά θα γευτούν άλλοι που θα έρθουν από Ανατολή και από Δύση και από άλλα μέρη και αυτοί θα γίνουν οι ιοί της βασιλείας. Τι έχει άραγε αυτή η πίστη του εκατόνταρχου, η οποία την κάνει τόσο ξεχωριστή και μάλιστα τον καθιστά από έναν ειδωλάτρη και άπιστο πιο πιστό από αυτούς τους οποίους ο Θεός είχε φανερωθεί, δηλαδή τους Ισραηλίτες? Αξίζει να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, διότι αφορά και όλους εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί. Και αν θέλουμε πράγματι μέσα από τη μορφή αυτού του ανθρώπου να περιγράψουμε το ποια είναι τα χαρακτηριστικά της πίστης που είχε, θα μπορούσαμε να πούμε τέσσερα σημεία, τέσσερα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι αυτή η πίστη δεν μοιάζει με αυτό που συνήθως και εμείς σήμερα πολλές φορές ονομάζουμε πίστη. Δηλαδή, η πίστη δεν είναι η αποδοχή της ύπαρξης του Θεού. Δεν είναι κανείς δηλαδή να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ο Θεός. Αν ήταν έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, τότε οι πιο πιστοί θα ήταν οι δαίμονες, οι οποίοι, όπως διαβάζουμε και στην επιστολή του Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη, λέγει ότι εκείνοι οι δαίμονες πιστεύουσι και φρύσουσι. Όμως το γεγονός ότι ξέρουν την ύπαρξη του Θεού, τον αναγνωρίζουν και ξέρουν και την δύναμή του, δεν σημαίνει ότι πράγματι πιστεύουν, διότι πιστεύω σημαίνει ότι αγαπώ τον Θεό. Και αυτό είναι το οποίο κάνει τη μεγάλη διαφορά, διότι πράγματι πολλές φορές και εμείς οι οποίοι λέγουμε ότι πιστεύουμε, όμως πράγματι αγαπάμε τον Θεό, και πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι φαίνεται ότι δεν έχουν αυτή την πίστη, γιατί δεν την έχουν? Πολλές φορές διότι τους παρουσιάζουμε εμείς οι πιστοί άνθρωποι στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, παρουσιάζουμε έναν Θεό ο οποίος τι κάνει, είναι τυραννικός πολλές φορές στους ανθρώπους, ο οποίος τους στερεί την ελευθερία τους, ο οποίος δεν φαίνεται να τους αγαπά. Έτσι παρουσιάζουμε όμως έναν ψευδή Θεό και όχι τον αληθινό Θεό, και πολλές φορές καθιστάμεθα εμείς οι ίδιοι πιο άπιστοι από αυτούς οι οποίοι λέγουν, τουλάχιστον στα λόγια, ότι δεν πιστεύουν στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο ξεχωρίζει την πίστη είναι πράγματι αυτό το οποίο δεν είναι μόνο η ύπαρξη του Θεού, αλλά η θέληση για να αγαπήσει κανείς τον Θεό και να τον γνωρίσει πραγματικά. Και στη συνέχεια βλέπουμε στον εκατόνταρχο να λέγει και εκείνος, πριν πει ο Χριστός και αναγνωρίσει την πίστη του, πόσο μεγάλη πίστη έχει, να λέει μια επίσης έτσι πολύ σημαντική φράση, όταν του λέγει ο Χριστός ότι εγώ θα έρθω στο σπίτι σου για να θεραπεύσω.
Το παιδί σου εκείνος λέγει, όχι λέει, δεν είμαι άξιος να έλθεις στο σπίτι μου να σε δεχτώ. Και με αυτόν τον τρόπο δείχνει ο εκατόναργος ότι πίστη σημαίνει και ταπείνωση. Είχε πράγματι αυτήν τη μεγάλη ταπείνωση να μπορεί να αναγνωρίσει στον εαυτό του ότι δεν είναι άξιος πράγματι για να δεχτεί τον Ιησού στο σπίτι του. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι πράγματι αυτός ο οποίος πιστεύει δεν διεκδικεί και δεν είναι αυτός ο οποίος θέλει και αξιώνει τα δικαιώματα αυτά οποία έχει. Αυτός ο πιστεύει δεν έχει καμία αξίωση, δεν πιστεύει και ότι έχει κάποιο δικαίωμα, αλλά αντίθετα αναγνωρίζει ότι όλα είναι δώρα του Θεού. Και εκείνος διαπιστώνει μόνο στον εαυτό του την δική του ανεπάρκεια της αναπόκρισης προς την μεγάλη δωρεά και αγάπη του Θεού. Ταπείνωση δεν σημαίνει να λέμε έτσι ταπεινά λόγια τον εαυτό μας. Ταπείνωση σημαίνει ουσιαστικά να μην ζητούμε να γίνεται το θέλημά μας, να μην έχουμε αξιώσεις και να μην θέλουμε τα δικαιώματά μας να τα απαιτούμε από τους άλλους και πόσο μάλλον από τον ίδιο τον Θεό, τον οποίο πολλές φορές με τρόπο τον οποίο έτσι σκεπτόμαστε και δρούμε είναι σαν να απαιτούμε από Αυτόν να μας δώσει αυτά τα οποία δικαιούμαστε και είμαστε άξιοι για αυτά. Σε όλα αυτά όμως δείχνουμε ότι πράγματι δεν έχουμε το ταπεινό φρόνημα του εκατοντάρχου. Και άλλωστε δεν μπορεί κανείς να πει ότι προσπαθεί να αγαπήσει τον Θεό αν δεν ταπεινωθεί, διότι ακριβώς χωρίς την ταπείνωση δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική αγάπη. Και στη συνέχεια ο εκατόνταρχος μας διδάσκει και πάλι, διότι λέγει ότι δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου, αλλά μπορείς να το κάνεις το θαύμα μόνον με έναν λόγο σου. Όπως εγώ διατάζω τους στρατιώτες και τους δούλους μου, έτσι και εσύ. Και εδώ πάλι φαίνεται ακριβώς μια μεγάλη υπέρβαση την οποία κάνει ο εκατόνταρχος, ο οποίος ζητάει κάτι το οποίο για τα δεδομένα των ανθρώπων τότε ήταν κάτι έτσι πάνω από τις δυνάμεις και τις δυνατότητες. Όταν ζητούσαν οι άνθρωποι από κάποιον να κάνει έτσι ένα θαύμα, τον ζητούσαν να έρθει κοντά. Απευθύνονταν πολλές φορές στους μάγους οι άνθρωποι, αλλά ο μάγος έπρεπε να πάει πράγματι να πλησιάσει και να κάνει αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει. Όμως ο εκατόναχος ακριβώς βλέπει ότι ο Ιησούς είναι κάτι παραπάνω από απλόν ένα μάγο και μπορεί μόνο με το λόγο του, μόνο με την εντολή του να κάνει κάτι. Και με τον τρόπο αυτό δείχνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι δεν παραιτείται μόνο, θα λέγαμε, από τα δικαιώματά του, αλλά παραιτείται και από την λογική του. Διότι πράγματι η πίστη είναι μια υπέρβαση της λογικής. Η πίστη δεν είναι κάτι το παράλογο, αλλά είναι κάτι το οποίο όμως δεν μπορεί κανείς να το τετραγωνίσει, δεν μπορεί κανείς να το κλείσει μέσα στα δεσμά του μυαλού του, της λογικής του. Και μας το δείχνει αυτό ο εκατόναχος, ζητώντας από τον Κύριο να κάνει το θαύμα του από απόσταση. Ουσιαστικά δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό και στην δύναμή του, η οποία δεν, θα λέγαμε, περικλίνεται από καμιανός είδους ανθρώπινη λογική. Και εν τέλει βλέπουμε ότι χάρη σε αυτή την πίστη γίνεται το θαύμα. Και όπως και άλλες φορές, ο Κύριος διαπιστώνει πρώτα την πίστη και στη συνέχεια γίνεται το θαύμα. Και διερωτόμαστε πολλές φορές οι άνθρωποι, μα γιατί να γίνεται αυτή η σειρά? Γιατί δηλαδή πρώτα πρέπει να πιστέψει κανείς για να βιώσει ένα θαύμα? Αυτό, αγαπητοί μου, γίνεται διότι ακριβώς η πίστη μας έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, που είναι η ελευθερία, και την οποία ο Θεός τη ζητάει με κάθε τίμημα, ακριβώς για εκείνος μας την έχει χαρίσει, γιατί είναι το δικό του πολύτιμο δώρο σε όλους εμάς. Και ακριβώς πολλές φορές βλέπουμε και εμείς μια σιωπή του Θεού στη ζωή μας, βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό που ζητούμε, πολλές φορές ακόμα και μια απόσυρσή του από εμάς. Όμως όλα αυτά δεν είναι διότι δεν υπάρχει ο Θεός ή ότι δεν μας αγαπά και δεν πάβει να είναι φιλάνθρωπος, αλλά διότι θέλει με τον τρόπο αυτόν να ενεργοποιήσει την δική μας πίστη, δηλαδή την δική μας ελεύθερη αποδοχή του. Διότι μια πίστη η οποία έρχεται ως αποτέλεσμα ενός θαύματος είναι κάτι το οποίο γίνεται εξ ανάγκης. Αναγκάζεται κανείς να πιστέψει, διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Διότι και μόνο τα γεγονότα το δείχνουν. Όμως αυτός ο οποίος με ελευθερία πιστεύει, αυτός αναμένει από τον Θεό την δική του απόκριση. Είτε είναι η ικανοποίηση αυτού που ζητάει,
είτε είναι μη ικανοποίηση. Αυτό το κάνει όμως ελεύθερα, όπως ελεύθερα αφήνει τον Θεό να ενεργήσει και αυτό στη ζωή του. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει πίστη πράγματι χωρίς να υπάρχει και η ελευθερία, την οποία, με την οποία και εμείς αξιοποιώντας ουσιαστικά πορευόμαστε και προσεγγίζουμε προς τον Θεό. Αξίζει λοιπόν να αναρωτηθούμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι εμείς που είμαστε εδώ, αν πράγματι έχουμε την πίστη του εκατόνταρχου, ενός όπως είπα φαινομενικά άπιστου και ειδωλάτρη, ή την πίστη των Ισραηλιτών. Να αναρωτηθούμε και εμείς αν πράγματι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αν αγαπάμε δηλαδή τον Θεό και όχι απλά αποδεχόμαστε την ύπαρξή Του και Του ζητούμε να μας βοηθήσει. Αν πράγματι είμαστε έτοιμοι να παραιτηθούμε από τον εγωισμό μας, από το θέλημά μας, από τα δικαιώματά μας και να παραιτηθούμε ακόμα και από τη λογική μας για χάρη του Θεού. Και αν έτσι ελεύθερα πορευόμαστε προς Εκείνον και όχι από κάποια ανάγκη ή από κάποια βία ή από κάποια έτσι υποχρέωση που αισθανόμαστε. Και αφού τα αναρωτηθούμε όλα αυτά, στη συνέχεια σκεφτούμε πολύ καλά ότι ο εκατόνταρχος σήμερα μας δείχνει πως δεν πρέπει ποτέ σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσουμε, να περιφρονήσουμε ή να απαξιώσουμε κάποιο άνθρωπο τον οποίον εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι πιστός, διότι ακριβώς δεν ξέρουμε αν αυτός ο οποίος στα δικά μας μάτια είναι ο μη πιστός, ο άπιστος, αυτός μπορεί να αναπληθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και εμείς που είμαστε Υιοί της Βασιλείας, επειδή βαπτιστήκαμε και γίναμε παιδιά του Θεού, εμείς να μείνουμε εκτός αυτής. Γι' αυτό δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κρίση για κανέναν, ούτε ακριβώς να απαξιώνουμε και να περιφρούμε κανέναν και να υποτιμούμε, διότι δεν ξέρουμε μέσα στην καρδία του εκείνος τι έχει και πώς θα είναι η απόφαση του Θεού για αυτόν. Αντιθέτως, να έχουμε έτσι όλοι μας την έννοια και όλοι μας την προσπάθεια στον εαυτό μας, ούτως ώστε πράγματι να καταλάβουμε ότι η πίστη μας, αν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον Θεό και από την ελευθερία, τότε δεν είναι αυτή η πίστη την οποία μας δείχνει σήμερα ο εκατόντροχος και η οποία είναι ικανή να μας κάνει να αναπτυχθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.

Ευχαριστούμε, Συνδέσποτα Φιλάνθρωπε, Ευαγγέ των Ψυχώνημων, ότι και την παρούση ημέρα εκδεξίωσε σε εμάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοδόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς με φόβους τους πάντας, φρούρησον ημών τη ζωή, ασφάλισε με τα διαδεχόμενα ευχές και εκκλησίες, εις εν δόξου στρατόπου Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και στη δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό.

ευλογούντας Εκείνε και Αγιάζους, επισκεφθώντας όσο το λαό Σου και ευλόγης την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου πείραξε τον Αγία Σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξησε θεϊκή Σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας Τους ελπίζοντας επί Σε, ειρήνη το κόσμο Σου δόρισε της θυσίας της ιερεύσης, της άρχους είναι μόνο το στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον, αν αφενεστεί καταλαβαίνουν εξού του Πατρός του Αρχότων, και σε την δόξα και ευχαριστήν και προσκύνησε να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

πρώτης απολύσεως να κάνουμε την εξής ανακοίνωση εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Την προσεχή Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργείων Βόλου, στο πλαίσιο της Πανηγύριας του Ναού, στον προάβλιο χώρο, συγκεκριμένα από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, όπου θα υπάρχει εκεί το κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχύσουμε την Τράπεζα Αίματος της Μητροπόλεώς μας, η οποία έχει εξαντλήσει όλα τα αποθέματα αποφιάλης. Ας μιμηθούμε τον Κύριό μας, ο οποίος πάνω στο Σταυρό έχει το Πανάγιο αίμα του για όλους εμάς, και ας προσφέρουμε και εμείς έτσι απλόχερα με το δικό μας αίμα την ελπίδα της ζωής τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Τες πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόνου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμει ανασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Χαϊνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, των Οσίων Πατέρων Ημών Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιώκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, ό,τι να κομιδίν των Ιερών Υψάλων.

0: Η Αγία Τριάδα καθιάξε πάντα σε μας. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Επάντε δίχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δοημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός ευψυχής θεολέγιε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποφανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια, συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφελμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέθη εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση, είναι ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυστος, και η απέραντο ειδονή των καθορότων του σου προσώπου το κάλος του άρητων, σιγαριτών των σεφετών και η ανέκφραστο σεφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσην εις παρέσκου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμεν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό την σκέπη σου και εν τη των πτερήγων σου σκιά. Και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, οδοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδός τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ελθέ προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον τα κάνθος των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον οστέ εις άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθερε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέθη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη σφαίρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίασθε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίστε συνάγραν τον αγνή μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα, τον σον έργα σε λάτριν, σιγάρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννη το όμοι η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννη το δέμι ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και ευρωσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Πανακράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση και επί καταφυγή η παραμυθία το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, η του ελέημονος Θεού φιλεύς πλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκληση εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμε δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη τους υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Μην απολύγεις τον δόντο σου δέστα και το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι φθαλίου του σωτηριών σου. Ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών ενε και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν, του στόματος σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαρκυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά εσείς λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεού, σωθήνετας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θεία νεύση διερχόμενος και τέρας ημεγής της θαυμαζόμενος μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την εισήν ειρήνην δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πεσβιών, παραπάντως μικρός και πάντως των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών.

0: Μοναχική Διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλή.

το συναξάρι της ημέρας ή η ζωή του Χριστού παρατηνωμένη δια των Αγίων ή το Ευαγγέλιο

Σήμερα 28 του μηνός Ιουνίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, του Δικαίου και Μακαρίου Σεργίου του Μαγίστρου, ο οποίος έκτισε τη Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, τη λεγόμενη του Νικητιάτου, του Αγίου Μάρτυρος Μακεδονίου, του Οσίου Ουλκιανού, του Αγίου Παύλου του Ιατρού, των Αγίων Δύο Παιδών των Σταυροθέντων, του Οσίου Μωυσέως του Αναχωρητού, του Αγίου Δονάγου Επισκόπου Λιβύης, των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων των Εσκυθοπόλη, των Αγίων Τριών Μαρτύρων των Εγγαλατίας, του Οσίου Μάγνου και των Οσίων Σεργίου και Γερμανού, εν βαλάμι των Θαυματουργών των Ρώσων.

οι Άγιοι του Χριστού μάρτυρες και θαυματουργοί ανάργυροι και ιατροί Κύρος και Ιωάννης έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέα Διοκλητιανού κατά το τέλος του 3ου μετά Χριστόν αιώνος. Και ο μεν Άγιος Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια, ο δε Ιωάννης από την πόλη της Εδέσης της Μεσοποταμίας. Και οι δυο είχαν σπουδάσει την ιατρική, οι δε θεραπευτικές επιτυχίες τους γρήγορα τους έκαναν περίφημους. Έτσι θα μπορούσαν να εργαστούν μαζεύοντας πλούτη, αλλά αυτοί δε θέλησαν. Την τέχνη τους την άσκησαν κατά τρόπο αποστολικό. Πήγαιναν σε διάφορες πόλεις, θεράπευαν δωρεάν και ελεούσαν εκείνους που είχαν ανάγκη. Δεν ευεργητούσαν όμως μόνο κατά αυτόν τον τρόπο. Όπου πήγαιναν δίδασκαν, καθένα ανάλογα με τις πνευματικές και ηθικές του ανάγκες. Πολλοί από τους ειδωλολάτρες, καθώς θεραπεύονταν και διδάσκονταν, εγκατέλειπαν το σκότος το ειδωλολατρικό για να δεχτούν το φως του Χριστού. Για το λόγο αυτό καταγγέλθηκαν, ομολόγησαν τον Χριστό, υποβλήθηκαν σε διάφορα βασανιστήρια και τέλος αποκεφαλίστηκαν και έτσι έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Και τότε μεν ευσεβείς χριστιανοί έθαψαν κρυφά τα τίμια τους λείψανα. Επειδή του Αυτοκράτορα Αρκαδίου και του Αρχιεπισκόπου της Αλεξανδρίας Θεοφύλου κατά το έτος 400 μετά Χριστόν βρέθηκαν και ανακομίστηκαν με χαρά και τρόπο πανηγυρικό, από τότε δε θεραπεύουν διάφορα πάθη. Αυτόν των Αγίων Λειψάνων την ανέβρεση η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει, επειδή κατά την ημέρα αυτή, κατά την οποία οι άσυλοι αυτοί θησαυροί φανερώθηκαν από τη γη, πλήθη ανθρώπων έτρεξαν, οι οποίοι πάσχοντας από διάφορες ασθένειες αξιώθηκαν να θεραπευτούν. Δαιμονισμένοι απαλλάσσονταν από τα δαιμόνια, τυφλοί ανέβλεπαν, χολοί υπερπατούσαν και γενικώς κάθε πάθος στην θεραπεία χάριζαν σε όλους τους ανθρώπους τα Άγια τους λείψανα. Όχι μόνο δε τότε τέτοια θαυμάσια γίνονταν, αλλά και μέχρι σήμερα όσοι με πίστη θερμή προστρέφουν στα Άγια λείψανα των αναργύρων αυτών, από κάθε πάθος θεραπεύονται.

Ο επίσης σήμερα εορταζόμενος Άγιος Μάρτης Παπίας έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού κατά τις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνος, έχοντας από τους προγόνους του την πίστη στο Χριστό, κηρύττοντας δε και στους άλλους την ευσέβεια. Γι' αυτό διαβλήθηκε στον τότε άρχοντα, συνελήφθη και παρουσιάστηκε σε αυτόν, παρακινήθηκε δε να θυσιάσει στα είδωλα. Επειδή όμως δεν πίστηκε, τον τάνησαν από τα τέσσερα μέρη του σώματος και τον έδιραν επί πολλή ώρα. Έπειτα τον έβαλαν μέσα σε λέβητα γεμάτο καυτό λάδι και λίπος και κατά τρόπο θαυμαστό έμεινε στη βάσανο αυτή 7 ολόκληρες μέρες. Λόγω δε του θαύματος αυτού, πολλούς απίστους τους οδήγησε στην πίστη του Χριστού. Μετά από αυτά έβγαλαν τον Άγιο από το λέβητα εκείνο και τον έσυραν πάνω σε σιδερένια τριβόλια. Μετά τον έδεσαν σε άγρια άλογα, τα οποία τον έσυραν σε τόπους τραχής και δύσβατους και έτσι τον σύντριψαν. Έπειτα τον κρέμασαν από κάποιο δοκάρι κατά κέφαλα, έδεσαν δε με σκηνή από το λαιμό του πέτρα βαριά. Κατόπιν έριξαν αναμένα κάρβουνα σε όλο του το σώμα και τον κατάχωσαν με πέτρες. Φάνηκε όμως άγγελος Κυρίου που τον έβγαλε και τον κατέστησε υγιή. Με το θαύμα αυτό προσέλκυσε στην πίστη του Χριστού τους δημίους οι οποίοι τον βασάνιζαν και πολύ λαό, όλοι δε αυτοί αποκεφαλίστηκαν και έτσι έλαβαν τους στεφάνους.

Επίσης σήμερα εορτάζεται και ο Άγιος Σέργιος, ο οποίος ήταν από τη χώρα των Παφλαγώνων της Μικράς Ασίας, από την Κωμόπολη Νικήτια, η οποία βρισκόταν κοντά στην πόλη Αμάστριδα του Ευξήνου Πόντου. Η οικογένειά του από τις πιο διακεκριμένες ήταν συγγενική προς την αυτοκράτερα Θεοδώρα, τη σύζυγο του αυτοκράτορα Θεοφύλου. Ο Σέργιος μπόρεσε και εκπαιδεύτηκε και ανέβηκε σε μεγάλα πολιτικά και στρατιωτικά αξιώματα. Και ο μεν Θεόφυλος ως γνωστόν ήταν ένθερμος προστάτης της οικονομαχίας, αλλά ο Σέργιος έμεινε πάντοτε στις ορθόδοξες τάξεις και μόχθησε πολύ για την αναστήλωση των Αγίων εικόνων. Πολλοί από τους προμάχους των ιερών εικόνων προστατεύτηκαν από το Σέργιο κατά το διωγμό τους και κατά το μεγάλο εκείνο αγώνα πολλά δαπάνησε υπέρ των διωκωμένων αθλητών της Ορθοδοξίας. Όταν δε πέθανε ο Θεόφυλος και η αυτοκράτερα Θεοδώρα σκεπτόταν για την αναστήλωση των εικόνων, ο Σέργιος συντέλεσε και αυτός με την επιρροή του στο να ενισχύσει τη θεοφιλή γνώμη και απόφασή της. Όταν δε κατέβηκε στην Κρήτη ο βασιλικός στόλος, στάλθηκε και αυτός από τον βασιλέα Μιχαήλ και όλη τη σύγκλη του, οι οποίοι με τα δυσκολίας προς τούτο τον έπεισαν για να διοικεί όλα τα στρατιωτικά τάγματα, διότι ήταν ευφυής, ικανός και επιτίδιος στο να επιστατεί σε όλες τις υποθέσεις των Ρωμαίων. Όμως εκεί απήλθε προς τον Κύριο και τότε μεν ενταφιάστηκε το Άγιο του Λείψανο στο μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο μέχρι σήμερα ονομάζεται του Μαγίστρου, μετά δε ανακομίστηκε και αποτέθηκε στο μοναστήρι, το οποίο ο ίδιος έκτισε στον κόλπο της Νικομηδίας και το οποίο ονομάζεται του Νικητιάτου.

0: Όπως προαναφέρθηκε, σήμερα επιτελείται και η μνήμη του Οσίου Μωυσέως του Αναχωρητού, ο οποίος πιθανώς είναι ο πνευματοφόρος εκείνος Μωυσής, ο οποίος είπε στον Όσιο Κασιανό θαυμαστή και ψυχοφελέστατη διδασκαλία, με ένα μέρος της οποίας θα κλείσουμε το σημερινό συναξάρι. Είπε λοιπόν ο Όσιος, «Όλοι όσοι ασκούν μια τέχνη ή ένα επάγγελμα έχουν οπωσδήποτε θέση εκ των προτέρων ένα σκοπό σύμφωνα με τον οποίο κάνουν τις εργασίες τους μέχρι ότου πραγματοποιήσουν το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουν. Κατά αναλογία και το δικό μας επάγγελμα των μοναχών ή γενικότερα των χριστιανών έχει ως σκοπό την καθαρότητα της καρδίας, επιδιώκει δε ως αποτέλεσμα τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αδύνατον χωρίς καθαρότητα καρδίας να εγκαθιδρυθεί μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Προς αυτό λοιπόν το σκοπό, την καθαρότητα της καρδίας, ας είναι πάντοτε στραμμένος ο νους μας, ας φροντίζουμε δε όπως όλες μας οι σκέψεις, οι λόγοι και τα έργα ρυθμίζονται από αυτόν τον σκοπό. Εάν δεν λησμονούμε το σκοπό αυτό, κατά ανάγκη θα βαδίζουμε μέσα στο σκοτάδι και θα περπατούμε έξω από την ευθεία οδό, σκοντάπτοντας και περιπλανόμενοι. Περιφρονούμε όλα για να αποκτήσουμε την αγάπη προς το Θεό και των πλησίων και γινόμαστε καθαροί κατά την καρδία, διώχνοντας από αυτή κάθε ειδονή και δόξα του κόσμου. Εκείνος ο οποίος κατόρθωσε να ελευθερωθεί από την εμπατή διάθεση προς την ύλη, να μισήσει όλες τις ειδονές, αλλά και τη δόξα με την οποία περιβάλλει ο κόσμος τους ανθρώπους του, ο άνθρωπος αυτός διατηρεί ειρηνικές σχέσεις με όλους και στο τέλος διαφυλάττει οπωσδήποτε καθαρή την καρδιά του. Με την καθαρότητα δε της καρδιάς επέρχεται η Βασιλεία των Ουρανών. Να τη λέγει και ο Κύριος, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Από αυτό λοιπόν τον μακαρισμό μαθαίνουμε ότι η τελειότητα δεν πραγματοποιείται αμέσως ως διαμαγείας, αλλά αφού ο άνθρωπος κατορθώσει να αγαπήσει τον Θεόν και τον πλησίον και με την αγάπη αυτή επιτύχει την καθαρότητα της καρδιάς. Γι' αυτό πρέπει και εμείς, χάριν της αγάπης αυτής και της καθαρότητας, όλα όσα επιβάλλονται να κάνουμε και όλες τις ειδονές και τις δόξες του κόσμου να περιφρονούμε και να ανεχόμαστε με ευχαρίστηση, νηστεία, αγρυπνία και όλες τις κακουχίες της ασκήσεως και ακούραστα να ασχολούμαστε με τις αναγνώσεις και τους ψαλμούς. Εάν δε κάποτε συμβεί να εμποδιστούμε από την νηστεία, την ανάγνωση και την υπόλοιπη άσκηση εξαιτίας σοβαρής πνευματικής ασχολίας, δεν πρέπει καθόλου να αδιαφορήσουμε για την αγάπη η οποία, όπως είπαμε, διευκολύνει την καθαρότητα της καρδίας, διότι δεν επιφέρουν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Ιουνίου σήμερα, η έβρεση των τιμίων λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, του Αγίου Μάρτυρος Παπίου, του Αγίου Σεργίου του Μαγίστρου, του Συστισταμένου Τιμονή της Υπεραγίας Θεοτόκου, την εν τον κόλπο Νικομιδίας, την λεγωμένη του Νικητιάτου, του Αγίου Μάρτυρος Μακεδονίου, του Οσίου Ουλκιανού, του Αγίου Παύλου του Ιατρού, των Αγίων Μαρτύρων Δίων Πέδων, του Οσίου Μωυσή του Αναχωρητού, του Οσίου Σενουφίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Δονάτου Επισκόπου Λιβύης, των Αγίων Εβδομήκοντα Μαρτύρων των Ενσκυθουπόλη και των Αγίων Τριών Μαρτύρων των Εγκαλατίας, του Οσίου Μάγνου, των Οσίων Πατέρων ημών Σεργίου και Γερμανού, εν τη Μονή Βαλαάμ ασκησάντων των Θαυματουργών Ρώσων και του Οσίου Πατρός Ξενοφόντος του εν Ρομπέικα Ρωσίας. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κύρος και Ιωάννης. Οι δύο Ανάργυροι, Κύρος και Ιωάννης, έζησαν και έδρασαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ο μεν Κύρος καταγόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και ήταν γιατρός. Θεράπευε χωρίς αμοιβή τα σώματα από τις ασθένειες και με την προσευχή ζωντάνευε τις ψυχές που ήσαν νεκρωμένες από την πλάνη της ειδωλολατρίας, κηρύττοντας τον Θείο Λόγο. Το φιλάνθρωπο χριστιανικό έργο του μαθεύτηκε και ο ηγεμόνας θέλησε να τον συλλάβει. Ο Άγιος Κύρος όμως εγκατέλειψε την Αλεξάνδρεια και έφυγε προς την Αραβία. Εγκαταστάθηκε σε ένα παραθαλάσσιο τόπο και εκεί κήρεται μοναχός και αγωνίζεται με σκληρή άσκηση να πετύχει την αγιότητα. Τώρα αρκούσε ο λόγος του για να γίνει το θαύμα ή να θέσει το χέρι του σχηματίζοντας το σημείο του σταυρού στους ασθενείς και αυτοί να θεραπευθούν. Η μεγάλη του φήμη έφερε κοντά του τον επίσημο στρατιωτικό της Μεσοποταμίας Ιωάννη. Έγινε μαθητής του για να αναδειχθεί γρήγορα και συνεργάτης του, τόσο στην άσκηση όσο και στα θαύματα. Εκεί ο Κύρος πληροφορήθηκε ότι στην Αλεξάνδρεια οι χριστιανοί βασανίζονταν σκληρά και ότι είχε συλληφθεί μία αρχόντισσα η Αθανασία με τις δύο θυγατέρες της Θεοκτίστη και Ευδοξία. Αμέσως τότε εγκατέλειψαν το μοναστήρι τους και ήρθαν στην Αλεξάνδρεια να ενισχύσουν τις γυναίκες αυτές. Συνελήφθησαν όμως και με φρικτά βασανιστήρια θανατώθηκαν. Αργότερα, τον 5ο αιώνα, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Άγιος Κύριλλος έκανε την ανακομιδή των ιερών λειψάνων των Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου, οι οποίοι αξιώθηκαν της θεραπείας αναρρύθμιτων ασθενών.
3: Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αναφίβολα αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας και μάλιστα στο Νεοειδρυθέν Πανεπιστήμιο της Κύπρου, που ομολογώνται για πρώτη φορά έρχομαι σε αυτόν τον τόπο και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας, γιατί εσείς που είστε οι αυριανοί επιστήμονες, που είστε το μέλλον του έθνους μας, το μέλλον της Κύπρου, οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει και εμάς τους μοναχούς, ώστε κι εσείς να είστε φορείς της Θείας Χάριτος, γιατί ασχολούμενοι με τη γνώση, οπωσδήποτε η γνώση είναι καλή αλλά είναι και επικίνδυνη. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, να διαβάσετε, ότι το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Βέβαια δεν το έλεγε διότι ήταν εναντίον της μορφώσεως, αναμφίβολα. Αλλά όμως έλεγε αυτό και εννοούσε ο Άγιος Κοσμάς, ότι ο άνθρωπος ο οποίος μορφώνεται κατά κόσμο αλλά κατά Θεόν δεν μορφώνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Γι' αυτό ακριβώς με πολλή ικανοποίηση βλέπουμε ότι γίνονται εδώ πνευματικές συνάξεις και από ό,τι βλέπω η ανταπόκρισή σας είναι συγκινητική, είναι θετική και πιστεύω αυτό να το συνεχίσετε. Γιατί και εμείς που είμαστε στο Άγιον Όρος και ερχόμεθα στον κόσμο και πολλές φορές βλέποντας το πνεύμα του κόσμου, βλέποντας τη σκέψη, πώς σκέπτεται ο σημερινός άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς ο νους του είναι στην άνεση, ο νους του είναι στην ύλη, ο νους του είναι εις τα επιγείς, δεν φρονεί τα άνω, δεν φρονεί τα ουράνια. Και βλέποντας εμείς που ζούμε κοντά σε πόδας Αγίων ανθρώπων, στο όρος του Άγιον, το οποίο είναι ο κατεξοχήν τόπος της ασκήσεως, ο κατεξοχήν τόπος της αδιαλείπτου μετανοίας, της χάριτος, ο κατεξοχήν τόπος του Αγίου Πνεύματος, ο κατεξοχήν τόπος ο θεομητορικός, ο τόπος της Παναγίας, γι' αυτό και το Άγιον λέγεται το περιβόλι της Παναγίας, διότι εκεί η μορφή η οποία προέχει και τιμάται ιδιαιτέρως είναι η μορφή της Θεοτόκου. Και βλέποντας την πλειονότητα των ανθρώπων να σκέφτεται τόσο χαμηλά, να ζει τόσο λαθασμένα, να μην σκέφτεται ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση, να μην σκέφτεται ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, ο άνθρωπος είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι κατεξοχή πνευματική υπόσταση. Είναι ψυχή αθάνατος. Γι' αυτό και η συνάντησή σας, οι πνευματικές συνάξεις, οπωσδήποτε θα σας βοηθήσουν ώστε να κατανοήσετε ότι έχουμε ψυχή αθάνατον. Όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επιμελού δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Διότι πρέπει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι ο σκοπός και ο στόχος της ζωής του είναι η κατάκτηση και είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και ουές τον άνθρωπον εκείνον ο οποίος ζει εδώ στη γη και δεν επιτύχει αυτό τον πνευματικό του σκοπό. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, αυτός ο μεγάλος Ρώσος Άγιος, όπως έχουμε εμείς τον Άγιο Νεκτάριον, έχουν και οι Ρώσοι τον Άγιο Σεραφείμ. Συνεχώς έλεγε σαν ένα ρεφρέν στους προσκυνητάς που πήγαιναν εκεί πέρα να τον δουν, ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν όσο μπορούμε σε αυτή την περίοδο που πραγματικά ανησυχούμε για τους καιρούς αυτούς που έρχονται, διότι βλέπετε πληθύνει η αμαρτία. Δεν μας πειράζει τόσο όσο ότι ο κόσμος αμαρτάνει, αλλά μας πειράζει και μας κατατραυματίζει ότι σήμερα η αμαρτία εισηγείται ως τρόπος ζωής, εισηγείται ως θεσμός ζωής. Αυτό μας πικραίνει, διότι αυτό να μαυρώνει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Όταν βλέπουμε ότι ο σκοπός του ανθρώπου είναι ο αγιασμός, το μεγαλύτερο δώρο και η μεγαλύτερα τιμή της ανθρωπίνης προσωπικότητας υπό των ουρανών είναι ο αγιασμός μας, που ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι άνευ αυτού ουδείς όψετε τον Κύριο. Όταν βλέπουμε ανθρώπους που είναι άγιοι σαν και εμάς και που ξέρουμε που είναι ο τάφος τους, που ξέρουμε που είναι τα λείψανά τους και εμφανίζονται σήμερα και μας λένε ότι ζούμε, είμαστε παρόντες. Και όταν βλέπουμε από την άλλη ότι εμείς οι άνθρωποι που μας δικαιωματικά μας ανήκει αυτή η ζωή, η αιώνια ζωή, εμείς την πετάμε στον κάλπο των Αχρίστων, για ελάτε στη θέση μας. Όταν σήμερα βλέπουμε ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, μου έλεγαν προχθές ήρθαν ένας μοναχός από τις Καρίες στο μοναστήρι μας, ο ο πατήρ Μελέτιος, ο οποίος είχε το σηκώτε του, υπήρξε το σηκώτε, πήγαινε ο γιατρός των καριών και του λέει: «Γέροντα, πρέπει να βγεις έξω». Και ετοιμαζόταν ο γέροντας αυτός, ο οποίος είναι 82 ετών περίπου, να βγει έξω. Αλλά ξαφνικά χιονίζει και απεκλείστη. Και ο υποτακτικός του, ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος. Ο υποτακτικός του, ο πατήρ Γρηγόριος, βλέπει τον πατέρα Παΐσιο και του λέει: «Θα γίνει καλά ο γέροντας, μην ανησυχεί ότι εκολύθινε που δεν βγήκε έξω, μόνο δώστε του λίγο ψαράκι γιατί είναι αδύνατος». Και έκανε όπως του είπε ο πατήρ Παΐσιος και τώρα ο πατήρ Μελέτης είναι μια χαρά και ούτε έξω πήγαινε στον γιατρό. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν κοντά μας, ήταν ανάμεσά μας. Και σήμερα πριτανεύουμε τον αγιασμό. Έρχονται και βοηθούν τον λαό του Θεού. Και αυτό δεν είναι ότι ανήκει μόνο σε αυτούς. Ο αγιασμός είναι κληρορότημα δικό μας. Μας ανήκει. Γι' αυτόν όσο μπορούμε, αυτό θα το επιτύχουμε εάν είμαστε μέλη τίμια της Εκκλησίας του Χριστού. Και τίμιο μέλος της Εκκλησίας του Χριστού είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά ζει το Ευαγγελικό νόμο. Ζει τας εντολάς. Τηρεί τας εντολάς. Και όταν οι πατέρες ρωτούν ποιας εντολάς, λένε πάσας τας εντολάς. Όταν είμαστε άνθρωποι της μυστηριακής ζωής, άνθρωποι που ξέρουμε να εξομολογούμεθα, άνθρωποι που ξέρουμε να κοινωνούμε, να συμμετέχουμε στο ποτήριο της ζωής, να γίνουμε άνθρωποι προσευχής. Όταν ρωτάμε πολλές φορές, προσεύχεσαι παιδί μου, λέει όχι. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Που είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος λύσεως των προβλημάτων μας είναι η προσευχή. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή πρέπει όσο περνά ο καιρός και όσο μεγαλώνει το κακό, όσο μπλατεύει το κακό, όσο πλαισιώνεται ο κόσμος από την αμαρτία, πρέπει εμείς περισσότερο να αγωνιζόμεθα ώστε να γίνουμε φορείς χάριτος, να γίνουμε σκεύη εκλογής, να γίνουμε φορείς του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε σήμερα στον χώρο της γνώσης αυτός ο ανθρωποκεντρισμός που βασιλεύει και πριτανεύει. Και σήμερα δυστυχώς θεωρούνται τα γεγονότα της ζωής ανθρωποκεντρικά, που είναι ηχτρά πλάνη. Δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε τα γεγονότα της ζωής ανθρωποκεντρικά. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι λογικοκράτης, δεν μπορεί η λογική να διατάζει την πίστη. Δεν μπορεί να απολυτοποιεί τη λογική. Εμείς δεν απορρίπτουμε τη λογική. Αλλά όμως δεν την απολυτοποιούμε. Διότι η λογική είναι δούλη της πίστης και όχι η πίστη δούλη της λογικής. Σήμερα οι περισσότεροι λέει εφόσον αυτό δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το παραδέχουμε. Μα δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένο πλάσμα. Δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Γι' αυτό δια της πίστεως, όταν πραγματικά δεχθεί τον Θεό, τότε διανοίγει χάρις το νου του ανθρώπου του συνένετας γραφάς. Διότι χρειάζεται φωτισμό ο άνθρωπος, αλλά θα φωτιστεί ο νους του ανθρώπου εάν όντως παραδεχθεί και γίνει μέλος τίμιος της Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία εντασσόμενοι πρέπει να βλέπουμε τα γεγονότα της ζωής και να τα ερμηνεύουμε και να τα θεωρούμε βλέποντας πέραν του τάφου. Δεν ερμηνεύονται, αγαπητοί μου, τα γεγονότα της ζωής μας βλέποντας μέχρι τον τάφο. Μένουμε σε ένα αδιέξοδο. Φτάνουμε σε ένα πνευματικό πνιγμό. Γι' αυτό σήμερα τα πολλά και πολλαπλά προβλήματα τα οποία συναντούμε ιδιαίτερα στην νεολαία είναι διότι δεν θεωρούν τα γεγονότα της ζωής τους και ούτε να αντιμετωπίζουν βλέποντας πέραν του τάφου. Διότι διαφορετικά δεν ερμηνεύονται. Και δεν μπορεί να αποχωριστεί το πρόβλημα της ζωής βλέποντας μέχρι τον τάφο. Διότι η ζωή του ανθρώπου συνεχίζεται. Και αδιάψευστοι μάρτυρες είναι οι άγιοι της Εκκλησίας που εμφανίζονται και θαυματουργούν. Και οι παλαιοί και οι νεότεροι. Αυτό πρέπει να σας προβληματίσει. Διότι αλίμονον εάν σε αυτή τη γη δεν επιτύχουμε την αιώνια ζωή. Αξίζει νομίζω για μας αυτό που είπε ο Κύριος ότι ήταν προτιμότερο να μην είχαμε γεννηθεί. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θα επιτύχει στη ζωή του πρέπει να γίνει κάτοχος της Θείας Χάριτος. Και αυτόν βοούν τόσον οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τόσον τα πατερικά κείμενα, τα πατερικά βιβλία, διότι πραγματικά η πνευματική μελέτη είναι εκείνη η οποία δίνει τροφή στο νου, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε ένα πνευματικό συναγερμό, διότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να δημιουργεί προϋποθέσεις στον εαυτό του ώστε συνεχώς να έχει πόδον Θεού, να έχει δίψαν Θεού, να έχει αγάπη Θεού. Βλέπετε η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Δεν μπορούσε να πει αγάπησεις τον Θεό εξ όλης της καρδίας. αλλά όμως για να μας πει ότι πρέπει ολοκληρωτικά να αγαπήσουμε τον Θεό. Πρέπει με όλον το είναι μας. Πρέπει ο Χριστός μας να είναι το κέντρο της αγάπης μας. Τότε πραγματικά θα αισθανθούμε καρπών, θα αισθανθούμε μέσα μας τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Διότι αν ο άνθρωπος δεν αισθανθεί τους καρπούς του Πνεύματος που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, αγαθοσύνη, εγκράτεια. Αυτή είναι η καρπή του Πνεύματος. Και πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος αισθάνθηκε και εγεύθηκε την γλυκύτητα την άρετον, που ό,τι και αν πούμε δεν μπορούμε, οι Άγιοι Πατέρες εμίλησαν περί χάριτος, δεν είπαν τίποτα. Διότι αν δεν γευθούμε την γλυκύτητα της Θείας Χάριτος, είναι αδύνατο να καταλάβουμε τι εστί πνευμάγιο. Γι' αυτό και οι Άγιοι της Εκκλησίας τα άφηναν όλα και συνεχώς ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Εντρυφούσαν μέσα στην χάρη του Θεού, εντρυφούσαν μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτόν και έγιναν οι και χαριτωμένοι, οι υγειασμένοι, που είναι σήμερα οι οντοδείχτες σε εμάς, που είναι οι συμπαραστάτες μας, που είναι οι πατέρες μας, που είναι οι αδελφοί μας. Γι' αυτό σήμερα δυστυχώς, όπως είπα και οι προηγούμενες, βλέπουμε αυτή την κενότητα, αυτή την απαγοήτευση στο σημερινό άνθρωπο, αυτή την κατάθλιψη, αυτή την απέλπιδα ζωή, που δυστυχώς πολύ τραυματιζόμαστε όταν βλέπουμε τους σήμερους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν τόσες προϋποθέσεις να προχωρήσουν, και βλέπεις μια νέκρωση, μια νάρκωση. Γιατί? Γιατί απουσιάζει ο Χριστός, ο οποίος είπε: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Ο ζωντανός ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος μέσα του πάλι η χάρη του Χριστού. Γι' αυτό και μέσα στη γραφή εις διώξετε χιλιάδες, λέει, και δύο μυριάδες. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος ο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος που γίνεται κατά χάρη παντοδύναμος, διότι συνεργάζεται με την παντοδύναμο Θεία Χάρη. Γι' αυτό και εμείς αν θέλουμε να χαρούμε τη ζωή μας, διότι όσα και αν πάθουμε, αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο είναι στενή και τεθλιμμένη οδός. Αν ερμηνεύσουμε το Ευαγγέλιο με μια λέξη, το Ευαγγέλιο είναι θλίψης. Δια πολλών θλίψεων διημάσεις έρθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά όμως εις των αγωνιζόμενων άνθρωπων, κάτω από τα προβλήματα, πίσω από τις θλίψεις, πίσω από τους πειρασμούς, κρύβεται μια άρδητος γλυκύτης, η οποία πραγματικά τρέφει τον άνθρωπο και του δίνει τροφή για την πνευματική ζωή. Γι' αυτόν, αλλά για να μετροφιλήσουμε τη ζωή τους, να δούμε πόσα επέρασαν. Πόσες δοκιμασίες, πόσους πειρασμούς, διότι ακριβώς να μην ξεχνάμε ότι πιστεύουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Μην ξεχνάμε το νόημα του Σταυρού. Μην ξεχνάμε ότι δια του Σταυρού ήρθε η χαρά στον κόσμο. Διότι ακριβώς η σταυρωμένη ζωή, ο πρωτομάρτης, το πρότυπό μας, ο αρχηγός της σωτηρίας μας, είναι αυτός ο οποίος είναι σταυρωμένος. Γι' αυτό και θέλεις, δεν λένε στο Άγιον Όρος, είδες άνθρωπο και έχει σταυρό, αυτός είναι για σωτηρία. Όταν έχετε πειρασμούς και δυσκολίες στη ζωή σας, ποτέ μην κάμπτεστε. Αλλά αφοσιωθείτε περισσότερο στην προσευχή. Ζητήστε περισσότερο την Θεία Εσπλαχνία και τη Θεία Συμπαράσταση. Γι' αυτό ακριβώς τότε θα αποδείξουμε ότι είμαστε αληθινοί τηρητέ και αληθινοί λατρευτέ του Χριστού μας. Και τότε να είστε βέβαιοι ότι θα αισθανθείτε μέσα σας αυτόν τον καρπό του Πνεύματος, αυτήν την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, αυτό που λείπει από το σημερινό κόσμο. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κατάντια σήμερα, που όλα τα έχουμε, δεν μας λείπει τίποτε. Είδε στην Κύπρο, εσείς είστε 50 χρόνια πιο προηγμένοι από τους Ελλαδίτες. Τα έχετε όλα. Αλλά όμως, εάν δεν υπάρχει αυτό που λέγεται Χριστός, θα αισθανόμαστε κενότητα. Σήμερα έχουν, είπε και ένας αγιορείτης, σήμερα έχουν πληθύνει και εταιρείες ασφαλείας ζωής. Αλλά όμως είναι η μόνη περίοδος που αισθάνεται ο άνθρωπος ανασφάλεια. Γιατί? Γιατί απουσιάζει η εντός ημών βασιλεία. Απουσιάζει η χάρη του Αγίου Πνεύματος από μέσα μας. Αλλά δεν είναι ποτέ δύσκολο. Εάν ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία, θα γίνουμε φορείς της χάριτος και θα έχουμε αίσθηση της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε αίσθηση της χάριτος των Αγίων. Θα έχουμε αίσθηση της τριαμβευούσης Εκκλησίας. Και τότε οπωσδήποτε να είστε βέβαιοι ότι βαδίζουμε σωστά και οπωσδήποτε θα επιτύχουμε της χάριτος και της βασιλείας του ουρανών που αυτή μας ανήκει και εύχομαι όλοι μας να το επιτύχουμε. Αμήν. Αν μερικοί θέλουν να ρωτήσουν κάτι, ευχαρίστω.
1: Τα λέτε σκοπό στόχος της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ξέρουμε ότι η ουσία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι μεταξύ στους ανθρώπους.
0: Δεν είναι.
1: Στους ανθρώπους. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι θεία χάρη.
0: Η χάρη του Θεού, οι άκτισες θείες ενέργειες του Θεού, που οπωσδήποτε κοινωνεί ο άνθρωπος, το να χτίσει των θείων ενεργείων, αυτό που λέγεται χάρη, δωρεά του Θεού. Πάντως ένα σας λέω, λόγω του ότι βρισκόμεθα εκεί, ήρθαμε σε επαφές με πολλούς ανθρώπους, με πρωθυπουργούς, με υπουργούς, με διάφορους εφοπλιστάς, με διαφόρους που είναι στα διάφορα κλιμάκια της ζωής. Είδαμε πίσω και από τα Mercedes και από τις κοινωνικές θέσεις μια άκρατη δυστυχία. Μια άκρατη δυστυχία. Ο άνθρωπος θα χαρεί τη ζωή του για να γευτεί τη χάρη του Θεού. Πάει, τελείωσε. Ο άνθρωπος μπορεί να περπατά και να τα έχει όλα. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει χάρη του Θεού, είναι ο πρώτος δυστυχής. Ο πρώτος δυστυχής. Μια μέρα πήγα σε έναν σπίτι ενός υπουργού εκεί που ήμουν στην Ελλάδα. Αυτός ήρθε στο μοναστήρι μας και τέλος πάντων με κάλεσε να πάω και λέγω, βέβαια δεν είχα χρόνο, αλλά λέω δεν πηγαίνω, ίσως τον βοηθήσω, εφόσον έχει τέτοια θέση, θα βοηθήσει και άλλος. Και εκείνη την ώρα που ήμουν εκεί, τον φωνάζει κάποιος, μου λέει, με συγχωρείτε, θα επιστρέψω σε ένα τέταρτο, ήμουν με μια συνοδεία που ήμουν εκεί. Και με πλησιάζει η σύζυγός του η καημένη και μου περιέγραψε τη δυστυχία που υπάρχει στο σπίτι. Και λέω και εγώ, ακριβώς υπάρχει δυστυχία, γιατί με μπορεί να έχουμε υπουργικές τιμές κλπ. Αλλά όμως λείπει αυτό που είναι το πρώτο. Λείπει η χάρη του Θεού από το σπίτι και γι' αυτό και υπάρχουν αυτά όλα. Πανφαύλων πράγμα και πάσα καταστασία. Έτσι είναι. Γι' αυτό μόνο με τη χάρη του Θεού θα επιπλέψουμε και θα επιβιώσουμε και θα χαρούμε τη ζωή μας, τη ζωή των θλίψεων και των πειρασμών. Διότι πραγματικά θα είναι συμπαραστάτης μας ο σταυρωμένος, ο πρώτος σταυρωμένος, ο Ιησούς Χριστός. Βέβαια οι πατέρες είπαν ότι παρόλο που ο Χριστός μας έκανε να επεξηγήσει το Ευαγγέλιο και μας είπε ότι υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδεισος, βέβαια το τέλειο πράγμα, ο τέλειος τρόπος λατρείας του Θεού είναι πάντοτε από αγάπη Θεού. Γι' αυτό και έχουμε προσευχές των Αγίων Πατέρων που λένε «Χριστέ μου, δεν θέλω να πάω ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο. Θέλω να πάω εκεί που είσαι εσύ. Αν εσύ είσαι στην κόλαση, εγώ εκεί θέλω να πάω». Και αυτός είναι το ζενίθ της αγάπης του Θεού που εξέφρασαν οι Αγίοι Πατέρες.

0: Εξουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αρχίσει να λέγω ότι θα μιλήσουμε για τη Χριστολογία, θέματα τα οποία αφορούν το Χριστό, τι είναι ο Χριστός, ότι είναι αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος και πώς φαίνεται αυτό. Και είχα αναφερθεί στο θέμα ότι οι προφήτες έβλεπαν τον άσαρκο λόγο μέσα στη δόξα, μέσα στο φως. Οι μαθητές είδαν ακριβώς αυτό που έβλεπαν οι προφήτες, αλλά με σάρκα. Είδαν τον Θεάνθρωπο Χριστό και αναφέρθηκα στην εμπειρία την οποία είχε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Απόστολος Παύλος που είδαν το Θεό μέσα, το Χριστό μέσα στη δόξα και έδωσαν αυτή τη μαρτυρία. Και είχα αναφερθεί ότι η μαρτυρία των Αγίων, των θεουμένων, έτσι ακριβώς λέγεται στα κείμενα και τα λειτουργικά και τα πατερικά, θεούμενοι λέγονται αυτοί, θεόπτες λέγονται, διότι οδηγούνται προς τη θέωση, έχουν πραγματικά εμπειρία και στη συνέχεια αυτή την εμπειρία την μεταδίδουν και ομολογούν και δίνουν τη μαρτυρία τους. Σήμερα θα δούμε κάτι άλλο που έχει σχέση με αυτό το γεγονός, αλλά με μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, οι Άγιοι Απόστολοι έζησαν σε μια εποχή που στην Παλαιστίνη που επικρατούσε η ορολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Μιλούσαν για φως, για Θεό, για Υιό του Θεού, για Πατέρα, διότι ήδη ο ίδιος ο Χριστός είχε αποκαλύψει και λέει ότι ο πατήρ μου ο εν ουρανής. Και μιλούσε ότι αυτός είναι Υιός και ο Πατέρας, μετά στη συνέχεια το Άγιο Πνεύμα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ορολογία και φυσικά έπαιρναν φράσεις μέσα από αυτά τα οποία έβλεπαν και άκουγαν. Όταν όμως ο χριστιανισμός βγήκε από το χώρο της Παλαιστίνης και πήγε στον χώρο των Εθνών, ήρθε προς την Ελλάδα και έγιναν χριστιανοί όλοι οι άλλοι οι δωρολάτρες, οι οποίοι είχαν μια άλλη ορολογία, ήταν μαθημένοι με τη φιλοσοφία. Ήταν μαθημένοι με άλλους θεούς, άλλες θεότητες. Κυρίως οι Έλληνες, οι οποίοι είχαν εξασκηθεί πάρα πολύ στο θέμα της φιλοσοφίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αναπτύχθηκαν διάφορες φιλοσοφικές σχολές ή θα έλεγα ρεύματα φιλοσοφικά, όπως είναι η προσοκρατική φιλοσοφία, δηλαδή η φιλοσοφία που ήταν πρώτος ο κράτος. Μετά αρχίζει η μεταφυσική από τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Έχουμε την κλασική μεταφυσική περίοδο και μετά είναι η μέση πλατωνική, ο νεοπλατωνισμός και πριν από αυτούς ήταν οι στοικοί φιλόσοφοι κτλ. Και κάθε ένας φιλόσοφος έκανε μια ιδιαίτερη φιλοσοφία και χρησιμοποιούσε μια ιδιαίτερη ορολογία. Τώρα, όταν ο χριστιανισμός βγήκε από τα πλαίσια της Παλαιστίνης, αυτό σημαίνει όταν οι Απόστολοι βγήκαν από την Παλαιστίνη και ήρθαν στην Ελλάδα και πήγαν και στα άλλα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και προς Ανατολάς και κυρίως προς Δεσμάς, συναντήθηκαν δύο ρεύματα. Το ένα ρεύμα, από πλευράς ορολογίας λέω, το ένα ρεύμα το οποίο έχει μια σκέψη, θα έλεγα, ιουδαϊκή σκέψη και το άλλο ρεύμα το οποίο έχει μια ελληνική σκέψη. Οπότε δημιουργήθηκε στην αρχή μια σύγκρουση μεταξύ των ρευμάτων έως ότου τα πράγματα κατά τον 4ο αιώνα αποκατασταθούν. Αυτό θα το δούμε λιγάκι σήμερα από πλευράς ορολογίας. Δηλαδή η εμπειρία είναι η ίδια όλων των χριστιανών και κυρίως των πατέρων. Δηλαδή υπάρχει η ίδια εμπειρία μεταξύ προφητών, αποστόλων και πατέρων. Εκείνο όμως που διαφέρει είναι λίγο η ορολογία. Θα δούμε λοιπόν το πρώτο σημείο. Το πρώτο σημείο είναι ότι άλλο είναι τα πράγματα και άλλο είναι τα ονόματα. Αυτό το έχουν σαφώς αναδείξει οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή τα πράγματα, τα γεγονότα. Και άλλο είναι τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούμε, τα ρήματα για τα γεγονότα. Και το ξέρουμε και αυτό από την πείρα μας. Δηλαδή, ένας γιατρός επιστήμονας, ένας ερευνητής, ο οποίος μελετά τα κύτταρα με το μικροσκόπιο, τα βλέπει. Και όταν για πρώτη φορά, παραδείγματος χάρη τότε τα είδανε, τα περιέγραψε και τους έδωσε ένα όνομα. Το ίδιο γεγονός το είδαν και άλλοι επιστήμονες που είχαν τα ίδια μικροσκόπια και έδωσαν ένα διαφορετικό όνομα. Επομένως, άλλο είναι τα πράγματα
άλλο είναι τα ρήματα, τα ονόματα. Το πράγμα είναι το ίδιο, το γεγονός. Τα ρήματα μπορεί να είναι κάπως διαφορετικά. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι τα πράγματα, τα γεγονότα. Το ίδιο γίνεται με τον αστρονόμο. Όλοι αν έχουν το ίδιο τηλεσκόπιο βλέπουν τα συγκεκριμένα αστέρια και ο καθένας μπορεί να δώσει ένα διαφορετικό όνομα. Όταν συναντώνται όμως σε ένα συνέδριο, τότε ο καθένας λέει τη δική του εμπειρία, τι όνομα έδωσε και βρίσκουν μια κοινή ονομασία. Οπότε η εμπειρία την οποία έχουν οι Άγιοι είναι η ίδια εμπειρία των Αγίων Προφητών που έβλεπαν άσαρκο λόγο χωρίς σώμα, των Αποστόλων που έβλεπαν σε σαρκωμένο λόγο αλλά μέσα στο φως, το ίδιο φως έβλεπαν και οι μεν και οι δε. Και οι πατέρες μετέπειτα, οι μεγάλοι πατέρες που είχαν δική τους εμπειρία όπως φαίνεται ο Μέγας Βασίλειας, ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος και για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τους εξεθνών χριστιανούς ήταν η ίδια εμπειρία αλλά έδωσαν μια άλλη ορολογία. Η εμπειρία την οποία είχαν οι Άγιοι Απόστολοι είναι άρρητη. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να περιγράψει τελείως το Θεό. Ενώ η καταγραφή της εμπειρίας είναι θα έλεγα ρητή. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε τους όρους και ο ίδιος ο Χριστός το είπε πατέρας Υιός. Όταν λέμε ο Υιός το πατρός, ο πατήρ μου λέει ο ίδιος ο Χριστός, τι σημαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ συμβατικό η έννοια του πατρός. Γιατί η έννοια του πατρός είναι αυτός ο οποίος γεννά και η μητέρα η οποία τίκτει. Λοιπόν, ο πατέρας ο οποίος γεννά έχει την έννοια αυτή από ανθρώπινης πλευράς. Τι θα πει όμως εάν αποδώσουμε στον Θεό το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος την έννοια του πατρός γεννάει ή λέμε ο πατήρ και ο Υιός. Ο πατήρ είναι αρχαιότερος από τον Υιό. Ο Υιός είναι γεννημένος και είναι μια, μεταξύ τους υπάρχει μια γενιά, ένα διάστημα μιας γενιάς. Υπάρχει χρόνος μεταξύ πατρός και Υιού. Φυσικά δεν υπάρχει χρόνος. Γιατί άμα πατήρ, άμα Υιός. Όμως η λέξη πατήρ και Υιός είναι κάπως συμβατικό. Όταν διαβάζει κανείς τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τους περιφήμους θεολογικούς λόγους, λέει ότι αυτά είναι συμβατικά με την έννοια όταν μιλάμε πατήρ σημαίνει γέννηση, σημαίνει ότι είναι έχει άλλη ηλικία από τον Υιό. Δεν τα βλέπουμε αυτά. Δεν αντιστοιχούν πλήρως, αυτό θέλω να πω. Τα ρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε δεν αντιστοιχούν πλήρως. Δεν υπάρχει διάστασης και χρόνος μάλλον, διάσταση χρόνου μεταξύ του πατρός και του Υιού. Γι' αυτό φτάνει σε κάποιο σημείο ο Άγιος Διονύσης Αεροπαγίτης και μετά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι είναι πατήρ και Υιός και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να συνεννοούμαστε. Γιατί πώς αλλιώς μπορούμε να το πούμε. Βέβαια η καλύτερη ονομασία είναι φως. Φως, φως, φως. Αλλά πρέπει να λέμε και μια, να παίρνουμε και μια λέξη από το περιβάλλον. Επομένως μπορούμε και το λέμε όπως ο ίδιος ο Χριστός ή πατήρ Υιός και τα λοιπά και Άγιο Πνεύμα. Αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός δεν είναι πατήρ, δεν είναι Υιός, δεν είναι Άγιο Πνεύμα, δεν είναι απλώς τριαδικό, τριάδα. Όταν λέμε τριαδικός λέμε ένα, δύο, τρία, δεν είναι ένα, δύο, τρία, ένα είναι και τα τρία. Αλλά χρησιμοποιούμε μερικές λέξεις και μερικά ονόματα για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Επομένως, το πρώτο που θέλω να πω ότι είναι στην εβραϊκή περίοδο και στην εβραϊκή σκέψη, λέμε ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τριαδικός Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, που έχουν την ίδια δόξα, φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα ψάλλουμε στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τώρα, ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο. Έχουμε εδώ συνάντηση με την ελληνική φιλοσοφία. Όταν λοιπόν συναντάτε το ρεύμα το Ιουδαϊκό με την ελληνική φιλοσοφία, φαίνεται, βλέπουν εκεί οι Απόστολοι καταρχάς, ιδιαίτερως μετά οι πατέρες της Εκκλησίας, βλέπουν ότι αυτοί έχουν μια άλλη ορολογία όταν μιλάνε για το Θεό. Είχε προηγηθεί η προσοκρατική φιλοσοφία, είχε προηγηθεί ακόμη η πλατωνική φιλοσοφία, η αριστοτελική φιλοσοφία, η στοϊκή φιλοσοφία και είχαν μάθει μια ιδιαίτερη ορολογία. Άρα προσπάθησαν
οι πατέρες ιδίως του 4ου αιώνος, αυτή την ορολογία, ή μάλλον θα λέει καλύτερα, αυτή την εμπειρία ότι ο Θεός είναι τριαδικός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Είναι φως, φως, φως. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός, να την περάσουν στην ορολογία την οποία χρησιμοποίησαν οι Έλληνες. Για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί χριστιανοί θεολόγοι φιλοσοφούσαν περισσότερο παρά θεολογούσαν και ήταν επηρεασμένοι από την αριστοτελική φιλοσοφία, άρα θα πρέπει να αντικρούσουν τους θεολόγους αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιώντας τη φιλοσοφία έφτασαν σε αιρέσεις, και έπειτα να καθοδηγήσουν το νέο λαό με μια διαφορετική ορολογία, χωρίς να απομακρύνονται και από την ορολογία των προφητών και των πατέρων. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα για να γίνει αυτό κατανοητό. Μπορεί να φάνει λίγο δύσκολα αυτά που θα πω στη συνέχεια, αλλά νομίζω είναι με λίγη προσοχή θα γίνουν κατανοητά. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε τον 4ο αιώνα, τον 5ο με 4ο αιώνα, χρησιμοποιούσε τη λέξη ουσία. Για τον Αριστοτέλη η ουσία είναι η πρώτη μεταξύ των 10 κατηγοριών του νου. Ο νους δηλαδή του ανθρώπου, έλεγε, έχει 10 κατηγορίες επί τη βάση του οποίου ερμηνεύει τον κόσμο. Ποιες είναι αυτές οι 10 κατηγορίες? Είναι η ουσία, το ποσόν, το ποιόν, το προστί, το που, το πότε, το κίστε, το έχειν, το ποιήν, το πάσχην. 10 κατηγορίες που έχει μέσα ο νους του ανθρώπου προκειμένου να κρίνει τα πάντα. Παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Έχουμε τον άνθρωπο. Η ουσία είναι ο άνθρωπος. Το ποσόν είναι ψηλός, κοντός. Το ποιόν είναι φιλόσοφος, μαθηματικός. Το πρόστι είναι μαθητής του Πλάτωνος, μαθητής του Αριστοτέλους. Το που δείχνει ότι είναι στον περίπατο ή κοιμάται. Το πότε έζησε τον 4ο αιώνα, τον 5ο αιώνα. Το κίστε στέκεται ή είναι όρθιος. Το έχειν σημαίνει κρατάει ένα βιβλίο. Το ποιήν σημαίνει συζητάει. Το πάσχην θαυμάζεται. Είναι τα 10, οι 10 κατηγορίες του νου. Η ουσία είναι η πρώτη από αυτές τις κατηγορίες του νου. Λέει ο Αριστοτέλης, η ουσία υπάρχει κατά ανάγκην, καθεαυτήν και ανεξάρτητη από τα χαρακτηριστικά που της αποδίδονται. Όταν λοιπόν λέμε ουσία, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εξ ανάγκης, καθεαυτήν, μόνη της, και είναι ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος. Και μετά από εκεί πέρα προσδίδομαι χαρακτηριστικά, άλλες κατηγορίες. Δηλαδή οι άλλες κατηγορίες αποδίδονται στις ουσίες ενός πράγματος και υφίστανται κατά συμβεβικός. Τώρα είναι, μετά δεν είναι. Άρα λοιπόν κατά τον Αριστοτέλη υπάρχει η έννοια, ο όρος ουσία. Μετά ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε μια άλλη λέξη, ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια? Είναι η ενέργεια, και ο Αριστοτέλης τη συνδύαζε με τη δύναμη που σημαίνει αρχή της κίνησης ή της μεταβολής. Η ενέργεια είναι αυτό που κάνει κίνηση, που κινεί και μεταβάλλει. Είναι ένα από τα 4 αίτια των όντων. Τα όντα είναι όλα εκείνα τα οποία υπάρχουν στην κτήση, τα οποία έχουν 4 αίτια. Το πρώτο είναι η ύλη, το δεύτερο είναι η μορφή, το τρίτο η ενέργεια, το τέταρτο είναι το τέλος. Παράδειγμα, έχουν το άγαλμα. Το άγαλμα είναι ένα κατέργαστο υλικό, ένα δηλαδή μια ύλη την οποία παίρνουμε από την κτήση, το ορυκτό. Επομένως το άγαλμα, η ύλη είναι το άγαλμα, το μάρμαρο. Η ύλη είναι το μάρμαρο. Το μάρμαρο πρέπει να κατασκευαστεί, να αποκτήσει μια μορφή. Έχουμε λοιπόν τη μορφή που παίρνει η ύλη αυτή για να γίνει άγαλμα. Ποιος θα δώσει τη μορφή? Ο καλλιτέχνης. Ο οποίος τι χρησιμοποιεί? Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την ενέργεια, την κίνηση. Βάζει μια ενέργεια για να γίνει ο σκοπός. Ο σκοπός τι είναι? Το τέλος το οποίο θέλει να καταρρίξει ο καλλιτέχνης. Έτσι κάθε πράγμα έχει την ύλη, τη μορφή, την ενέργεια και το τέλος. Η ενέργεια τι είναι? Είναι αυτή κατά την Αριστοτέλη η κίνηση, η οποία δίνει τέλος, μορφή και τέλος στην ύλη. Ο Αριστοτέλης μιλούσε για το πρόσωπο.
και έλεγε πρόσωπο είναι η μία αιτία αδιάσπαστη και λογικός αρχέτυπη έννοια, τις οποίες το σώμα και η ψυχή αποτελούν ιδιότητες ή κατηγορήματα. Όταν λέει λοιπόν πρόσωπο, εννοούσε κάτι το οποίο είναι ενιαίο, αδιάσπαστο και δείχνει το αρχέτυπο κτλ. Και επειδή αυτό το αδιάσπαστο, επειδή αυτή η ψυχή που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο εκφράζεται περισσότερο μέσα από το πρόσωπό του, που είναι τα μάτια του, που είναι όλη η κίνησή του, γι' αυτό και πήρε την έννοια του προσώπου. Αλλά αυτό πρόσωπο σημαίνει κάτι το οποίο είναι ενιαίο, αδιάσπαστο, ψυχή και σώμα. Επίσης ο Αριστοτέλης χρησιμοποιούσε τη λέξη υπόσταση, τον όρο υπόσταση. Υπόσταση είναι από το υπό και ίστιμη. Τι σημαίνει, είναι κάτι το οποίο είναι το βάθος, το σταθερό. Αυτό χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη. Δείχνει το υποστήριγμα και πάνω στο οποίο στηρίζονται άλλα πράγματα. Είναι οι βάσεις. Είναι εκείνο που προϋποθέτει η ύπαρξη των άλλων όντων. Είναι εκείνο από το οποίο εξαρτάται η ύπαρξη των άλλων όντων. Γι' αυτό κατά τον Αριστοτέλη η υπόσταση έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο είναι η ύπαρξη αφεαυτής, ότι δεν εξαρτάται από κάτι άλλο. Και το δεύτερο, ότι μπορεί να έχει αντιφατικές ιδιότητες. Παραδείγματος χάρη, γιατί η υπόσταση με την έννοια της ύπαρξης ονόμασαν τότε και τα ζώα. Ας πούμε λέει η υπόσταση άλογο, λέει ο Αριστοτέλης, μπορεί να είναι μικρό ή μεγάλο, να είναι ηλικιωμένο ή νέο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι όταν βγήκε ο χριστιανισμός από την Παλαιστίνη, και αυτό μπορούμε να το κρατήσουμε, τότε συνάντησε τον ελληνισμό. Αποδέχονταν τον Χριστό, αλλά είχαν και τον τρόπο σκέψεως. Μιλούσαν για την ουσία, για την ενέργεια, για το πρόσωπο, για την υπόσταση. Οπότε έλεγαν τώρα εδώ τι συμβαίνει με τον Χριστό, τι μπορούμε να πούμε στις σχέσεις του Πατρός με τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Καθώς γίνονταν χριστιανοί, αποδέχονταν τον χριστιανισμό και βαπτίζονταν, άνθρωποι που είχαν εμποτιστεί από τη φιλοσοφία, προσπαθούσαν να καταλάβουν τον Τριαδικό Θεό μέσα από την οτροπία της φιλοσοφίας, μέσα από τους όρους της φιλοσοφίας. Έτσι λοιπόν άρχισαν να μιλάνε για τα θέματα αυτά μέσα από φιλοσοφικό τρόπο, χωρίς όμως να διαθέτουν εμπειρία. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των αιρετικών φιλοσοφών, των θεολόγων και των πατέρων που είχαν εμπειρία. Οι πατέρες είχαν εμπειρία και την εμπειρία την εξέφραζαν με όρους τους οποίους συναντούσαν. Οι φιλοσοφοί, οι αιρετικοί ήταν φιλοσοφούντες, δεν είχαν εμπειρία. Κάποια στιγμή θέλησαν, για να δώσουν μια απάντηση στους αριστοτερικούς φιλοσόφους, ότι ο κόσμος όλος αυτός που τον βλέπουμε δημιουργήθηκε από το Θεό, αλλά ο Θεός δεν είχε ανάγκη του κόσμου, γιατί κατά την εντελέχεια του Αριστοτέλους ο κόσμος δημιουργήθηκε γιατί τον είχε ανάγκη ο Θεός. Όχι, δεν τον είχε ανάγκη ο Θεός. Ο Θεός έχει ουσία και ενέργεια. Ως ουσία δεν έχει, είναι ανενδέης. Ως ενέργεια δημιουργεί τον κόσμο. Μετά από εκεί πέρα άρχισαν να μελετούν. Άρα στο Θεό υπάρχει ουσία και ενέργεια. Τι είναι ο πατήρ σε σχέση με τον λόγο? Εμφανίστηκαν ο Άριος για παράδειγμα, ο οποίος Άριος έλεγε κάθε τι εκφύσεως είναι εξ ανάγκης. Αριστοτελισμός. Άρα υπάρχει η βούληση. Με τη βούλησή του δημιούργησε τον Υιό. Άρα ο Υιός είναι κτίσμα. Ο Άριος έλεγε ότι ο πατήρ με το λόγο του με το λόγο του, με την ενέργειά του δημιουργεί το λόγο. Οπότε λοιπόν είναι κτίσμα. Ο Ευνόμιος ταύτιζε την ουσία με την ενέργεια στο Θεό. Ο Σαβέλιος έλεγε ότι ένας είναι ο Θεός, αλλά έχει τρία πρόσωπα, με την έννοια του προσωπείου, της μάσκας. Δηλαδή στο θέατρο έμπαινε κάποιος στο θέατρο μέσα και έβαζε μια μάσκα και έπαιζε τον βασιλιά, τον Αγαμέμνονα. Και μετά έβγαινε έξω και έβαζε τη μάσκα και έπαιζε τον δούλο. Αυτό λοιπόν η μάσκα ήταν το προσωπείο. Και έλεγε λοιπόν ότι ένας είναι ο Θεός, με τρία προσωπία. Με το προσωπείο του Πατρός στην Παλαιά Διαθήκη, με το προσωπείο του Υιού στην Καινή Διαθήκη, με το προσωπείο του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Οπότε οι πατέρες χρειάστηκαν
να αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα και προσέλευαν την ορολογία των φιλοσοφών των θεολόγων για να τους αντικρούσουν και βεβαίως να περάσουν όλη την εμπειρική παράδοση των προφητών και των Αποστόλων μέσα στη νέα αυτή εμπειρία. Αυτό το έκαναν οι πατέρες της Οικουμενικής Συνόδους. Εάν δείτε, μελετήσετε προσεκτικά τις Οικουμενικές Συνόδους, θα δείτε ότι στην πρώτη σύνοδο την Οικουμενική γινόταν λόγος για το ομοούσιον. Ο πατήρ είναι ομοούσιος με τον Υιό. Συγγνώμη, ο Υιός ομοούσιον με τον Πατέρα. Στη δεύτερη, ότι και το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Υιό και τον Πατέρα. Και άρχισαν λοιπόν να κάνουν όλη αυτή τη θεωρία. Ενώ μέχρι τότε έλεγαν φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η ορολογία της Καινής Διαθήκης που παρέμεινε μέσα στα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Τώρα προσθέτουν και μια άλλη ορολογία.

το νόημα που δίνει ο Αριστοτέλης και ανανοηματοδοτούν τους όρους αυτούς. Και άρχισε λοιπόν να αναπτύξουν τη θεολογία ότι τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μία ουσία, άκτιστη ουσία. Έχουν μία ενέργεια, γιατί όταν υπάρχει ουσία, κάθε ουσία έχει και ενέργεια. Είναι ο ήλιος, η κτιστή ουσία και βγάζει το φως, την ενέργεια, κτιστή ενέργεια. Οπότε μιλάνε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν μία ουσία, έχουν μία ενέργεια, μία βασιλεία, μία θεότητα, μία βούληση, μία θέληση. Είναι όμως πρόσωπα, όχι με την έννοια του προσωπίου. Γι' αυτό και έλεγαν ένα πρόσωπα, τρία πρόσωπα και ταύτισαν το πρόσωπο με την υπόσταση για να πούνε ότι δεν είναι ένα πρόσωπο, ένα προσωπείο, μια μάσκα, όπως έλεγε ο Σαβέλιος, ένας είναι και βάζει τρεις μάσκες και επομένως ας πούμε είναι ένας θεός με τρεις μάσκες. Όχι, είναι ένας θεός με τρία πρόσωπα υποστάσεις. Είναι κάτι το βαθύτερο και το ουσιαστικότερο. Και αυτή το βαθύτερο είναι η κοινή ουσία. Είναι το ομοούσιον, η κοινή ενέργεια. Και το πρόσωπο, τρία διαφορετικά πρόσωπα. Όχι ένας θεός με τρία προσωπία. Οπότε φαίνεται καθαρά και το βλέπουμε αυτό στην ιμνογραφία της Εκκλησίας, η οποία χρησιμοποιεί και την ορολογία των Αποστόλων, λέει Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Αυτό το είπε ο Χριστός. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως και το Άγιο Πνεύμα. Χρησιμοποιείται και αυτή η ορολογία, δεν χάνεται. Αλλά χρησιμοποιείται και η ορολογία, η νέα ορολογία, με τη νέα νοηματοδότηση την οποία τους έδωσαν οι πατέρες τους όρους αυτούς της Οικουμενικής Συνόδου, που λέμε ο Πατήρ είναι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι τρία διαφορετικά, γιατί το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Υπάρχει η αλληλοπεριχώρηση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και πώς φαίνεται αυτό, γιατί έχουν την κοινή ουσία και την κοινή ενέργεια. Και πώς το ξέρουν αυτό, το ξέρουν πάλι εξ εμπειρίας. Γιατί όταν φτάνουν και οι πατέρες, όπως οι Απόστολοι, στη δική τους εμπειρία, που είναι η ίδια εμπειρία των Αγίων Αποστόλων, βλέπουν το τρία φώτα. Το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος. Λέει, είναι τρία φώτα, το ένα μέσα στο άλλο, αλλά και τα ξεχωρίζουμε. Πώς τα ξεχωρίζουμε? Γιατί το ένα φως είναι η πηγή των άλλων φώτων. Δηλαδή τα άλλα δύο έχουν πηγή το πρώτο φως, τον πατέρα. Το δεύτερο φως που έχει πηγή τον πατέρα, ξεκινάει από τον πατέρα, έχει και σώμα. Άρα αυτό διακρίνεται. Γιατί είναι ο Χριστός, ο Λόγος ο οποίος έγινε Χριστός, ο Λόγος ο οποίος προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Και το τρίτο προέρχεται από τον Πατέρα, έχει πηγή τον Πατέρα, αλλά δεν έχει σαρκωθεί, δεν έχει σώμα. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό ποίημα το οποίο έχει γράψει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και το περιγράφει, το παρουσιάζει με ένα καταπληκτικό τρόπο ως τρία φώτα, που είναι το ένα ενωμένο μέσα στο άλλο, που ο εμπειρικός θεολόγος τα βλέπει αυτά τα φώτα και συγχρόνως ξέρει, δεν βλέπει, δεν μετέχει την ουσία, αλλά μετέχει τις ενεργείες, βλέπει την ενέργεια, δεν μπορεί να μετάσχει τις ουσίες, γιατί τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν την ίδια ουσία. Οπότε ξέρουν οι πατέρες και ομολογούν. Ο Υιός έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός είναι άγνωστος κατά την ουσία. Εμείς δεν μετέχουμε της ουσίας, όπως δεν μπορούμε να πάμε στον ήλιο, αλλά μετέχουμε των ενεργειών. Ο Θεός είναι πρόσωπο και όχι προσωπείο, όπως έλεγαν οι αρχαίοι αιρετικοί. Έχει μία ουσία, μία ενέργεια, μία θεότητα, μία βασιλεία, τρία πρόσωπα, τα οποία δεν είναι ξεχωριστά το ένα με το άλλο, όπως έχουμε στην αριθμητική, το ένα εισέρχεται μέσα στο άλλο. Και ο Θεός ακόμη ενεργεί όχι κατά ανάγκη, αλλά με φυσικό τρόπο.
Και αυτή είναι ολόκληρη θεολογία των Οικουμενικών Συνόδων.

0: Νομίζω όμως ότι τα θέματα αυτά θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές. Χαίρετε.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατά τάξην, που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρος. Ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με την άσκηση της πνευματικής αρετής της προσευχής, γνωρίζοντας καλά πως δεν θα ήταν δυνατόν μία ραδιοφωνική εκπομπή να καλύψει το τόσο μεγάλο θέμα, θεώρησα καλό να συνεχίσουμε το θέμα μας και να το επεκτείνουμε στην σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Έχω την πεποίθηση πως ο σύγχρονος χριστιανός θα πρέπει να είναι περισσότερο προσευχόμενος παρά σκεπτόμενος. Δηλαδή, θα πρέπει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην προσευχή, μέσω της οποίας διενεργείται η σύναψη σχέσης και επαφής με τον Θεό, παρά να κατακλείζεται το μυαλό του από διάφορους λογισμούς που τελικά στο τέλος θολώνουν το μυαλό και δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει την κατάστασή του. Ίσως τελικά αυτή η αναγκαιότητα της προσευχής για τη ζωή του χριστιανού να είναι και ο λόγος που την κάνει όχι μόνο απαραίτητη, αλλά και ιδιαίτερα δύσκολα προσεγγίσιμη. Η δυσκολία της δεν συνίσταται στην φύση της προσευχής, αλλά στην προσωπική αδυναμία να προσεγγίσουμε την προσευχή και να την κάνουμε κομμάτι της ζωής μας. Η πατερική προτροπή του Γρηγορίου Θεολόγου, μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή καλύτερα είναι να θυμάμαι τον Θεό παρά να αναπνέω, είναι η απόδειξη ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να έχει μια υγιή εκκλησιαστική ζωή, να ζει δηλαδή το Ευαγγέλιο στο σήμερα και να μπορεί ταυτόχρονα ο ίδιος του να γίνεται αγωγός του μηνύματος του Ευαγγελίου στον χώρο και στον χρόνο στον οποίο κινείται, θα πρέπει από πολύ νωρίς να κάνει κτήμα του την άσκηση της προσευχής, την άσκηση δηλαδή της επικοινωνίας με τον Θεό. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης τόνιζε ότι με το κομποσκήνι μπορώ και επικοινωνώ με τον Θεό με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώ την τηλεφωνική μου συσκευή ώστε να έρθω σε επικοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο. Για όλους εμάς λοιπόν τους χριστιανούς, η προσευχή, το κομποσκήνι, είναι το καλώδιο του τηλεφώνου με το οποίο θα συνδεθούμε και θα επικοινωνήσουμε με το πρόσωπο του Κυρίου, ώστε μέσα από αυτή την επικοινωνία να μπορέσουμε να αντλήσουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόμαστε, ώστε να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στο σήμερα. Θα ήταν ιδιαιτέρως ανόητο εάν ξεχνούσαμε την προτροπή του Χριστού, ο οποίος λέει πως «χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν». Ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν αγνοεί ή μάλλον θέλει και αγνοεί αυτή την προτροπή. Χωρίς την παρουσία του Θεού μέσα στην ζωή μας, τίποτα δεν μπορεί να γίνει και τίποτα δεν μπορεί να καρπίσει. Όσο πορευόμαστε έχοντας απόσταση από τον Θεό, τόσο η ζωή μας γεμίζει με κενά, τα οποία στην προσπάθειά μας να τα γεμίσουμε, στην προσπάθειά μας να τα λύσουμε, στην προσπάθειά μας να τα αντιμετωπίσουμε, αντί να βρίσκουμε τη λύση, ολοένα και περισσότερο βυθιζόμαστε μέσα στην απελπισία, η οποία απελπισία όχι μόνο μαυρίζει την ψυχή μας, αλλά πολύ περισσότερο μας απομακρύνει από τον πρόσωπο του Χριστού που είναι η όντως ελπίδα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, γίνεται απολύτως κατανοητό πως η σημερινή μας εκπομπή με θέμα την προσευχή έρχεται ακριβώς να δώσει την απάντηση στις σύγχρονες αναζητήσεις του σύγχρονου ανθρώπου. Έρχεται ακριβώς να δείξει τον άλλον κόσμο που εμφανίζεται μέσα από το Ευαγγέλιο. Ίσως τελικά η επανάληψη του μηνύματος πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσευχόμενος και όχι σκεπτόμενος, μας οδηγήσει και στην κατανόηση ότι η προσευχή θα πρέπει να είναι το πρώτο και το κυρίαρχο μέλημά μας μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό όσοι και όσες με ακούτε αυτή τη στιγμή, είναι ανάγκη να θέσουμε αρχή στην πνευματική μας ζωή. Τώρα, να βάλουμε εκείνο το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουμε, αναζητώντας ολοένα και περισσότερο την σχέση μας με τον Θεό. Μία σχέση η οποία έχει την δυνατότητα να μας γεμίσει με ελπίδα και να μας δώσει απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός μας τονίζει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο πως «ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε». Πρέπει να ζητήσουμε, να χτυπήσουμε, να φωνάξουμε, να ψάξουμε το πρόσωπο του Χριστού. Και αυτός ο ουράνιος πατέρας μας έχει την δυνατότητα να μας δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε ώστε όχι μόνο να μπορέσουμε βιολογικά να περάσουμε τον χρόνο, αλλά πολύ περισσότερο να κερδίσουμε και εκείνα τα πνευματικά εφόδια, ώστε να καταλήξουμε στον παράδεισο, την αιώνια δηλαδή χαρά. Συνεχίζοντας λοιπόν το θέμα μας από την προηγούμενη εκπομπή, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος δεν έχει μόνο υλικές, αλλά και πνευματικές ανάγκες. Καμιά φορά οι πνευματικές του ανάγκες είναι σπουδαιότερες από τις υλικές. Γι' αυτό και η άσκηση της προσευχής δεν θα πρέπει να προσανατολίζεται μόνο στην εκπλήρωση υλικών αναγκών, αλλά κυρίως να έχει ως στόχο την εκπλήρωση όλων εκείνων των πνευματικών αναγκών με τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί και εφαρμόζει τις εντολές του Χριστού στον κόσμο στον οποίο ζει. Ζητώντας από τον Θεό την εκπλήρωση των πνευματικών μας αναγκών, έρχεται ο ίδιος ως Πατέρας και συμπληρώνει τις υλικές μας ανάγκες. «Ζητείτε την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσεντε ημίν». Ζητάτε λοιπόν να βρείτε την σχέση με τον Θεό μέσα από την προσευχή, ζητάτε να εκπληρώσετε τις πνευματικές σας ανάγκες όπως είναι η επαφή και η σχέση με τον Θεό, και τότε όλες οι υλικές θα συμπληρωθούν από τον ίδιο τον ουράνιο πατέρα μας. Ο Θεός γνωρίζει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται υλικά αγαθά. Αυτά όμως, όσο σπουδαία και αν φαίνονται, είναι μηδαμινά μπροστά στα επουράνια. Άλλωστε, ένας χριστιανός δεν τιμά και τόσο το πρόσωπο του Θεού όταν από αυτόν του ζητά μικρά υλικά πράγματα που είναι πανεύκολα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για τον Θεό. Αλλά όταν ως στόχο και σκοπό της ζωής του βάζει την επίτευξη των μεγάλων πνευματικών αναγκαίων πραγμάτων. Όσο προοδεύει ο άνθρωπος στα πνευματικά, τόσο ο νους του φωτίζεται και άρα γνωρίζει για ποια πράγματα πρέπει να προσεύχεται. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές, ενώ έχουμε την θέληση και το φιλότιμο να προσευχηθούμε, αγνοούμε τα αιτήματα για τα οποία θα πρέπει να στραφούμε προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε να ζητούμε την επίτευξη μόνο των υλικών μας αναγκών, ξεχνώντας ότι τελικά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, αλλά κυρίως ψυχή. Μια ψυχή που καλείται να ταϊστεί μέσα από την επίτευξη των πνευματικών αναγκών που έρχονται διά της προσευχής. Φυσικά ένας άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή θα πρέπει να γνωρίζει πως κύριος στόχος της προσευχής δεν είναι το να προσευχηθώ για τις δικές μου ανάγκες, αλλά κυρίως να προσευχηθώ για τον συνάνθρωπό μου και για τις ανάγκες όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται γύρω μου. Ακόμα βέβαια και για αυτούς οι οποίοι έχουν κοιμηθεί, τους και κοιμημένους. Άλλωστε, ποιο νόημα έχει η προσευχή όταν αυτή είναι γεμάτη από εγωπάθεια, δηλαδή όταν εγώ κοιτάω μόνο τον εαυτό μου και ζητώ την επίτευξη των αιτημάτων μόνο των δικών μου ή και των παιδιών μου, τότε αυτή η προσευχή δεν είναι θυσία ευάρεστη προς τον Θεό. Γιατί ο Θεός αναζητά από εμάς το πνεύμα της ταπεινώσεως. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν ταπεινωμένην, λέει ο ψαλμωδός. Γι' αυτό και ο χριστιανός καλείται να προσευχηθεί για όλους. Μεσολαβώντας ο ίδιος στον Θεό, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει την αγάπη του προς όλους. Γι' αυτό πρωτίστως θα πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους, δεδομένου του γεγονότος ότι ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας. Άρα η προσευχή μας αποκτά μια βάση εκκλησιολογική, δεδομένου ότι όλοι μας είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, συνδεόμαστε οργανικά μεταξύ μας και θα πρέπει να ζητούμε το καλό και την εκπλήρωση του αιτήματος των άλλων. Ζώντας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ως μέλη της, ο πόνος, οι φροντίδες και οι ανάγκες κάθε μέλους γίνονται ταυτόχρονα και ατομικές αναζητήσεις. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να ζω σε μια αυτάρκη ατομική εγωπαθής, ξεχνώντας το πρόβλημα του αδελφού μου. Ο αληθινός χριστιανός βλέπει τα παθήματα των άλλων ως δικές του καταστάσεις και προσπαθεί να βοηθήσει σε αυτά, είτε πρακτικά δίνοντας ελεημοσύνη, είτε θεωρητικά μέσα από την άσκηση της προσευχής. Ίσως καμία φορά η προσευχή να έχει μεγαλύτερη δύναμη από οποιαδήποτε άλλη κίνηση ελεημοσύνης. Γιατί θέτω το πρόβλημα στον Θεό, ο οποίος Θεός έχει την δυνατότητα να δώσει την σωστή λύση σε κάθε πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως, όταν αντιμετωπίζω κοινοτικά το πρόβλημα των αδελφών μου, μπορώ και βλέπω δικές μου καταστάσεις σε καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Με αυτόν τον τρόπο, τα προβλήματα αρχίζουν και μικραίνουν, τα βλέπω με καθαρό μυαλό και μπορώ σε δικές μου διαδικασίες να δώσω καλύτερες λύσεις. Άρα, δεν προσευχόμαστε ως μεμονωμένα άτομα, αλλά ως μέλη του ενιαίου σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας. Έτσι, πολλές φορές κατανοούμε γιατί ο χριστιανός καλείται να κάνει πρόβλημά του το πρόβλημα του άλλου. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται η αγάπη μεταξύ των μελών της Εκκλησίας και αναδεικνύεται η ενότητα που υπάρχει μέσα στο σώμα αυτής. Άλλωστε, μία προσευχή στην οποία ζητούμε μόνο την ικανοποίηση των ατομικών μας αιτημάτων, τότε αυτή η προσευχή δείχνει να αγνοεί την φύση της Εκκλησίας και δείχνει να μην καταλαβαίνει ο προσευχόμενος πού ανήκει ο ίδιος. Σε ένα ανώτερο τώρα στάδιο, ο χριστιανός ο οποίος επιθυμεί να είναι συνεπής με την εκκλησιαστική του ταυτότητα, καλείται να προσεύχεται όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά μέσα στην προσευχή του να συμπεριλάβει ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι πλάσματα και δημιουργήματα του Θεού, για τα οποία θα πρέπει και εμείς να δείξουμε αγάπη κατά τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός έδειξε αγάπη με τη σταυρική του θυσία. Η παραπάνω οικουμενική διάσταση της προσευχής είναι σίγουρα ένα δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να το αναλάβουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Ενεργείται πάντοτε μέσα από τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είναι πλούσια σε εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι τελικά έχουν μετατρέψει όλη τους την ζωή ως σκοπό και στόχο την παρουσία του Θεού στον κόσμο. Δεν θα πρέπει ποτέ ο χριστιανός να πέσει στο σφάλμα του αυτοπεριορισμού. Η λεγόμενη κατηδίαν προσευχή, όρος ο οποίος είναι άγνωστος για την Ορθόδοξη παράδοση, δεδομένου ότι οποτεδήποτε προσευχόμαστε ως μέλη του σώματος της Εκκλησίας, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην ξεχνούμε μέσα από αυτήν την ύπαρξη και των άλλων. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να περιορίζεται στον εαυτό του και να αγνοεί τους άλλους, γιατί τότε αυτή η προσευχή δεν είναι χριστιανική. Είναι αλήθεια πως έχει παρατηρηθεί πως πολλές φορές άνθρωποι ομολογούν πως πηγαίνουν στο ναό την Κυριακή και αντί να προσευχηθούν με την προσευχή της Εκκλησίας τα αιτήματα που η Εκκλησία εκπέμπει κατά την ώρα των ειρηνικών, εκείνοι σκέφτονται τις ατομικές τους υποθέσεις, τα δικά τους αιτήματα, τα δικά τους θέλω, ξεχνώντας πως θα πρέπει ως κέντρο της ζωής τους να βάλουν το πρόσωπο του άλλου, τις ανάγκες του άλλου, ώστε μέσα από αυτή τη σύζευξη να μπορέσουν να οδηγηθούν τελικά προς τον Θεό. Η Εκκλησία είναι οίκος Θεού και οι πιστοί αποτελούν μια οικογένεια με Πατέρα τον Θεό. Όπως μέσα σε ένα σπίτι, τα αιτήματα των μελών της οικογενείας είναι κοινά και ο ένας ανησυχεί για τον άλλον, έτσι και στην πνευματική οικογένεια της Εκκλησίας κανένας δεν θα πρέπει να αυτονομείται, αλλά όλοι ως ένα σώμα θα πρέπει να λειτουργούν από κοινού με στόχο την εκπλήρωση των αιτημάτων όλων των μελών της Εκκλησίας και με κύρια επίτευξη μέσω της προσευχής να προσεγγιστεί το πρόσωπο του Κυρίου. Όποιος δεν αισθάνεται έτσι, δηλαδή δεν βλέπει την Εκκλησία σαν σπίτι του και τους άλλους ως αδελφούς με κοινό Πατέρα τον Θεό, τότε έχει σοβαρό εκκλησιαστικό πρόβλημα ταυτότητας. Δεν έχει κατανοήσει δηλαδή πού ανήκει και το πώς θα πρέπει να κινείται. Είναι ανάγκη να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά του και την θέση του μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε μέσα σε μία εποχή άκρος ατομοκεντρική. Αυτός ο χαρακτήρας της σημερινής μας εποχής είναι πολλές φορές και ο λόγος που οδηγεί πολλούς χριστιανούς να αυτοπεριορίζονται και να ξεχνούν πως τελικά ανήκουν στο ενιαίο σώμα της Εκκλησίας. Όμως, μια πραγματική χριστιανική προσευχή δεν θα πρέπει να νοείται μακριά από το πρόσωπο του άλλου. Η χριστιανική προσευχή νοείται μόνο ως προσευχή των παιδιών του Θεού και άρα ως τέτοια καλούμαστε όλοι εμείς να έχουμε κατά νου πρώτα το πρόσωπο των άλλων και μετά τα δικά μας αιτήματα. Άλλωστε με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε περίτρανα και τον σύνδεσμο της αγάπης που υπάρχει μεταξύ μας. Και αγάπη είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο αναπτύσσεται η αγάπη μου με τους άλλους, τόσο και εγώ προσεγγίζω τον Θεό. Και όσο προσεγγίζω τον Θεό, τόσο είμαι συνεπής με τη χριστιανική μου ταυτότητα και επιπλέον τόσο φτάνω πιο κοντά στο σκοπό της υπάρξεώς μου που είναι η θέωση και ο παράδεισος. Μάλιστα ο παραπάνω σύνδεσμος της αγάπης δεν καταλύεται ούτε από τον ίδιο τον θάνατο. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας, όπως και οι ζωντανοί, ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας και δεν πάβουν να διατηρούν την εχριστό ενότητά τους. Με αυτό γίνεται κατανοητό πως οι κεκοιμημένοι έχουν απόλυτη ανάγκη των προσευχών των ζωντανών αδελφών. Και από την άλλη, οι ζωντανοί αδελφοί αναζητούν τις προσευχές των κεκοιμημένων ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέσα στον κόσμο με σκοπό την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Αυτό είναι και ο λόγος που η Εκκλησία καθιέρωσε τις μνήμες των Αγίων, κατά τις οποίες επικαλείται ιδιαίτερα τις πρεσβείες τους, ενώ καθιέρωσε και τα μνημόσυνα με τα οποία οι ζωντανοί αδελφοί μπορούν και προσεύχονται ιδιαιτέρως για την ανάπαυση των κεκοιμημένων αδελφών. Έτσι, η προσευχή των ζωντανών για τους κεκοιμημένους μέσα από τα μνημόσυνα δεν εκπληρώνει απλά μια ψυχολογική ανάγκη, αλλά ανάγεται σε ένα οντολογικό επίπεδο σχέσης και κοινωνίας των μεν με τους δε. Αυτή η μυστηριακή κοινωνία των ζωντανών με τους κεκοιμημένους πραγματοποιείται μέσα στο σώμα του Χριστού, δηλαδή την Εκκλησία. Εάν συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σπουδαιότητα, τότε μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε γιατί η προσευχή των πιστών έχει πραγματική αξία για τους κεκοιμημένους. Κάθε φορά που εγώ θυμάμαι έναν κεκοιμημένο αδελφό μου και προσεύχομαι για αυτόν, μπορώ και τον βοηθώ, του δίνω μια άνεση στην κατάσταση την οποία βρίσκεται. Ταυτόχρονα όμως, με αυτόν τον τρόπο διατηρώ την αγάπη μου προς το πρόσωπό του, ένα πρόσωπο το οποίο δεν κατάφερε ο θάνατος να εκμηδενήσει. Η λειτουργική προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων διατηρεί αυτή την βεβαιότητα της Αναστάσεως μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Προσεύχομαι για τους κεκοιμημένους γιατί κατανοώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα γιατί κατανοώ ότι συνεχίζουν και ζουν στο μετά μέσα στην αιωνιότητα. Και αυτή η πεποίθηση είναι που μου δίνει και εμένα ελπίδα να συνεχίσω τον αγώνα μου, αλλά ταυτόχρονα με κρατά σταθερό πάνω στο γεγονός της Αναστάσεως, γεγονός το οποίο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος τον οποίο στηρίζεται όλη η Εκκλησία. Πολλές φορές μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, παραπονούνται πολλοί αδελφοί μας για τα εμπόδια που συναντάνε κατά την άσκηση της αρετής της προσευχής. Η πιο συνηθισμένη δυσκολία στην οποία ερχόμαστε σε επαφή είναι να μπορέσουμε οι ίδιοι μας να συνηθίσουμε στην προσευχή. Κυρίως να μπορέσουμε να συντονίσουμε τον ταραγμένο κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε με το περιεχόμενο της προσευχής που θέλει η Εκκλησία. Η παραπάνω αδυναμία ίσως να αποτελεί και μία πρόφαση εν αμαρτία, δηλαδή να ομολογούμε ότι τελικά ο κόσμος μας είναι πολύβοος και έχει πολλές ασχολίες και είναι ιδιαίτερα ταραγμένος και διαπιστώνοντας αυτό να εγκαταλείπουμε τελικά την άσκηση της προσευχής. Όμως αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει ένας χριστιανός. Γιατί εάν την ζωή του δεν τη ραφινάρει μέσα από το κόσκινο της προσευχής, τότε είναι αδύνατο αυτή να αποκτήσει τη γλυκύτητα που πρέπει, ώστε πράγματι να γίνει μία ζωή φυσιολογική και ατάραχη. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα βρίσκεται μέσα από το γεγονός πως θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η προσευχή περιλαμβάνει ένα προκαταρκτικό στάδιο, δηλαδή μια άσκηση προσπάθειας. Όταν ξεκινάει κάποιος να προσευχηθεί, σίγουρα ο αντικείμενος, ο διάβολος, θα του φέρει πολλά εμπόδια για να σταματήσει αυτήν την άσκηση. Όμως, η προσπάθεια για την προσευχή θα πρέπει να σταματήσει με την τελευταία πνοή της ζωής του. Δηλαδή, να είναι συνεχόμενη, αέναη και πάντοτε έχοντας κατά νου ότι τελικά αυτό το οποίο έρχεται μπροστά του ως εμπόδιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από τον πειρασμό που ο ίδιος ο διάβολος εμφανίζει. Άλλοτε πάλι διαπιστώνουμε την οκνηρία και τη βαρύτητα της ψυχής η οποία έρχεται ως φυσική αντίσταση στην άσκηση της προσευχής. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε πως η ανάβαση ενός ψηλού βουνού είναι κουραστική. Ποτέ δεν γίνεται με εύκολο τρόπο. Και θα πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου ο αναρχητής τον σκοπό του που είναι η κορυφή. Να βλέπει δηλαδή ψηλά και όσο βλέπει ψηλά να προσπαθεί να πετύχει αυτόν τον σκοπό του. Η προσευχή λοιπόν απαιτεί αγώνα. Δεν είναι άσχετος αυτός ο αγώνας με την βία που μας καλεί να κάνουμε το Ευαγγέλιο ώστε να αρπάξουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ίσως σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε πως την προσευχή την βοηθά και ιδιαίτερα η παρουσία και του σώματος. Δηλαδή το σώμα θα πρέπει να έχει ενεργό μέρος και δράση στο μαλάκωμα της ψυχής. Η νηστεία, οι γονικλησίες, οι μετάνοιες είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συγκεντρώσουμε το νου μας και να τον οδηγήσουμε ώστε να έρθει σε επαφή με τον Θεό μέσα από την προσευχή. Άρα ας μην ξεχνούμε ότι τελικά η άσκηση της προσευχής δεν είναι μόνο πνευματική άσκηση της ψυχής, αλλά ταυτόχρονα είναι και θα πρέπει να είναι και σωματική άσκηση, ώστε με τη βοήθεια του σώματος ο άνθρωπος να μπορέσει να αναχθεί προς το πρόσωπο του Θεού. Μια άλλη πρακτική συμβουλή θα ήταν κάθε φορά που ξεκινάμε την προσευχή μας να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στην προσεκτική ανάγνωση των ψαλμών. Το βιβλίο εκείνο το οποίο μας βοηθά μέσα από την ανάγνωσή του να κατανοήσουμε του πώς πρέπει να προσευχόμαστε, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και κάθε πότε πρέπει να προσευχόμαστε. Ο σύγχρονος άνθρωπος φέρει πολλές φορές ως δικαιολογία την έλλειψη χρόνου για προσευχή. Λέει δηλαδή ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για να προσευχηθεί, δαπανά το σύνολο της ημέρας σε διάφορα άλλα έργα, αλλά το βράδυ εγκαταλείπει το πρόσωπο του Θεού και δεν αφιερώνει έστω 10 λεπτά για τον Κύριο. Αλήθεια όμως, έχουμε αρκετό χρόνο για να προσευχηθούμε? Η αλήθεια είναι πως ναι, έχουμε. Πόσες στιγμές απροσεξίας και αποχαυνώσεως μπορούν να γίνουν προσευχή? Πόσες φορές δηλαδή δεν έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να ασχολείται ή να σκέφτεται ανούσια πράγματα, κατασπαταλώντας τον χρόνο σε στοιχεία τα οποία δεν του χρειάζονται, ενώ εκείνη τη στιγμή θα μπορούσε να ξεκινήσει μια ολιγόλεπτη προσευχή, η οποία φυσικά θα τον βοηθούσε πνευματικά και για το υπόλοιπο της ημέρας. Ακόμα και η μέρημνά μας για την ζωή, αν αναχθεί σε έναν διάλογο με τον Θεό, δηλαδή τα πάντα τα αναφέρουμε σε εκείνον, χωρίς αμφισβήτηση μπορεί ακόμα και η ίδια η μέρημνα και τα βιωτικά να γίνει είδος προσευχής. Μπορούμε μάλιστα, χωρίς υπερβολή, να προσφέρουμε την ίδια την εξάντλησή μας που μας εμποδίζει να προσευχηθούμε ως στοιχείο για την σχέση μας με τον Θεό. Αν ο σύγχρονος άνθρωπος κατανοήσει πως οι στιγμές μοναξιάς και ατονίας που πολλές φορές συναντάμε στη ζωή του μπορούν να μετατροπούν σε ευκαιρίες για προσευχή, τότε με αυτόν τον τρόπο και μόνο μπορεί να πραγματοποιήσει και να ασκήσει την προσευχή και να κάνει μικρά βήματα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα αγαπητοί μου και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, δεν μας λείπει ο χρόνος, αλλά μας λείπει ο θείος έρωτας προς το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να προσευχηθούμε. Δεν είναι ότι δεν έχουμε την δύναμη να το κάνουμε, αλλά μας λείπει ουσιαστικά εκείνη η αγάπη η οποία θα μας κάνει να αναζητούμε ολοένα και περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου μέσα από την προσευχή. Ζούμε σε κόσμο ο οποίος μας έχει πείσει ότι τα σημαντικά είναι τα βιωτικά. Και όσο εμπλεκόμαστε μέσα στα βιωτικά, τόσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο ξεχνάμε το πρόσωπο του Κυρίου, τόσο δεν επιθυμούμε την άσκηση της προσευχής. Όμως τελικά, τα πνευματικά αγαθά, η πνευματική σχέση με τον Θεό και με τα μέλη της Εκκλησίας είναι εκείνα τα οποία είναι ικανά να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του σκοπού μας που είναι η θέωση, αλλά και ταυτόχρονα να μας γεμίσουν με την ελπίδα που χρειαζόμαστε, ώστε μέσα στον κόσμο να πορευθούμε εν ειρήνη και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και τη ζωή μας και τις πράξεις μας με το πρόσωπο του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και ας επιστρέψουμε κατόπιν στη ραδιοφωνική μας εκπομπή για να μιλήσουμε για την άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής και πώς μπορεί τελικά αυτή η ωραία πνευματική άσκηση να εφαρμοστεί και μέσα στον κόσμο.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε έτσι περισσότερο με την άσκηση της προσευχής μέσα στη ζωή του χριστιανού. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας ασχοληθήκαμε με τα εμπόδια τα οποία συναντά κάποιος που επιθυμεί να ασκήσει την προσευχή μέσα στη ζωή του, αλλά ταυτόχρονα αναφερθήκαμε και στις ωφέλειες και στην αναγκαιότητα της προσευχής για την ζωή του σύγχρονου χριστιανού. Επιπλέον αναφέραμε πως η προσευχή για να έχει χριστιανικό εκκλησιαστικό χαρακτήρα είναι ανάγκη να είναι στραμμένη προς όλους και σε όλα, τόσο στους ζωντανούς όσο και στους κεκοιμημένους, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την σύνδεση των δύο κόσμων, οι οποίοι παραμένουν ενωμένοι παρά τον πρόσκαιρο χωρισμό εξαιτίας του σωματικού θανάτου. Στο δεύτερο ημίωρο θα ασχοληθούμε με την αδιάλειπτη προσευχή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ο Χριστός παρακινούσε συνεχώς τους μαθητές του να προσεύχονται διαρκώς και με επιμονή, ενώ γνωρίζουμε ταυτόχρονα και τον Απόστολο Παύλο να προτείνει στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πριν όμως εξετάσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η αδιάλειπτη προσευχή και το αν τελικά μπορεί να εφαρμοστεί μέσα στον κόσμο, θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμα μία φορά πως η αληθινή προσευχή είναι αποτέλεσμα της αληθινής αγάπης του χριστιανού προς το πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτό ο χριστιανός θεωρεί πως η προσευχή είναι ένα προνόμιο που του δίνεται μέσα από το γεγονός της βαπτίσεώς του και ως προνόμιο το ασκεί γιατί ακριβώς επιθυμεί την σχέση και την επαφή με τον Θεό. Άλλωστε, η συναναστροφή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο επιδιώκεται ως ευκαιρία συναλλαγής και επικοινωνίας με αυτό. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός, προσιλωμένος στην προσευχή, φανερώνει ολοένα και περισσότερο αυτήν την αγάπη του προς τον Θεό. Η παραπάνω κατάσταση στην πατερική θεολογία είναι γνωστή ως θείος έρωτας. Ο θείος αυτός έρωτας δεν αποτελεί μια αφηρημένη ιδέα, αλλά είναι μια βιωματική εμπειρία που εκφράζεται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και έχει ως κύριο στόχο αυτήν την επαφή και σχέση με τον Θεό. Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως για έναν πιστό χριστιανό η συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού αποτελεί στοιχείο βιωματικό που εκφράζεται μέσα από την προσευχή και χαρακτηρίζεται από τον έρωτα της καρδιάς προς το αγαπόμενο που είναι ο Κύριος. Αυτή η πορεία είναι που επιφέρει τελικά και την αδιάλειπτη προσευχή ως συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Κυρίου. Γι' αυτό και η προτροπή για αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι σχήμα καθ' υπερβολήν, δεδομένου ότι ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο μπορεί και αυτός ακόμα κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες να ασκήσει την αδιάλειπτη προσευχή και να δείξει τελικά το πόσο αγαπά τον Χριστό. Φυσικά, η προσευχή δεν δημιουργεί αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού. Αντιθέτως, η αγάπη προς τον Θεό προϋποτίθεται ώστε έχοντας αυτό το δεδομένο να μπορούμε κατόπιν να ασκήσουμε την προσευχή, η οποία προσευχή επιβεβαιώνει την αγάπη μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Πρακτικά, εάν δεν προσεύχεσαι, δεν είναι επειδή υπάρχουν εμπόδια που σε εμποδίζουν στο να ασκήσεις την προσευχή. Είναι ουσιαστικά η έλλειψη αγάπης προς το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα εάν θες να ασκήσεις την προσευχή, πρέπει πρωτίστως να αγαπήσεις εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεως σου και εξ όλης της ισχύως σου το πρόσωπο του Κυρίου. Η πρώτη δηλαδή εντολή που δόθηκε από τον Χριστό είναι η απόλυτη αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, από την οποία κατόπιν θα έρθει και η αναζήτηση της επικοινωνίας με τον Θεό που γίνεται μέσω της προσευχής. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πως ολόκληρη η ζωή του πιστού είναι καιρός προσευχής. Δεν κατανείμεται δηλαδή η ζωή μας σε καιρό μη προσευχής και σε καιρό προσευχής, σε ώρες εργασίας και σε ώρες προσευχής. Αντιθέτως, κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας μπορούμε να το μετατρέψουμε σε στιγμή προσευχής και σε στιγμή επικοινωνίας με τον Θεό. Στο πρώτο ημίωρο θυμήσαμε τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο οποίος έλεγε πως «μνημονευταίων Θεού μάλλον ή αναπνευστέων». Με αυτήν την υποσημείωση κατανοούμε ότι αυτός ο οποίος αναζητά την τελείωση εν Χριστώ δεν ψάχνει να βρει μέτρο στην προσευχή. Αναλώνεται όλος στην προσευχή εξαιτίας του ότι μέσω αυτής βρίσκει το στήριγμα και τον φωτισμό για την ψυχή του. Αυτή η αέναη προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει διαρκώς κοντά στον Θεό, να δείξει ότι είναι δικός του και ταυτόχρονα να γίνει ο ίδιος κοινωνός των δωρεών του Αγίου Πνεύματος, είναι ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό να έχει αδιάλειπτη προσευχή μέσα στον κόσμο. Με την αδιάλειπτη προσευχή δεν προσπαθούμε να πείσουμε για τίποτα τον Θεό. Αντιθέτως, η ίδια η προσευχή ως αδιάλειπτη άσκηση είναι κομμάτι της φύσεώς μας, όπως αυτή βγήκε μέσα από τα δημιουργικά χέρια του Θεού κατά την έκτη ημέρα της δημιουργίας του κόσμου. Ζώντας ο άνθρωπος μέσα στον κόσμο, κατανοεί πως ο Θεός δεν είναι κάτι αλλά το παν. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος οφείλει τα πάντα μέσα στη ζωή του στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή η υπενθύμηση ότι ο άνθρωπος είναι υπόχρεος απέναντι στον Θεό είναι και ο λόγος που οδηγεί τον χριστιανό στην αδιάλειπτη προσευχή, δηλαδή την καθολική αναφορά της ζωής μας στο πρόσωπο του Κυρίου. Άλλωστε, ας μην γελιόμαστε. Το είπαμε και προηγουμένως και θα το τονίσουμε και τώρα. Η εντολή που δόθηκε από τον Θεό προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη προς το πρόσωπο του Θεού, εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της ισχύος και εξ όλης της διανοίας. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα γεγονότα, καρδιά, ψυχή, ισχύ και διάνοια, τοποθετείται το πρόσωπο του Θεού ως κεντρικό σημείο αναφοράς στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αυτό το κεντρικό σημείο είναι που δημιουργεί την αγάπη για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και η αγάπη η οποία τελικά θα γεννήσει την αληθινή προσευχή ως αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Δεν θα ήταν υπερβολή εάν τονίζαμε πως η προσευχή για τη ζωή του χριστιανού μπορεί να γίνει αδιάλειπτη με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αναπνοή για το βιολογικό σώμα. Όπως δηλαδή κανείς δεν αναρωτιέται πώς μπορεί να αναπνέει ώστε για να ζει αδιάλειπτα, έτσι λοιπόν και ο χριστιανός προσεύχεται αδιάλειπτα χωρίς αυτό να του δημιουργεί καμία απορία. Με αυτόν τον τρόπο η προσευχή καθίσταται μία πνευματική λειτουργία που χρόνο με το χρόνο οδηγεί σε μία πνευματική έξι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος ξεχνά την αγάπη του Θεού και υποτάσσεται ολοένα και περισσότερο στα ψυχικά πάθη, τα οποία οδηγούν τελικά στο σκοτασμό του νοός. Βέβαια θα ήταν παράληψή μας αν δεν τονίζαμε πως η άσκηση της προσευχής έχει ως προαπαιτούμενο γεγονός την παρουσία πνευματικού καθοδηγητή, πνευματικού πατέρα μέσα στη ζωή του χριστιανού. Εάν δεν έχεις πνευματικό πατέρα, εξομολόγο, τότε είναι αδύνατο να ασκηθείς πάνω στην προσευχή. Ή καλύτερα, εάν δεν υπάρχει εξομολόγος να σε καθοδηγεί, τότε η προσευχή σου μπορεί κάποια στιγμή να έχει αρχή, αλλά δεν θα έχει συνέχεια. Δεν θα καταφέρει να γίνει αδιάλειπτη δεν θα μπορέσει να είναι μια συνεχή ανάμνηση του ονόματος του Θεού που χρόνο με το χρόνο θα σε αγιάζει, θα σε καθαρίζει από τα πάθη και θα σε ενώνει ολοένα και περισσότερο με το πρόσωπο που αγαπάς και δεν είναι άλλο από αυτό το πρόσωπο του Κυρίου. Μέσα από την ασκητική παράδοση γνωρίζουμε πως έχει καθιερωθεί η μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ώστε μέσα από την άσκηση αυτής της ευχής να μπορεί ο άνθρωπος να προσεύχεται αδιάλειπτα. Η παραπάνω ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», ονομάζεται προσευχή του Ιησού γιατί ακριβώς επικαλείται το όνομα του Κυρίου, αποδέχεται τον Χριστό ως Κύριο και ως Θεό και ταυτόχρονα μας οδηγεί στην ταπείνωση μέσα από την ανάγκη του έλεους του Θεού για τη ζωή μας. Ο άνθρωπος που εφαρμόζει τη μονολόγιστη ευχή καταφέρνει τελικά να διατηρεί την ενθύμηση του ονόματος του Θεού στη ζωή του και να αποφεύγει την αμαρτία. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, επαναλαμβάνοντας την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», μπορούμε και υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τις εντολές του Κυρίου για τη ζωή μας με πρώτιστη αυτήν την αγάπη προς τον Θεό μέσα από τις οποίες γεννιέται όχι μόνο η προσευχή αλλά και η κοινωνική έκφρασή της που είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η συγκεκριμένη προσευχή είναι μια ολοκληρωμένη προσευχή δεδομένου ότι όχι μόνο την ομολογία πίστεως έχει μέσα «Κύριε Ιησού Χριστέ», αλλά ταυτόχρονα μας βοηθά να κατανοήσουμε και την πνευματική μας κατάσταση, την αμαρτωλότητα δηλαδή και τη φθαρτότητα και να αναζητήσουμε τελικά με αγωνία το έλεος του Θεού «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Όσο περισσότερο ο άνθρωπος επαναλαμβάνει την παραπάνω μονολόγιστη ευχή τόσο συνηθίζει την ψυχή του στο να αναζητά το έλεος του Θεού. Και όσο η ψυχή συνηθίζει στην παρουσία του έλεος του Θεού μέσα στη ζωή της, τόσο δημιουργείται η πνευματική έξι που οδηγεί τον άνθρωπο κυρίως στην δέσμευση με το πρόσωπο του Κυρίου, μια δέσμευση που στο τέλος ελευθερώνει από τα πάθη και την αμαρτία και οδηγεί τον άνθρωπο προς τον Παράδεισο ως τελικό σκοπό της υπάρξεώς του. Με την προσήλωση στην ευχή και την διαρκή επανάληψή της μεταφέρεται από τα χείλη στο νου και από εκεί τελικά ο νους οδηγείται στην καρδιά. Η πνευματική αυτή κίνηση, σύμφωνα με την οποία ο νους κατεβαίνει στην καρδιά, είναι ο σκοπός της μονολόγης της ευχής. Ο άνθρωπος αμέσως μετά την πτώση υπέστη μία διάσπαση μεταξύ του θελήματος του νου και του θελήματος της καρδιάς. Η μονολόγιστη ευχή βοηθά τον άνθρωπο να συγκεντρωθεί ο νους, να κατανοήσει την κατάστασή του, να κατέβει στην καρδιά, να επανέλθει δηλαδή στην προπτωτική κατάσταση και πλέον ολοκληρωμένος ως νους και καρδιά να οδηγηθεί προς την ένωσή του με το πρόσωπο του Κυρίου. Τότε λοιπόν η προσευχή από νοερά γίνεται καρδιακή και από καρδιακή γίνεται συνεχής, αδιάκοπη και αδιάλειπτη. Η κάθοδος του νοός στην καρδιά οδηγεί στην κατάσταση εκείνη κατά την οποία όπως η βιολογική λειτουργία της καρδιάς έτσι και η πνευματική δεν αναστέλλεται από τις εργασίες της ημέρας ή την ανάπαυση της νύχτας. Δηλαδή, μπορεί ενώ εμείς ασχολούμαστε με κάποιο θέμα βιωτικό την ίδια στιγμή η καρδιά μας που έχει συνηθίσει στην άσκηση της μονολόγησης ευχής να λειτουργεί η ευχή μέσα της και να διατηρείται η σχέση με τον Θεό. Είναι γεγονός πως όλο το παραπάνω σύστημα ακούγοντάς το μας προκαλεί απορία για το πώς μπορούμε να το πετύχουμε μέσα στον κόσμο. Όμως τελικά φαίνεται μέσα από την εμπειρία των πατέρων πως η παραμικρή ανάμνηση του ονόματος του Θεού μπορεί να βοηθήσει την καρδιά μας ώστε να ενωθεί με τον Χριστό και να μπορέσει να πετύχει την άσκηση της προσευχής. Το μόνο το οποίο αρκεί να κάνουμε εμείς είναι να μπούμε σε αυτήν την κοπιώδη προσπάθεια ώστε το όνομα του Χριστού Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να γίνει μια πνευματική συνήθεια για μας και μέσα από αυτή την πνευματική συνήθεια η καρδιά να συνηθίσει και να μάθει τον τρόπο της προσευχής. Βέβαια, η συγκεκριμένη άσκηση έχει κάποιες προϋποθέσεις. Η αδιάλειπτη προσευχή χρειάζεται κλίμα σχετικής ησυχίας, που είναι σχεδόν άγνωστο για την ζωή την οποία ζούμε εμείς. Η ζωή μέσα στον κόσμο είναι μια ζωή θορυβώδης και κουραστική. Έχει δεσμεύσεις και περισπασμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η άσκηση της αδιάλειπτης προσευχής είναι δυνατή ή περιορίζεται μόνο για τους μοναχούς. Κάθε πιστός που ζει μέσα στον κόσμο, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει και την προαίρεση της καρδιάς του, μπορεί να χρησιμοποιεί τη μονολόγιστη ευχή ώστε να αυξάνει τον τρόπο επικοινωνίας με τον Θεό. Υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος η προσευχή αυτή να γίνει μια προσευχή συμβατικής συνήθειας και να χάσει την ουσία της. Δηλαδή, τα χείλη να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αλλά ο νους να μην συμμετέχει σε αυτή την άσκηση και τελικά να μην μπορούμε να πετύχουμε αυτή την κάθοδο του νοός προς την καρδιά. Γι' αυτό και όλοι όσοι και όσες ασκούν τη μονολόγιστη ευχή με την ευλογία του πνευματικού τους μέσα στον κόσμο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε αυτό το οποίο λέει το στόμα να ακολουθείται από το νου και τελικά ο νους με την άσκηση της μονολόγησης ευχής να πετυχαίνει την ένωση με την καρδιά που είναι τελικά και ο σκοπός της συγκεκριμένης προσευχής. Το να κυκλοφορώ με ένα κομποσκίνι μέσα στον κόσμο, στο λεωφορείο, στο ταξί ή στην εργασία μου, θέλοντας να δείξω ότι προσεύχομαι, αλλά την ίδια στιγμή ο νους μου, τα μάτια μου να περιεργάζονται εικόνες οι οποίες έρχονται από γύρω, αυτό δεν βοηθάει καθόλου την προσευχή, μάλλον θα λέγαμε ότι είναι και εμπόδιο προς αυτήν. Γι' αυτόν τον λόγο και χρειάζεται να γνωρίζουμε απόλυτα τις προϋποθέσεις για την άσκησή της. Η αποφυγή των βιωτικών φροντίδων και περισπασμών, η εσωτερική ησυχία, η αυτοσυγκέντρωση, η επιμονή και η ταπείνωση είναι ορισμένες από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο χριστιανός ώστε να μπορεί να ασκεί τη μονολόγιστη ευχή. Θα πρέπει να καταλάβουμε τη σχετικότητα των πράξεών μας. Δηλαδή ότι τα πάντα τα οποία βρίσκονται γύρω μας δεν είναι το παν, γιατί το παν είναι μόνο ο Θεός. Εάν δεν ταπεινωθούμε μπροστά στο πρόσωπο του Θεού,

ώστε να ενώνεται με Αυτόν. Κάθε στιγμή της ζωής του είναι στιγμή προσευχής και ως στιγμή προσευχής μετατρέπει όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να βρίσκεται στο χωράφι και να καλλιεργεί την γη και την ίδια στιγμή να προσεύχεται. Μπορεί να ζυμώνει και την ίδια στιγμή να προσεύχεται με τη μονολόγιστη ευχή. Αντίστοιχα όμως και ο λαϊκός, ο οποίος ζει μέσα στον κόσμο και επιθυμεί με Φιλότιμο να ασκήσει τη μονολόγιστη ευχή, μπορεί να το κάνει. Με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Εάν εμείς κάνουμε το ένα, τότε θα έρθει ο Θεός με τη χάρη του και θα προσθέσει τα υπόλοιπα 100 ώστε να πετύχουμε το σκοπό της προσευχής. Άρα λοιπόν, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίωρο, τα εμπόδια στην προσευχή δεν είναι τόσο η έλλειψη του χρόνου, όσο το γεγονός ότι εμείς δεν έχουμε Φιλότιμο και επιπλέον δεν έχουμε την όρεξη, θα λέγαμε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τον κάθε είδους περισπασμό και να αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Κυρίου. Γι' αυτόν τον λόγο και για όλους όσοι ζουν μέσα στον κόσμο, ίσως θα ήταν καλό μέσα στη διάρκεια της ημέρας να υπάρχουν τακτές ώρες ελεύθερες από φροντίδες και περισπασμούς οι οποίες θα αφιερώνονται στο πρόσωπο του Κυρίου. Η προσευχή μέσα στον κόσμο είναι μια άσκηση που μπορεί να αγιάσει τον κόσμο, αρκεί εμείς να βρούμε το σωστό τρόπο, πάντα με την καθοδήγηση του πνευματικού μας. Μπορούμε δηλαδή στο 24ωρο το οποίο διανύουμε να ορίσουμε από μόνοι μας 1, 2, 3 χρονικές περιόδους στις οποίες θα αφοσιωθούμε στο πρόσωπο του Χριστού μέσα από την προσευχή. Όταν ξυπνάμε πολύ νωρίς το πρωί, μπορούμε για ένα δεκάλεπτο να σταθούμε εκεί στο εικονοστάσι μας και να σκεφτούμε τον Θεό, να προσευχηθούμε σε Αυτόν με τη μονολόγιστη ευχή και να δείξουμε ότι αναζητούμε το ελεός Του. Το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθούμε, μπορούμε πάλι ακριβώς να δοξολογήσουμε τον Θεό για την μέρα την οποία έφυγε, για τις φανερές και αφανές δωρεές που μας δόθηκαν μέσα στον κόσμο και έτσι να καταλήξει πάλι η μέρα με προσευχή και δοξολογική διάθεση. Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, καταλαβαίνετε πολύ καλά πως η άσκηση της προσευχής δεν είναι μία πνευματική άσκηση δύσκολη, δεδομένου ότι η ψυχή αναζητά ολοένα και περισσότερο την σχέση με τον Θεό. Εμείς θα πρέπει να βρούμε μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας την αγάπη που υπολείπεται, ώστε αυτή να μας οδηγήσει δυναμικά προς το πρόσωπο του Κυρίου. Κάθε φορά που θα ξεκινάμε αυτή την πορεία προς το πρόσωπο του Χριστού, θα κατανοούμε ότι η προσευχή μας θα γίνεται ολοένα και δυνατότερη. Και όσο θα αυξάνει η προσευχή, τόσο θα αυξάνει η θέλησή μας για ένωση με τον Θεό και από εκεί θα έρθει η αδιάλειπτη προσευχή. Παρατηρούμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο, αντί να κοιτούν από εδώ και από εκεί, να περιεργάζονται εικόνες ή αν μου επιτρέπετε να κουτσομπολεύουν ή να συζητάνε και να κατακρίνουν, τι κάνουν, ασχολούνται με τη μονολόγιστη ευχή. Μέχρι δηλαδή να έρθει η ώρα για τον προορισμό τους, λένε μέσα τους «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», 10 φορές, 20, 100 φορές, όσο χρειαστεί, ώστε η καρδιά να ζεσταθεί και εκεί ακριβώς στην καρδιά ο νους να βρει χώρο για να έρθει σε συνάντηση με τον Θεό. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να αποκτήσουμε νουν Χριστού, δηλαδή να μπορούμε και να χριστοποιήσουμε τα πάντα, να βλέπουμε τα πάντα γύρω μας όπως θα τα έβλεπε ο Χριστός. Μέσα από αυτή την κίνηση θα μπορέσουμε εμείς και ο Χριστός να γίνουμε ένα και να ενωθούμε τελικά δια της καρδιακής προσευχής. Ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος βοηθά στο να μετατρέψει τον ανθρώπινο νου σε Χριστοειδή, δηλαδή να του δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε τελικά μέσα του να λειτουργεί το πρόσωπο του Κυρίου. Ιστορικά την παραπάνω αδιάλειπτη προσευχή τη συζήτησε, την βίωσε και την έκανε πράξη ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς κατά τον 14ο αιώνα. Τότε ήρθε σε σύγκρουση με τον Βαρλαάμ τον Καλαβρό, ο οποίος αντιμετώπισε την

προσευχή κάτω από ένα τελείως νοσιαρχικό επίπεδο, θεωρώντας ότι οι εμπειρίες των πατέρων μέσα από την ιερά προσευχή δεν ήταν εμπειρίες πνευματικές, αλλά κυρίως εμπειρίες σατανικές. Για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά και για την ορθόδοξη παράδοση, η αδιάλειπτη προσευχή δεν είναι μια διανοητική υπόθεση, δηλαδή μια κατάσταση την οποία μπορεί να πετύχει μόνος του ο νους, αλλά είναι μια βιωματική και ταυτόχρονα χαρισματική κατάσταση που θα πρέπει ο ίδιος ο Θεός να την κάνει δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η κάθαρση του νοός από τα πάθη και η τελική ένωση με το Πνεύμα του Θεού. Μόνο τότε η καρδιά του ανθρώπου μπορεί σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρίσκεται να φωνάζει σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο στην προς Γαλάτας επιστολή «Αβά ο Πατήρ». Δηλαδή τότε δεν προσεύχεται ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο και ο ίδιος ο Θεός δια την χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί την προσευχή στην καρδιά του ανθρώπου που είναι προσευχόμενος. Ταυτόχρονα όμως, ο άνθρωπος ζει την προσευχή ως προσωπική κατάσταση, ως πνευματική εμπειρία της παρουσίας του Θεού και ως κοινωνία με τον Θεό. Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η σημασία και η σπουδαιότητα της προσευχής για την ζωή του χριστιανού. Όπως έχουμε πει και στο προηγούμενο ημίωρο, δεν μπορεί να νοηθεί ορθόδοξος χριστιανός χωρίς την παρουσία της προσευχής μέσα στη ζωή του. Αυτή είναι που ταΐζει την ψυχή, η προσευχή είναι που αγιάζει το σώμα και τελικά η προσευχή είναι που θα καθοδηγήσει τον άνθρωπο σωστά μέσα στη σχέση του με τον Θεό. Η προσευχή σε οδηγεί με σταθερότητα προς τον Παράδεισο, σε ενώνει με τον Θεό και σου δίνει το δικαίωμα της υιοθεσίας σου από τον ίδιο τον Κύριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, την άσκηση της προσευχής σήμερα, τώρα που ακούμε την εκπομπή. Ας βάλουμε μία αρχή στην πνευματική μας ζωή, μία αρχή όμως που θα έχει σκοπό να έχει σταθερότητα, να διέπεται από την αγάπη προς τον Θεό και που τελικά θα μας οδηγήσει σε αυτό το οποίο επιθυμεί η ψυχή μας, που δεν είναι άλλο από την ένωση με το πρόσωπο του Κυρίου. Ο χρόνος που πέρασε ήταν χαμένος χρόνος. Ας τον αναπληρώσουμε πλέον τώρα, με την βεβαιότητα ότι όσο θα οδηγούμε προς την προσευχή και θα την ασκώ, τόσο θα συναντώ το αγαπημένο πρόσωπο του Κυρίου μου μέσα στην ζωή. Ο Παράδεισος είναι ένα στοιχείο το οποίο συναντάται στο σήμερα. Ζω τον Παράδεισο εδώ και τον συνεχίζω μετά τον θάνατο στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, όσο ποτέ άλλοτε, είναι ανάγκη να κατανοήσουμε ότι η προσευχή θα έρθει να δώσει απαντήσεις σε όλα εκείνα τα ζητήματα με τα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος περιπλέκεται. Αδυνατή να λύσει τα σύγχρονα προβλήματα ο άνθρωπος και χαμένος μέσα στην νοησιαρχική του κατάσταση δεν κατανοεί ότι η προσευχή είναι η δύναμη που έχει στα χέρια του ώστε μέσω αυτής να οδηγηθεί προς τον Χριστό. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Ο θέμα της εκπομπής μας θα είναι το πρόσωπο του προσευχόμενου ανθρώπου. Θα δούμε δηλαδή πως ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος προσεύχεται, τι χαρακτηριστικά έχει και πως και εμείς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό ώστε τελικά να φτάσουμε προς την ένωσή μας με τον Θεό. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Τραγούδια από τη Μουργκάνα Θεσπρωτείας, επαρχίας Φιλιατών, θα ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή μας με τη χοροδία του ομίλου Μουργκάνας. Μουργκάνα είναι η οροσειρά της Υπήρου στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η ονομασία Μουργκάνα προέρχεται από τη λέξη Μούργκα και σημαίνει σκοτεινόχρωμη νέφωση που καλύπτει τις κορυφές της κατά την εποχή του χειμώνα. Η παραδοσιακή μουσική στην περιοχή ανθίζει τα βυζαντινά χρόνια και φτάνει στο απόγειό της τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η θεματολογία τους καλύπτει όλο τον κοινωνικό βίο και εξέχουσα θέση έχουν τα ιστορικά τραγούδια, αποθανατίζοντας με λεπτομέρειες γεγονότα και κατορθώματα αγωνιστών της Επαναστάσεως. Πολλά από αυτά αποτελούν ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, όπως τα δύο πρώτα που θα ακούσουμε. Ο ρυθμός τους συρτός στα δύο. Αναφέρεται το πρώτο στο θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη το καλοκαίρι του 1823, όταν προσπάθησε να ανακόψει το δρόμο στα τουρκαλβανικά στρατεύματα που επέδραμαν προς τη Δυτική Ρούμελη. Επικεφαλής 350 σουλιωτών τη νύχτα της 7ης Αυγούστου του 1823 επιτέθηκε εναντίον της εμπροστοφυλακής του Μουσταή Πασά της Κόδρας που είχε στρατοπεδεύσει στο Κεβαλόβρισο του Καρπενησίου. Παρά τον αρχικά ελαφρύ τραυματισμό του, συνέχισε να πολεμάει, οπότε μία τουρκική σφαίρα τον άφησε νεκρό. Τότε οι σουλιώτες, αν και νίκησαν, διέκοψαν τον αγώνα, παρέλαβαν τα λάφυρα και τον αρχηγό τους και έφτασαν στο Μεσολόγγι, όπου και τον ενταφίασαν. Ένα πουλί θαλασσινό και ένα πουλί βουνίσιο. Πέτρα την πέτρα περπατούν, κλαδάκι σε κλαδάκι. Να βρουν του Μάρκου την οπλή, του Μάρκου το λιμέρι. Το Μάρκο το σκοτώσανε ψηλά στο Καρπινήσι. Αφήνω γιά ψηλά βουνά και σούλα τα λιμέρια. Αφήνω διάτα στα παιδιά, σούλα τα παλικάρια. Να πολεμήσουν την Τουρκιά και τους κοντζαμπασίδες. Και το συρτό στα τρία που ακολουθεί, ιστορικό αφιερωμένο σε ναυμαχία των Ελλήνων και των Τούρκων. Κάτω στις μαύρες θάλασσες, στις πράσινες λιμνούλες, ράζουν καράβια τουρκικά, ράζουν και τα ρωμαϊκά. Τα τουρκικά ήσαν 18 και τα ρωμαϊκά 10 και αρχίνησαν τον πόλεμο 3 μέρες και 3 νύχτες. Και νίκησαν τα τουρκικά και πήραν τα ρωμαϊκά. Πήραν μανάδες με παιδιά και πεθερές με νύφες. Πήραν μια αρχοντοπεθερά με 18 νυφάδες. Όλες οι νύφες περπατούν και μια δεν περπατάει. Τι έχεις, κυρά μου, και χλίβεσαι και δε βεργολιγέσαι? Μήνα τα ρούχα σου βαρούν, μήνα τα σημοκούμπια. Ουδέ τα ρούχα με βαρούν, ουδέ τα σημοκούμπια. Μον με βαραίνει η Τουρκιά και αυτήν οι Τουρκαλάδες. Μου σκότωσαν τον άντρα μου, μου πήραν το παιδί μου. Τραγουδά η ομάδα τραγουδιού Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Παίζουν η μουσική κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος.

Στις αρχές του 17ου αιώνα, οι Σουλιώτες μετανάστευσαν από τους κάμπους της Θεσπρωτείας στα βουνά της Μουργκάνας. Μία συνομοσπονδία των γενών συγκρότησε ενιαίο μέτωπο ενάντια στους Οθωμανούς. Οι πρώτοι κάτοικοι κατάγονταν από τα γύρω χωριά. Κατά κύριο λόγο, στην καταγωγή ήσαν Αρβανίτες, όμως υπήρχαν παραμυθιώτες και λελοβίτες. Διακρίθηκαν σε όλους τους αγώνες για την απελευθέρωση της Ελλάδας και έγιναν θρύλοι για τις πολεμικές τους ικανότητες και τις άλλες αρετές τους. Γνωστές είναι και οι συγκρούσεις τους με τους Δελβινιώτες, όπως μας πληροφορεί και η Λαϊκή Μούσα. Το μάθες, Μορδόλια Μάνα, τι έχει γίνει στη Μουργκάνα? Πολεμούσαν οι Σουλιώτες με τους κάτω Δελβινιώτες και έκαναν 2 ώρες μάχη, πήρανε φλουριά και γρόσια. Πήραν και 9 ρωμιοπούλα, στο βουνό την ανεβάζουν. Κάθονται και την ξετάζουν, Τούρκα είσαι για ρωμιά, ρωμιοπούλα μου καημένη και μελάδι βαπτισμένη. Και με πήραν την καημένη απ' της μάνας μου τα χέρια. Απ' της μάνας μου τα χέρια, του πατέρα τα καρτέρια.

σε πολλά τραγούδια συναντάμε ιστορίες με όνειρα που εξιστορούνται από τον πρωταγωνιστή σε μεγαλύτερο συνήθως, τη μάνα του, τον παππού του ή τη γιαγιά, και εκείνοι με τη σειρά τους τα εξηγούν. «Απόψε το δα όνειρο το βράδυ που κοιμόμουν. Είδα ένα φίδι με φτερά, φίδι με δύο κεφάλια συναντάμε σε άλλο τραγούδι. Και απόψε που κοιμόμουν γλυκά ονειρευόμουν. Είδα σε πύργα ανέβαινα, σε περιβόλι έμπαινα. Και δύο ποτάμια με νερό ξύγα το μάναμ το όνειρο. Νο πύργος είναι ο άντρα σου, το περιβόλι ο γάμος σου. Τα δύο ποτάμια με νερό κρασί για το συμπεθεριό». Αυτή η εξήγηση δίνεται από τη μάνα στην κόρη. Στην προκειμένη περίπτωση, την κοπέλα την ξυπνά το άσχημο όνειρο το οποίο επαληθεύεται με τον ξενιτεμό εκείνου που αγαπά και δεν βρίσκεται δίπλα της. «Ψες είδα στο όνειρό μου, μαύρα μάτια στο πλευρό μου και ξυπνώ και δεν τα βρίσκω, μόρχεται θα ξεψυχήσω». Οι αρχαιότερες γραπτές μαρτυρίες της ανθρώπινης ιστορίας αναφέρουν όνειρα που περιέχουν θεϊκά μηνύματα. «Και γάρ τόναρ εκδιώσες την, διότι τα όνειρα τα στέλνει ο Δίας», μας πληροφορεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Αντιθέτως, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος πιστεύει πως τα όνειρα δεν έχουν θεία προέλευση ούτε δύναμη μαντική, αλλά προκαλούνται από σύμπτωση ειδώλων. Η λαϊκή μουσα τα αποδέχεται και τα εξηγεί. Στα δημοτικά τραγούδια οι εξηγητές ήσαν σοφοί και η πραγματοποίηση της πρόγνωσής τους ή η οπωσδήποτε αληθοφανής εξήγηση ενός ονείρου ήταν αρκετή για να τους εξασφαλίσει μεγάλες εύνοιες. Τέτοια παραδείγματα παραλαμβάνουμε και από την Ορθόδοξη παράδοση της Εκκλησίας με τα όνειρα που είδαν ο Ιωσήφ και ο Δανιήλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τραγουδιού που ακούσαμε είναι το γύρισμά του. «Γάλανα ξανθά γλυκά και μαύρα μάτια». Πολυσύνθετη λέξη με 12 συλλαβές και 29 γράμματα. Οι πολυσύνθετες λέξεις στα άσματα και σε άλλα γνωμικά έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία εποχή. Στις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, του μεγάλου αυτού κωμικοτραγωδού της αρχαίας Ελλάδος, παραλαμβάνουμε μία συνταγή φαγητού με 172 γράμματα. Στις φύκες συναντάμε τη λέξη ορθοφυτοσικοφαντοδικοταλεπόρον με 14 συλλαβές και 33 γράμματα. Ο Μέγας Βασίλειος τον ισοφαρίζει, θα λέγαμε, με τη λέξη άστραποβροντοχαλαζόριθροδαμάστου, ενώ ο Ιωάννης Τζέτζης, βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνα, παρουσιάζει κομπορήματοχρηματομετερεοφέναξ με 14 συλλαβές και 30 γράμματα. Στη λαϊκή ποίηση η μεγαλύτερη λέξη φαίνεται σε ρουμελιώτικο τραγούδι με το ίδιο θέμα «Είδα απόψε στον ηρώ μου». Είναι το γύρισμα ή αλλιώς τσάκισμα του τραγουδιού. «Γάλανα ξανθά γλυκά και κράσο γαλανό μαυρομάτο φτιαγμένα μαύρα μάτια μου» με 23 συλλαβές και 56 γράμματα. Θα συνεχίσουμε με σιρτό στα δύο της αγάπης τραγούδι γνωστό και από άλλες περιοχές. «Στου παπά τα παραθύρια κάθονται δύο μαύρα φρύδια. Νάχα εγώ τα μαύρα φρύδια και ο παπά τα παραθύρια. Στου παπά τα μπαλκονάκια κάθονται δύο μαύρα μάτια. Νάχα εγώ τα μαύρα μάτια και ο παπά τα μπαλκονάκια. Να τα που έρχονται από πέρα με βασιλικό στα χέρια. Με γαρίφαλο στην τσέπη χαίρεται όποιος τα βλέπει».

Μια κόρη υπηρώτησα, μια ζηλεμένη κόρη που είχε ασημένιο αργαλιό και κρουσταλένιο χτένι και τη σαΐτα που ρίχνε κι αυτή μαλαματένια. Και από τον κρότο του αργαλιού και από τον ηχό της κόρης ραΐστηκε ο αργαλιός, τσακίστηκε το χτένι. Στο παραθύρι κάθεται, τη θάλασσα γναντεύει. Βλέπει βαρκούλες στο γυαλό, καράβια να αρμενίζουν. Την παίρνει το παράπονο και κάθεται και κλαίει. Έχει άντρα στην ξενιτιά. Οι Ελληνίδες κράτησαν πολλά τραγούδια ζωντανά διότι αρκετά τα έλεγαν στον αργαλιό. Ο αργαλιός και η υφαντική δεν λησμονείται από το λαϊκό ποιητή. Στη Ρούμελη τραγουδούν το τσάμικο «Αγγέλο κρένη μάνα σου, δεν ξέρω τι σε θέλει. Να πας αγγέλο για νερό, διψούν τα παλικάρια. Τα παλικάρια κι αν διψούν νερό να παναπιούνε. Τεγώ χωρώ και αργαλιό και υφαίνω τα πρικιά μου». Ο αργαλιός περιγράφεται λεπτομερέστερα στο δημοτικό τραγούδι. Ο σκελετός του αποτελείται από 4 στήλους, τα δε κυριότερα εξαρτήματά του είναι τα αντιά, το χτένι, το στιμόνι, η σαΐτα. Θεέ μου, να τσακιστεί τα ντί, να ραγιστεί το χτένι και να κοπούν πολλές κλονιές να μπώναντι στις δέσω. Συναντάμε σε άλλο τραγούδι που ο διαβάτης γοητεύεται από την όμορφη κοπέλα που υφαίνει στον αργαλιό. Αποτελεί οικιακό απόκτημα στενά συνδεδεμένο με την καθημερινή ζωή του ελληνικού λαού από την απότερη αρχαιότητα. Ιστός λεγόταν. Και γνωστός από τον Όμηρο ως ο ιστός της Πινελόπης. Παρόλο που σήμερα η φαντουργική αποτελεί πια βιομηχανία, ο παραδοσιακός αργαλιός εξακολουθεί να απαντάται σε ορισμένα χωριά. Συνεχίζουμε με το Συρτό στα Τρία. Καλώς ανταμωθήκαμεν εμείς οι ντερτιλίδες να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας. Κι αύριο καλές αντάμωσες, ώσπου να ανταμωθούμε. Στον Αηλιά, στον Πλάτανο, στις κρύες της Βρυσούλες. Είναι τραγούδι του καλωσορίσματος.

με το τραγούδι της Χάιδος που λέγεται «Αντιφωνικά σιγά σιγά» φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Σαν τούτη νύχτα κι άλλη μια, σαν νύχτα δεν ταιριάζει. Να ήμουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τα ψήλου. Να γνάντευα να λόγιαζα τις δελβινιωτοπούλες. Το πώς χορεύουν στο χορό, πώς χιούνται, πώς λυγιούνται. Πώς χιούνται τα μαντήλια τους, τα κλωθομάντιλά τους. Και ένα σπασάς δροβόλαγε στο γρίβα καβαλάρης. Το γρίβα του σταμάτησε και το χορό αγναντεύει. Και με το νου του έλεγε και με το νου του λέει. Να ήμουν κι εγώ ένας Ρωμιός και λαδοβαπτισμένος. Μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε την παραδοσιακή μουσική της Μουργκάνας επαρχίας Φιλιατών, της γης του βασιλιά Πύρου. Ο βασιλιάς Πύρος, γιος του Αιακίδου και της Φθίας, διακρίθηκε σε νεαρή ηλικία για την τόλμη και το στρατηγικό πνεύμα που επέδειξε στη μάχη της Ιψού το 301 π.Χ. Το 196 π.Χ., έπειτα από βραχύχρονη βασιλεία κατά τα έτη 307-303 π.Χ., ανακατέλαβε το θρόνο της Ιππήρου με τη βοήθεια του Πτολεμαίου του Λάγου. Μετά τη νίκη του κατά του Δημητρίου του Πολιορκητή, ανακηρύχθηκε βασιλιάς της Μακεδονίας 291-286 π.Χ. Εκστράτευσε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη κατά των Ρωμαίων, υποστηρίζοντας τους Ταραντίνους. Η συντριπτική ήττα των Ρωμαίων στην Πεδιάδα μεταξύ Πανδοσίας και Ηρακλείας το 280 π.Χ. και ένα χρόνο μετά στο Άσκλο από τα στρατεύματα του Πύρου έμεινε στην ιστορία ως Πύριος Νίκη. Αργότερα εκστράτευσε εναντίον των Καρχιδονίων ύστερα από πρόσκληση των Σικελιωτών και των Σιρακουσίων, χωρίς επιτυχία όμως, διότι οι Καρχιδόνοι σύναψαν συμμαχία με τους Ρωμαίους. Σκοτώθηκε στο Άργος το 272 π.Χ. κατά τη διάρκεια οδομαχίας την οποία πήγε να αναμετρηθεί με τον Αντίγονο. Πάντως, χαρακτηρίστηκε εφάμιλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε στρατιωτική αρετή και ως ένας από τους μεγαλύτερους στρατιλάτες της ιστορίας.

Ιταλίας. Οι ντόπιοι νιώθουν μεγάλη υπερηφάνεια που πατούν τη γη του. Και αυτή η υπερηφάνεια και η λεβεντιά είναι που χαρακτηρίζει τη μουσική τους, το χορό και τα τραγούδια. Θα κλείσουμε με τραγούδι από την εποχή της τουρκοκρατίας. Είναι της αγάπης. Μωρή Φράγκα Φραγκοπούλα και όμορφη Γενιωτοπούλα. Ποιος σου το είπε «Δε σε θέλω» και έβαλε στα λερωμένα. Και έβαλε στα λερωμένα τα άπλυτα τα μπαλωμένα. Βγάλε αυτά τα λερωμένα και έλα φράγκα με τεμένα. Και έλα φράγκα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα. Δεν ερχόμαι με τεσένα και είσαι ένας κακός λεβέντης. Τραγούδησε η ομάδα παραδοσιακού τραγουδιού της Ομοσπονδίας Μουργκάνας. Έπαιξαν η μουσική, κλαρίνο φλογέρα Γεώργιος Βρακάς, δόκιμος Χαραλάμπους, βιολί Φάκος Βασίλης, λαούτο Θανάσης Μαρκόπουλος και ντέφι Χρήστος Χούσιος. Από τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Στη φιλοσοφική σχολή.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάς, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, λέξη το φως της ζωής. Αύτη δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελίληθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι, μάλλον το σκότος ή το φως. Πας γάρο φαύλα πράσων μισή το φως και ου και έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

Λόγοι αιώνιοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Από το κατά αιώνιον Ευαγγέλιο του Χριστού μας τα λόγια και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημά μας τις πρώτες ανάσες, στον πρόλογο τούτης της εκπομπής να φανερώνουν, να αποκαλύπτουν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Συναμαρτωλοί αδελφοί, συμπολεμιστές του φωτός, ας ευχηθούμε και σήμερα το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα ανίκητα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.

Και όταν φωτίσει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, τότε θα φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι που περισσεύει στις μέρες μας, το σκοτάδι της συμφοράς, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου.

Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας και μας ενισχύετε με την ανυπόκριτη αγάπη σας, με την προσευχητική σας δύναμη. Φτάνει σε εμάς παντί ο τρόπος, αλλά και με την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, είναι το fotipapakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Υπάρχει και το ομότιτλο ιστολόγιο μας στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Πολλές ευχές σε όλους αυτούς που διακονούν και κρατάνε συνέχεια ανοιχτή την αγκαλιά του ουρανού, στα ερτζιανά του ουρανού, στα ευλογημένα ραδιοκύματα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και που πασχίζουν όλο και περισσότερο να αυξάνουν και να δυναμώνουν την έντασή του όπου γης. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πολλές εκπομπές σε αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, οπτικοποιημένες εκπομπές και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, συνοδευμένα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Και ένα κείμενο που μπορείτε να το βρείτε στο ιστολόγιο μας, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, είναι το κείμενο που έδωσε τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή, «Στη φιλοσοφική σχολή». Ακούστε το για να καταλάβετε, γιατί νομίζω ότι και πάλι ο τίτλος κάπως αλληγορικός. Πρωινό Αυγουστιάτικο, στα τελειώματά του το καλοκαίρι, ατμόσφαιρα καθάρια, η ματιά σου ανεμπόδιστη φτάνει ως την άκρη του γαλάζιου. Οξυγόνο αμόλυντο ξεχύλιζε στα στήθη σαν ανεβαίναμε με τον Γιώργη το ανηφορικό πετρωτό καλντερίμι. Αφήσαμε τα γυναικόπαιδα να κοιμούνται και μόλις αχνοβασίλεψε ο Ηλιάτορας πίσω από την πυραμίδα του πενταδάχτυλου, πήραμε τον δρόμο για τα ελατόφυτα ψηλώματα που ακουμπάνε ουρανό. Λίγο νερό σε ένα παγουράκι και ένα μαγκούρι κομμένο από δασίσκιο τιμουριά να στηρίζει στο δυσκόλεμα και στα αγκαθωτά περάσματα. Η θάλασσα στο πέρα κάτω προβάλλει σαν υφάδι απαλό στρωμένο γύρω από την πέτρα και την ελιά, την ευλογημένη μάνα γη των Μανιατών. Πώς πέρασε έτσι άλαλα τόση ώρα, γεμάτη από αναρρύθμιτες λέξεις η σιωπή. Και λαϊδιστές του ουρανού μέσα σε δροσοστάλαχτες φιλοσιές. Φτέρες και περήφανα οι Ιθαλοί προσθέτουν και άλλες δοξολογίες αυτές που η ψυχή μας ήδη αναπέμπει. Στο κατέβασμα τολμάμε να αρθρώσουμε λίγες λέξεις και να νοθεύσουμε για ελάχιστα τους ήχους του παραδείσου. Κουράστηκα, αδελφέ μου. Ας ξαποστάσουμε λίγο. Εκείνη τη στιγμή περνάγαμε μπροστά από το κημητήρι των Πρυπιτσίων. Να, ας μπούμε εδώ να πάρουμε μια ανάσα. Θυμήθηκα τότε ξαφνικά έναν αγιορείτη σοφό γέροντα, τον προφητηλιάτη πατέρα Ιωακήμ, που έχει τοποθετήσει πάνω από το κημητήρι και το οστεοφυλάκιο της σκήτης του μιαν επιγραφή. Φιλοσοφική σχολή.

Ας μπούμε λοιπόν να φοιτήσουμε, είπα στον Γιώργη που στιγμιαία απόρρισε. Στην φιλοσοφική σχολή, του είπα. Και μπήκε αμέσως το νόημα. Τέσσερις έχουμε εδώ στο ξεχώρι. Κάθε μια σπουδαία. Έχει βγάλει αρκετούς τελειόφυτους. Και έχει προβιβάσει και κάποιους για ανώτατες σπουδές, αιώνιες, στο Πανεπιστήμιο του Παραδείσου. Κάποιος είπε πως η ζωή αυτή πρόσκαιρη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαρκής αγώνας. Να απομακρύνουμε συνεχώς το ρο από το άγριο και να το μεταστρέφουμε σε άγιο. Το τόσο φιλεπίστροφο αυτό γράμμα. Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή της εισόδου μας. Πως αγώνα πρέπει να κάνουμε για να απομακρύνουμε και το βήτα αυτού του κόσμου του μάταιου και σκοτασμένου από το μακάβριο και να το κάνουμε έτσι μακάριο. Γιατί μόνο μακάριος, χαρούμενος αληθινά και με ελπίδα ζωής αιωνίου μπορεί να εξέλθει κανείς από μια φιλοσοφική σχολή.

Φωτογραφίες και μηνύματα, χαραγμένα πάνω στο μάρμαρο, στην πέτρα και στο ξύλο. Άλλα φανερά και άλλα μυστικά. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνος με, μη συναπολέσεις τες αμαρτίες μου. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, μνήσθητη Κύριε του δούλου σου. Τόσες σκέψεις, τόσα μηνύματα, τόση ελπίδα να φωλιάσει μέσα σου. Δάκρυα ποτισμένο κάθε προσκεφάλι προς την Ανατολή, με έναν σταυρό ακουμπισμένο πάνω του. Δάκρυα προσδοκίας, καρτερίας, όχι απελπισιάς. Δάκρυα προσμονής, προσμονής για το μεγάλο αντάμωμα.

Κι όμως, κάποιοι έχουν βαλθεί αυτές τις φιλοσοφικές σχολές να τις εξαλείψουν, να αφαιρέσουν την ελπίδα από τις ψυχές μας, την βεβαία ελπίδα του αιωνίου, να επαναφέρουν το ατέριαστο βήτα μέσα στο μακάριο, να μονιμοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν ανίερα το μακάβριο. Όλοι αυτοί μανιωδώς και δαιμονιωδώς προσπαθούν σήμερα να επιβάλλουν την καύση των σωμάτων μετά τον αποχωρισμό τους από την αθάνατη ψυχή. Δεν έχουν αντικρίσει ποτέ τους όλοι αυτοί άφθαρτο σκήνομα. Στου Ιωνίου τα νησιά, στις Αγίας Γης τα σεβάσματα, στο Σαν Φραντζίσκο και στου Σβίρ τα αγιομέρια. Μα κι όταν τα είδαν, τα χλέβασαν απέσια. Δεν έχουν δει ποτέ τους όλοι αυτοί και δεν έχουν αγγίξει τα χείλη τους ιερά λείψανα μυροβλίζοντα αρήτως στα μέρη του Άθωνα, στα Μετέωρα και σε κάθε γωνιά της Ορθοδοξίας μας. Με θερμοκρασία σώματος που άλλοι νιώθουν και άλλοι ακριβώς σημά τους δεν αντιλαμβάνονται το παραμικρό, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαρκή παρουσία του Θεού μέσα από τους Αγίους Του, τα θαύματα και τα θαυμασία Του. Δεν έχουν δει ανίατες ασθένειες να θεραπεύονται αυτοστιγμή στο πρώτο σταύρωμα πάνω στο νοσούν μέρος του σώματος. Δεν έχουν δει και μανάδες να μιλούν με τα κεκοιμημένα σπλάχνα τους, με μια χαρμολυπημένη απαντοχή, σε μια ολοζώντανη σχέση κοινωνίας και αληθινής ζωής, μακάριας και όχι μακάβριας. Δεν το χάσε το σπλάχνο της σημάνα που του μιλά στο κημητήρι. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι κουμπί, δεν είναι αντικείμενο για να απολεστεί. Δεν εξαλείφεται η ύπαρξή του, είναι αιώνιος και ζών. Καρτερεύει τη ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Κι αν τον κάψουμε, κι αν τον κάψουμε δεν τον εξαφανίζουμε. Ας ακούσουμε κάποτε επιτέλους την προφητεία του Εζεκιήλ τη Μεγάλη Παρασκευή τη νύχτα, μετά την περιφορά του επιταφείου. Το παραμικρό απειροελάχιστο ίχνος μορίου που ταξιδεύει αιώνες τώρα στον αέρα θα λάβει ξανά σάρκα, οστά και νεύρα. Μιλάει ο Θεός εκείνο το βράδυ και υπόσχεται και βεβαιώνει. Στις μέρες μας γίνεται λόγος μόνο για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στον αυτοπροσδιορισμό, στον προσανατολισμό. Καμιά έστω αναφορά του Θεού τα δικαιώματα. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου, λέμε και επαναλαμβάνουμε από συνήθεια μόνο. Να μια άλλη παράμετρος που ελάχιστοι λαμβάνουν υπόψη. Ο άνθρωπός μας, για παράδειγμα, είχε εκδηλώσει την επιθυμία να αποτεφρωθεί μετά τον θάνατό του. Και εμείς που γνωρίζουμε και πιστεύουμε και δεν έχουμε υποτίθεται πλανηθεί από τις ολέθριες μεθοδίες του Μισόκαλου, σπέβδουμε να σεβαστούμε την επιθυμία του άρτη κοιμηθέντος ανθρώπου μας. Και τι κάνουμε? Στέλνουμε το άψυχο σώμα του στην αρνησή θεή Κάμινο. Εμείς που γνωρίζουμε και διαλαλούμε πως πιστεύουμε στις πίστης μας τα σωτήρια δόγματα και στην πανσέβαστη ιερή μας παράδοση. Τώρα που η ψυχή του ταξιδεύει, έχοντας πλέον πλήρη γνώση του ορατού και αουράτου κόσμου, με αγωνία μας φωνάζει. Μην σεβαστείτε την τελευταία μου επιθυμία. Μην με κάψετε, αδελφοί μου, σας εκλυπαρώ. Ακούστε με. Ακούστε την κλαίουσα ψυχή μου. Βάλτε με σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο. Να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου, μη με κάψετε. Σας οικετεύω. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, κάποιοι που δεν σέβονται την τελευταία επιθυμία του δικού τους ανθρώπου. Κι εκείνος από ψηλά τους ευχαριστεί. Και αναπαύεται η ψυχούλα του. Και καίει το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον και εκείνος διδάσκει. Στην μακαρία σχολή της προσμονής και της ελπίδας.

Στη φιλοσοφική σχολή λοιπόν, το κείμενο και ο τίτλος του, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το συναντήσετε και στο μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής, και είναι η καύση των νεκρών, αυτό το θέμα που τελευταία μας απασχολεί τόσο πολύ. Και τόσα πολλά έχουν ακουστεί και τόσοι πολλοί έχουν πλανηθεί. Και δυστυχώς πλανώνονται και άνθρωποι που υποτίθεται πως πιστεύουν, όπως είπαμε και πριν, στα σωτήρια δόγματα της πίστης μας και στην πολυσέβαστη, πανσέβαστη, ιερή μας παράδοση. Και έρχεται ο σεβάσμιος γέροντας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής, δοχειαρίου του Αγίου Όρους, ο γέροντας Γρηγόριος, ο αρχιπελαγίτης. Έτσι αρέσκεται να υπογράφει τα κείμενά του. Και είναι ο λόγος του αφυπνιστικός και ενοχλητικά δεικτικός για κάποιους. Μα είπαμε, υπάρχουν και κάποιοι που σέβονται περισσότερο τα δικαιώματα του Θεού από τα ψευδεπίγραφα των ανθρώπων. Με την αγιορείτικη σοφία του θα μας μιλήσει, αυτή που σέβεται την ιερή παράδοση, αυτή που δεν εξοραίζει και δεν στρογγυλεύει τα ανίερα και ολέθρια. Κραυγή αγωνίας αγαπητική και όχι διχαστικά ζηλωτική, όπως δυστυχώς κάποιοι έχουν σπεύσει κατά καιρούς να χαρακτηρίσουν. Πονά ο γέροντας Γρηγόριος για την κατάντια μας και σαν πατέρας με αυστηρότητα, ναι, είναι αυστηρός. Και νιάξιμο αληθινό μιλά και ταρακούνα από τα μέρη της Γοργοϊπικόου Παναγιάς. Μας λέει λοιπόν

σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Άφρονες, άφρονες, μαζευτείτε. Ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί θα σας συγχαθεί και η μάνα που σας γέννησε. Βέβαια, η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Θέλεις, κύριε Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου? Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να κακουργούν επάνω στο πτώμα της Ελλάδος και της ζωοδότρας εκκλησίας. Ότι φαντάστηκαν άνθρωποι κακούργοι του γένους μας, παίρνουν σάρκα και οστά. Μια οικογένεια έστειλε στην Αμερική για θεραπεία τον πατέρα. Ανήγγειλε ο διεστραμμένος γιος ότι ο πατέρας απέθανε. Και μετά από λίγο καιρό έστειλε δέμα στην αδελφή του και στη μάνα του με διάφορα φαγόσιμα. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένα κουτί με σκόνη που οι άνθρωποι το θεώρησαν ως τιμιά για το φαγητό. Το έριχναν στις σαλάτες και σε άλλα εδέσματα. Έπειτα από το δέμα ακολούθησε μια επιστολή που έλεγε ότι το κοιτίον φέρει την τέφρα του πατέρα. Φαντάζεστε την ταραχή μιας χριστιανικής οικογένειας. Να αισθάνεται ότι την τέφρα του πατέρα τους τη χρησιμοποίησαν για νοστιμία. Υπάρχει και μια άλλη διήγηση. Κάποιος ιεραπόστολος Φιλόθεος ναυάγησε στα νησιά του ωκεανού και άθελά του βρέθηκε ανάμεσα σε ανθρωποφάγους. Όταν με τον δικό του τρόπο κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με τον αρχηγό της φυλής, τον ρώτησε μια μέρα: «Ο πατέρας σου ζει?» «Όχι». «Πού τον έθαψες?» «Τον αγαπούσα τόσο πολύ που δεν άφησα το πτώμα του να πάει χαμένο και το έφαγα. Τον έθαψα στην κοιλιά μου». Και ανάδευε την κοιλιά του που ήταν ο τάφος του πατέρα του. «Έτσι σιγά σιγά», συνεχίζει ο γέροντας Γρηγόριος, «εγκαταλείπουμε τους θεσμούς του γένους μας και της Αγίας μας Εκκλησίας και γυρίζουμε πίσω στους αγρίους λαούς». Στην Ελλάδα και στο πιο μικρό νησάκι υπήρχε το λεγόμενο ασβεστοκάμινο και το ξυλοκάμινο. Το ένα μας έδινε ασβέστη για τα επιχρήσματα των κατοικιών μας και το άλλο κάρβουνα για τις ποικίλες ανθρώπινες ανάγκες. Σήμερα τέτοια καμίνια δεν υπάρχουν. Στη θέση τους στείνονται καμίνια να ψήνουν τους νεκρούς. Ο Ναβουχοδονόσορ είχε βέβαια προχωρήσει λίγο πιο μπροστά ακόμη και σε επτακαυθύσα κάμινο έκαιγε και τους ζωντανούς. Πώς μπορώ να φανταστώ τους γονείς μου να καίγονται σε διασυρίζον πυρ και μέσα σε κοιτίον για νοστιμιά στα φαγητά? Εμείς δεν θα κάψουμε τους νεκρούς μας. Αναλογιστήκατε τι πολιτισμός βγήκε από τους τάφους των προγόνων μας. Πόσα κτερίσματα και χρυσά σκεύη και νομίσματα έχουμε σήμερα στα μουσεία μας από αυτούς τους κεκριμένους τους λαγώνες της γης τάφους. Ακόμα και παραστάσεις ζωγραφικής τους κοσμούς. Αν επικρατούσε το κάψιμο των νεκρών, τι θα είχαμε σήμερα να δείξουμε στα μουσεία μας, αφού αυτά που φαίνονταν τα κατάκλεψαν η κλεφτουριά της Ευρώπης? Τόμοι ολόκληροι μπορούν να γραφτούν για τα κλεψιμέικα της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής και της καταραμένης τουρκοκρατίας. Από τις παραδοσιακές κηδείες εκφορές, πόσους υπέροχους λόγους έχει να μας δείξει η ελληνική λογοτεχνία. Τον επιτάφιο του Περικλέους, του Θουκυδίδου, τον επιτάφιο του Δημοσθένους, του Γοργία, του Υπερίδη, του Πλάτωνα και άλλων. Και η χριστιανική γραμματεία, επιτάφιος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εις τον Μέγαν Βασίλειον, εις Κεσάριον, εις Γοργονίαν, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Αν είχαμε αποβάλει στον τόπο μας αυτές τις συνήθειες, τι θα είχαμε σήμερα να σπουδάσουμε? Ο πολιτισμός κάθε κατοικημένης περιοχής φαίνεται από τα περιποιημένα κημητήρια. Ένας συνετός επισκέπτης παλιά ζητούσε πρώτα να επισκεφθεί το κημητήριο του οικισμού και μετά τον οικισμό. Γνώρισμα των πολιτισμένων λαών είναι η περιποίηση των κυποταφείων. Άκουσα και θαύμασα. Την ημέρα του Πάσχα στη Γεωργία παίρνουν το φαγητό τους και πάνε πάνω στους τάφους των κεκοιμημένων τους και τρώνε το άριστον του Πάσχα.
Κι έτσι σε αυτήν την χώρα δεν υπάρχουν ζωντανοί και κοιμημένοι. Είναι όλοι αναστημένοι.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Και συνεχίζει να μιλά για την καύση των αψύχων σωμάτων ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Δοχειαρίου Αγίου Όρους, Πατήρ Γρηγόριος, να έχουμε όλη την ευχή του. Εμείς θα θάπτουμε τους νεκρούς μας, γιατί το Ευαγγέλιο που πιστεύουμε μας λέει «Εκ των μνημείων εγερθίσονται εις την κοινήν Ανάσταση». Ο Σταυρός πάνω από τον τάφο του κάθε και κοιμημένου συμβολίζει ότι επάτησε τον θάνατο και προσδοκά την Ανάσταση. Αν δεν είχαμε την ταφή των νεκρών, θα είχαμε σήμερα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, λείψαν αμαρτύρων και Αγίων. Θα απολαμβάναμε θαύματα από τις Λάρνακες των Αγίων της Εκκλησίας. Όλη η ορθόδοξη λατρεία είναι πεπλεγμένη με τα οστά των μαρτύρων και των οσίων τα οποία εκβλίζουν οι άματα. Οι χριστιανοί και τα αποκαίδια από τα οστά των μαρτύρων τα σύναζαν. Από τα λείψανα των μαρτύρων στήσαμε παντού θυσιαστήρια και έγινε όλη η γη θυσιαστήριο συμφιλιώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε τους νεκρούς μας, να τους κυδεύουμε με λαμπάδες και θυμιάματα και να τους αποθέτουμε στην χαίνουσα γη. Οι μολοπισμένοι περί την πίστη να στους καίνε για να εξαλειφθεί το μνημόσυνό τους από τη γη.

Τέφρα είστε και τέφρα να γίνετε. Σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Θέλεις, Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου. Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Η εκφορά και η τάφη είναι εκείνα που πάντοτε μας υπενθύμιζαν τα πέραν του τάφου. Η τάφη των νεκρών μας είναι καρνάγια για να στείνουμε καράβια. Η φράση «Πού τεθήκατε αυτόν» είναι το αιώνιο ερώτημα για τους προγόνους μας. Ο τάφος τους είναι το δέσιμο μαζί τους. Είναι ένα αγκυροβόλημα για τη ζωή μας. Βέβαια, η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες. Και έτσι κλείνει αυτό το κείμενό του ο Γέροντας Γρηγόριος, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε και στον πρόλογό του. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Άφρονες, άφρονες, μαζευτείτε, ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί θα σας είχα θεί και η μάνα που σας γέννησε.

και από ένα παλαιότερο άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρεωτικής κυρίου Νικολάου με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λήθη ή αιώνια μνήμη», θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως.

Υπάρχουν δύο βασικές αλήθειες για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη σχετικά με τον άνθρωπο. Η πρώτη είναι ότι ο άνθρωπος έχει ψυχοσωματική οντότητα. Και η δεύτερη ότι η ψυχή του είναι αιώνια στη φύση της. Το σώμα του είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή του και η ψυχή με την θεϊκή πραγματικότητα. Η Εκκλησία δεν έχει μόνο διδασκαλία περί της ψυχής, αλλά βαθιά εμπειρία της. Δεν έχει απλά άποψη επί του θέματος, έχει βίωση αληθείας. Η αποκάλυψή της δεν της προσφέρεται μόνο διδακτικά, αλλά της επαληθεύεται βιωματικά. Δεν λέει αυτό που ξέρει, αλλά μεταγγίζει αυτό που ζει. Όταν βλέπει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, δεν αντικρίζει σε αυτόν μόνο το σώμα του ή την χρονική παρουσία του, αλλά βλέπει την εικόνα του Θεού, αντικατοπτρίζεται στην ψυχή του και διακρίνει την αιώνια διάστασή του. Αυτό πώς να το αρνηθεί η Εκκλησία? Άνθρωπος δεν είναι το σώμα, η υγεία, αυτό που βλέπουμε. Ούτε πάλι η ψυχή ως διάθεση, ως ψυχισμός, ως έκφραση των εγκεφαλικών λειτουργιών, ως φυσικό στοιχείο συμπεριφοράς, αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ο θησαυρός της ανθρώπινης υπόστασης είναι η ψυχή ως πρόσωπο, ως εικόνα της θεϊκής δόξης, ως αυτεξούσιο, ως δυνατότητα μετοχής στην αιωνιότητα, ως χάρης αυθυπέρβασης. Κάθε τι που σχετίζεται με την ψυχή αποτελεί ιερό γεγονός. Η στοιχείο που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τον εξαγιασμό, την ένωση με τον Θεό, την βίωση της αιώνιας προοπτικής του ανθρώπου. Αυτό είναι το στοιχείο που, επειδή είναι υπαρκτό, καθιστά τον άνθρωπο ιερό. Η ψυχή με αυτήν την έννοια περιφρουρείται μέσα στο σώμα που το μεταμορφώνει σε ναό. Το σώμα που διαφυλάσσει το θησαυρό της ψυχής δεν είναι φυλακή. Ένα σώμα όμως που εν ζωή δεν τον σεβαστήκαμε, ούτε καν φιλόζωα το διατηρήσαμε. Που βιολογικά μεν το περιποιηθήκαμε στα εργαστήρια, ουσιαστικά όμως το καταστρέψαμε στην πρακτική της ζωής. Ένα σώμα στο οποίο η ιατρική δεν καλείται να θεραπεύσει μόνο τις συνέπειες της φυσιολογικής φθοράς επάνω του, αλλά και του ανορθόδοξου τρόπου και της αντίληψης ζωής μέσα του. Ένα σώμα που η ίδια η ψυχή μας το αγνοείς, και αντί μαζί του να επιτελέσει τον ιερουργικό σκοπό της, ικανοποίησε τις φιλίδωνες τάσεις και τις αμαρτωλές διαθέσεις της, και μάλιστα με την αποδοχή και νομική κάλυψη της κοινωνίας. Αυτό το σώμα είναι εύκολο, αυτή η κοινωνία και η ψυχή, να θέλουν να το κάψουν, για να ολοκληρώσουν το έργο τους και να εξαφανίσουν την ασέβειά τους.

Για την Εκκλησία συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρεωτικής κ. Νικόλαος. Για την Εκκλησία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το σώμα ως ο άνθρωπος είναι εν ζωή, το βλέπει ως θυσιαστήριο. Γι' αυτό και η βάναυση επέμβαση επάνω του και η υποταγή του στις ορμές που δουλώνουν το αυτεξούσιο, δηλώνουν ασέβεια και αποτελούν βεβήλωση και αμαρτία. Η συντήρηση και τροφοδοσία του γίνεται πάντοτε με προσευχή. Προσευχές της τραπέζης, η φροντίδα της υγείας του που συνδυάζεται με μυστήριο, το ευχέλαιο, η αναπαραγωγή του με άλλο μυστήριο, το γάμο και τέλος ο εξαγιασμός του που επιτυγχάνεται με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας σε αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το της σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστος συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν και με τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βίαιη κίνηση που συνηγορεί στη συρρήκνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνο ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι αλήθεια πράξη επιλείψιμης βίας. Thank you.

Τα οστά υπενήσονται ότι τα σώματα έχουν μεν όλα μία ομοιότητα, αλλά έχουν και διαφορές. Άλλα είναι τα κοκαλάκια ενός μικρού παιδιού στη θέα τους, και άλλα ενός ενήλικα, άλλα ενός ανθρώπου και άλλα κάποιου ζώου. Όταν όμως καούν, η στάχτη εξομοιώνει τα πάντα. Και στην περίπτωση αυτή που διατηρείται και δεν σκορπίζεται, δεν διακρίνονται οι διαφορές. Αυτές έχουν εξαλειφθεί για πάντα. Μαζί με τα χαρακτηριστικά του προσώπου έχει εξαφανιστεί και η εικόνα του ανθρώπου. Μόλις δε σκορπιστούν και τα υπολείμματα της τάχτης, μαζί με τα ψήγματα του κοινωνικού σεβασμού, οριστικοποιείται και η διαγραφή κάθε ίχνους παρουσίας του. Ο υπαρκτικός θάνατος έχει προσυπογράψει τον φυσιολογικό. Το υπόλοιμα του ανθρώπου δεν είναι η ισοπαίδωση και η απουσία, αλλά η ταυτότητα και του είδους και του προσώπου και η παρουσία. Ο αγώνας να διατηρήσουμε τα οστά, τα λείψανα, ό,τι περισσότερο από τον άνθρωπο μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο, ισοδυναμεί με την ανάγκη μας να διατηρηθεί όσο περισσότερο γίνεται το πρόσωπό του στον άλλο. Ο σεβασμός μας στα νεκρά λείψανα πιστοποιεί την πίστη μας στην αθάνατη ψυχή. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο στραμμένοι προς Ανατολάς με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία μας συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, τέλος σημαίνει τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Και αυτά με κανέναν νόμο δεν καίγονται.

Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής κύριος Νικόλαος. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δυο, τον άνθρωπο ως όλων. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του. Διατηρούμε το σώμα που δεν μας την θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί, αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητος ήταν τόσο έντονη, ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου, αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κίνηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλήστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν η διάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών, αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατο. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη ευωδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους, η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικώς ανεξήγητα, είναι αναμενόμενα φαινόμενα της πνευματικής πραγματικότητος. Αυτά τα λείψανα για την Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και συνείδηση αποτελούν περιουσία πολυτιμότερη και από τη διδασκαλία της, θησαυρούς αναγκαιότερους και από τα σκεύη της. Στα λείψανα των μαρτύρων της εδράζονται οι Άγιες Τραπεζές της. Αν αυτά τα κάψει, θα έχει ήδη θυσιάσει τα ιερά θυσιαστήριά της. Θα έχει καταστρέψει τα ζωτικά της πλάχνα. Η ψυχή υπάρχει, ζει και αναγνωρίζει το σώμα της και μετά θάνατον. Βλέπει και μπορεί να αντικρίσει την καύση του. Άραγε θα την εγκρίνει. Η ίδια στην κατάσταση που είναι δεν βλάπτεται από τις δικές μας ενέργειες, ούτε και όταν τις καταστρέφουν το δικό της σώμα. Η ασέβεια επάνω της όμως φθήρει εμάς. Το ηθικό κριτήριο σε μια τόσο κέρια απόφαση για την Εκκλησία είναι πνευματικό. Δεν έχει να κάνει με τις επιλογές μιας πεθαμένης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που αρνείται την αθανασία της. Αλλά με τις προτιμήσεις της αθάνατης ψυχής. Της ψυχής που επιβεβαιώνει την αιωνιότητά της. Αν μας ρωτούσαν πώς θα προτιμούσαμε να φύγει από αυτόν τον κόσμο κάποιος δικός μας. Από εγκεφαλική αποπληξία, από καρδιακή ανακοπή, με παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά. Έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο καταντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη στάχτη. Η λεπτή αγάπη των στιγμών εκείνων εκφράζεται ως ανάγκη να αγκαλιάσει κανείς, να φιλήσει, να χορτάσει το βλέμμα του, να εκδηλωθεί τρυφερά πάνω στο άψυχο σώμα. Αν μας πληγώνει η βία της φύσεως, πώς εμείς επιλέγουμε τη βία του αυτεξουσίου μας. Όταν κάτι είναι πολύτιμο και το χάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο από αυτό μπορούμε. Ποτέ δεν νομοθετούμε τη βία η μείωσή του. Τη μείωση του τελευταίου ανεκτήμητου, υπολείμματός του.

Η απόφαση ότι δεν έχουμε χώρο στα κημητήριά μας ισοδυναμεί με προσβολή. Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε χώρο. Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται. Έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας, δεν θα έχει μόνον έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και για να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, για παράδειγμα το δημογραφικό πρόβλημα, υπεραπασχολείται με το τέλος και με την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους, το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Αυτοί που αγνόησαν το δικαίωμα του ανθρώπου για το Θεό και πρόσβαλαν τα παράγραπτα δικαιώματα

επιθυμεί να καεί. Είναι αν η κοινωνία θα δεχθεί να τον κάψει. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος. Τον μηδενισμό της. Μια κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μια κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μια κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μια κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μια κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του εφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους. Περίπτωση Λένιν. Ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων.

Και καταλήγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής κύριος Νικόλαος σε ένα παλαιότερο άρθρο του με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λήθη ή αιώνια μνήμη». Φαίνεται πως το αποτέλεσμα του ανθρωπισμού χωρίς Θεό, του πολιτισμού χωρίς αξίες και του μηδενισμού χωρίς σκοπό, το αποτέλεσμα της σύγχυσης της αθεΐας είναι η εξαφάνιση του ανθρώπου, η καύση και του τελευταίου υπολείμματός του. Η καύση των νεκρών οδηγεί στην καύση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κατόπιν τούτων δεν είναι ότι δεν της επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατεί και αρνείται να δεχθεί μια απλώς χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πόλο μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της, όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερης τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον, από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του.

πραγματικά συνταρακτική και τόσο μεστή θεολογίας και βιωματικής εμπειρίας. Η άποψη του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυρωτικής κυρίου Νικολάου, εμείς θα κρατήσουμε και το μήνυμα που μας έστειλε λίγο πριν ο γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης. Τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Μη σεβαστείτε λοιπόν. Αυτή είναι η κατακλείδα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Στη φιλοσοφική σχολή». Δόθηκε από ένα κείμενο ομότιτλο και μια επίσκεψή μας λίγο καιρό πριν σε ένα κημητήριο της λατρεμένης μας μανιάτικης γης, ενθυμούμενη τον γέροντα Ιωακείμ, τον προφητηλιάτη, τον Αγιορείτη, που πάνω από το κημητήριο και το οστεοφυλάκιο στη σκήτη του προφητηλία και στο Αγιώρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας, έχει βάλει μια επιγραφή με τίτλο «Φιλοσοφική σχολή».

ας μην σεβαστούμε την τελευταία επιθυμία κάποιου κοντινού μας ανθρώπου, εφόσον περνάει από το χέρι μας βέβαια, έτσι. Και ας μην στείλουμε το άψυχο σώμα του στην άρνησή θεή κάμινο. Είναι πραγματικά οξύμορο να πράττουν τιωτοτρόπως άνθρωποι που γνωρίζουν και διαλαλούν πως έχουν βαθιά πίστη και ατράνταχτα πιστεύουν τα σωτήρια δόγματα και όσα μας κληροδότησε θαυμαστά η ιερή μας παράδοση. Ας μην σεβαστούμε την τελευταία αυτή επιθυμία του δικού μας ανθρώπου. Και είναι σίγουρος πως εκείνος από ψηλά θα μας ευχαριστήσει και θα αναπαύεται η ψυχούλα του. Γιατί τώρα που αυτή ταξιδεύει έχοντας πλέον πλήρη γνώση ορατού και αυράτου κόσμου, αγωνιά για το αν θα πραγματοποιηθεί εκείνη η τελευταία του, τόσο πλανεμένη επιθυμία. Και μας φωνάζει να μην την σεβαστούμε. Μας φωνάζει να τον βάλουμε σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου. Και έτσι βρίσκει ανάπαυση. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ας μην έχουμε αμφιβολία. Και θα καίει πλέον το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον εκείνος ο αγαπημένος μας, ο κοντινός μας άνθρωπος, και εκείνος πλέον θα διδάσκει στη μακαρία φιλοσοφική σχολή της προσμονής και της ελπίδας, σε κάθε ευλογημένο κημητήρι της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Με κανένα νόμο δεν καίγεται, δεν εξαλείφεται, δεν εξαφανίζεται το αιώνιο. Και εκείνα τα μηνύματα που βρίσκουμε πάντα γραμμένα στο μάρμαρο, στο ξύλο, στην πέτρα, στα μνήματα των αγαπημένων μας. Όχι αυτά που έχουν στίχους από τραγούδια και άλλα εφιολογήματα. Δεν έχουν καμία αξία και δεν κρύβουν καμιά προσδοκία αιωνίου ζωής όλα αυτά. Μα εκείνα που έχουν μέσα της πίστης μας τα πανίερα λόγια, το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, το μνήσθητη Κύριε του δούλου σου, αυτά που φανερώνουν πως ζωής ο κυριεύων και του θανάτου είναι μόνο ένας.

0: Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας Μητρός Του. Να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσι με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, τον ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στη μνήμη του αημνήστου πρωτοψάλτη Βασιλείου Νόνη θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Ο Βασίλειος Νόνης γεννήθηκε στο Πορτοχέλι Αργολίδας το 1937. Το δημοτικό σχολείο τελείωσε στην Κήμη Ευβοίας, ενώ το γυμνάσιο στη Χίο, κοντά στον Μητροπολίτη Παντελεήμονα Φωστίνη. Από μικρός έψαλε ως κανονάρχης στο Μητροπολιτικό Ναό της Χίου. Μετά το γυμνάσιο ενεγράφει στο Ελληνικό Οδείο Αθηνών και στη Μουσική Σχολή του Σίμωνος Καρά. Υπήρξε μαθητής των Θεοδόρου Χατζηθεοδόρου, Σίμωνα Καρά και Νίκου Στεφανίδη στο Ψαλτήριο, στο Κανονάκι. Ως πρωτοψάλτης, ο Βασίλειος Νόνης διεύθυνε βυζαντινή χοροδία από το 1970, απαρτιζόμενη από μαθητές του και έψαλε στους ιερούς ναούς Αγίας Φωτεινής Ηλισσού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίου Γεωργίου Διονύσου. Μετά την περάτωση των σπουδών του, δίδαξε επί τετραετία στη Σχολή Εθνικής Μουσικής με διευθυντή τον Σίμωνα Καρά. Αργότερα, ανέλαβε τη διεύθυνση της Μουσικής Σχολής του Ιδρύματος Ζήση στο Χαλάνδρι Αττικής. Από το 1980 δίδασκε στο Οδείο Νίκος Καλκώτας στην Αθήνα, ενώ δίδασκε και το ελληνικό όργανο Ψαλτήριο, Κανονάκι, Δημοτικά Τραγούδια και Βυζαντινά Όργανα. Στην ελληνική ραδιοφωνία εμφανίστηκε το 1970 σαν μουσικός συνεργάτης και παίκτης του Ψαλτηρίου. Το πρώτο μουσικό σχήμα ήταν Νίκος Στεφανίδης Ούτη, Βασίλης Νόνης Κανονάκη, Αντώνης Τσόχος Βιολί, Τάσος Χαλκιάς Κλαρίνος, Σταύρος Αδριανός Λαούτο και Άννα Μανιάτη Τραγούδι. Αργότερα παρουσίασε εορταστικά και εποχιακά μουσικά προγράμματα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, ενώ έγινε μόνιμος συνεργάτης του δεύτερου προγράμματος επί δεκαετία. Διεύθυνε τις εκπομπές «Ελληνική Ανατολή» και «Μια βαρκούλα μες στη μνήμη» με δική του παραγωγή και εκτέλεση. Επίσης έλαβε μέρος σε σειρά εκπομπών βυζαντινής μουσικής με τους Λυκούργο Αγγελόπουλο, Φευρονία Ρεβίνθη, Γιώργο Παπαδάκη και Αριέτα Παλιατσάρα. Συνεργάστηκε επίσης και με το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, παρουσιάζοντας κλασική βυζαντινή μουσική και ενόργανα κρατήματα. Στην τηλεόραση εμφανίστηκε από τα πρώτα της βήματα, διευθύνοντας δικό του μουσικό σχήμα με προγράμματα από περιοχές Μικράς Ασίας, Νήσων, Πελοποννήσου, Κύπρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Σκύρου. Παρουσίασε επίσης σε πρώτη εκτέλεση τα τραγούδια του Μακρυγιάννη και συμμετείχε στον δίσκο του Πατρός Χρήστου Κυριακόπουλου «Θούριος του Ρήγα». Με το μουσικό του συγκρότημα λαμβάνει μέρος σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο, σε απευθεία σύνδεση με τη ραδιοφωνία, διότι ένωσε τη μουσική του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Υπήρξε συνεργάτης του εκδοτικού οίκου Ριγόπουλου, ο Βασίλειος Νόνης, ανθολογώντας τον δεύτερο τόμο του Εσπερινού του Ταμείου Ανθολογίας του Θεοδόρου Φωκαέως. Συνέβαλε επίσης στην επανέκδοση εκ των πρωτοτύπων της προσωπικής του βιβλιοθήκης των βιβλίων Συλλογή Ιδιομέλων του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ποιμενικός Αυλός του Κοσμά Μαδητινού, Χειροβικάριον Αλεξάνδρου Βυζαντίου, Στιχεράριον Κωνσταντίνου και άλλα. Έχει γράψει επίσης μία σειρά μουσικών έργων. Κοιμήθηκε την 1η Αυγούστου του 2010.

Ακούσαμε ήδη τον Βασίλειο Νόνη να ερμηνεύει τον δεσποτικό πολυέλαιο Δούλη Κύριον, του Δανίλ, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σε ήχο Άγια. Στη συνέχεια τον ακούμε στο πρώτο εωθινό ιδιόμελο δοξαστικό εις το όρος, σε μέλος Ιακώβου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ήχο πρώτο.

Ιδιαίτερος και χαρισματικός ήταν ο τρόπος που ο Βασίλης Νόνης ερμήνευε τους καλοφωνικούς ιρμούς. Τον ακούμε τώρα στον καλοφωνικό ιρμό «Χερενίμφη Φαϊνή», μέλος Πέτρου Μπερεκέτη, σε ηχοβαρή.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα τη φωνή του αημνήστου πρωτοψάλτη Βασιλείου Νόνη σε μια παλαιά του συνέντευξη με τον Νίκο Μπαζιάννα.
2: Βασίλη, εσύ έχεις σπουδάσει και ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική. Για πες μου, και είσαι και από τους λίγους που ξέρουν κανονάκι, από τους λίγους νέους που έχουν μάθει κανονάκι. Για πες μου, πότε το μάθες αυτό το όργανο, από ποιον και γιατί προτιμήσεις αυτό το όργανο.
3: Κύριε Μπαζιάννα, όταν ήμουν μαθητής του γυμνασίου, είχα μαθητεύσει στο μεγάλο δάσκαλο της ελληνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά. Εκεί γνώρισα τον κύριο Στεφανίδη, ο οποίος έπαιζε το κανονάκι, και έγινα από την εποχή εκείνη, δηλαδή γύρω στο 1955, μαθητής του κύριου Καρά, και το 57 έγινα μαθητής του κύριου Στεφανίδη. Ο πρώτος, ο κύριος Καράς, μου έδωσε τα φώτα της μουσικής, δηλαδή της ελληνικής μουσικής, της βυζαντινής, και ο δεύτερος με μάθει το κανονάκι.
2: Γιατί προτιμήσεις όμως το κανονάκι και όχι άλλο όργανο?
3: Είχα διαβάσει στα θεωρητικά των Βυζαντινών και ιδιαίτερα στο θεωρητικό του Χρυσάνθου, στο μέγα θεωρητικό του Χρυσάνθου, ότι το κανόνιον και η πανδουρής, όπως γράφει, δηλαδή το ψαλτήριον, αποδίδουν σωστά τα διαστήματα της βυζαντινής μουσικής. Στην αρχή δοκίμασα την πανδουρίδα, που λέγεται και ταμπούρι.
2: Είναι ο ταμπουράς, όχι?
3: Όχι, ή θαμπούρα.
2: Η θαμβούρα, η βυζαντινή.
3: Μάλιστα. Αυτοί χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι πρωτοψάλτες, ο Ιάκωβος και ο Κωνσταντίνος.
4: Από άλλη τηλεοπτική του τώρα συνέντευξη, ας ακούσουμε μια μικρή αναφορά του στο κανονάκι. Ακολουθεί και ηχητικό απόσπασμα, όπου ο Βασίλειος Νόνης παρουσιάζει στο κανονάκι την διαδοχή ήχων και τρόπων.
5: Το κανονάκι, επειδή είναι ένα τέλειο όργανο έκφρασης της μουσικής της Ανατολής, της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής, γι' αυτό χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από τους δασκάλους, μουσικούς, πρωτοψάλτες του Βυζαντίου και των μεταβυζαντινών χρόνων σαν όργανο διδασκαλίας, για να μπορούν να ακούσουν οι μαθητές τα διαστήματα, τους ήχους, σωστά, ακριβώς επειδή είναι μεγάλη ποικιλία και στις σκάλες και στα μουσικά διαστήματα.

Ο Βασίλειος Νόνης είχε μια μεγάλη αγάπη και έναν απέραντο σεβασμό στα κλασικά μέλη, στους παλαιούς μελοποιούς. Συνέβαλε στην παρουσίαση ανέκδοτων μελών, στην ανάδειξη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής δημιουργίας, με τη ζεστή, καθαρή, ευλίγιστη φωνή του και με τη γνώση του μικροδιαστηματικού πλούτου της ελληνικής μας μουσικής, έδωσε τη δική του μαρτυρία, κατέθεσε τη δική του προσφορά στην ελληνική μουσική μας παράδοση.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αημνήστου πρωτοψάλτου Βασιλείου Νόνη. Ακούστηκαν μέλη από τον ψηφιακό δίσκο «Ανέσπερον Φως» με επιμέλεια εκδόσεως του Νίκου Διονυσόπλου. Ισοκράτησαν οι Ανδρέας Γιακουμάκης, Γεώργιος Καραφίλης και Θεόδωρος Πετρόπουλος. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα, την ευχή σας.
4: Του Κυρίου.
3: Κυριακή Τετάρτη Μαθαίου, η επόμενη Κυριακή, και η Εκκλησία μας παρουσιάζει στην Ευαγγελική Περικοπή έναν άνθρωπο απόλυτης και ολοκληρωτικής πίστεως. Μιλήστε μας, παρακαλώ, για το κείμενο αυτής της περικοπής και τι μας διδάσκει.
4: Καταρχάς, να πούμε ότι η Τετάρτη Κυριακή Μαθαίου έχει ως ευαγγελικό ανάγνωσμα το κείμενο που είναι επαρμένο από το 8ο κεφάλαιο του Κατά Μαθαίου Ευαγγελίου, στίχος 5 έως 13. Και μιλά για τον εκατόνταρχο της Καπερναού, που όπως διαφαίνεται από το Ευαγγέλιο, δεν ήταν Ισραηλίτης, ήταν άνθρωπος εθνικός ή τουλάχιστον όχι Εβραίος, όχι Ιουδαίος. Και λέει λοιπόν το Άγιο Ευαγγέλιο ότι κατ' εκείνον τον καιρό, όταν ήρθε ο Ιησούς στην Καπερναού, πήγε κοντά του ένας εκατόνταρχος, αξιωματικός του στρατού, όπως ήταν τα δεδομένα της εποχής εκείνης, και ο οποίος τον παρεκάλεσε και του είπε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι στη σπίτι μου παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Ο πες μου, το υπηρέτης μου δηλαδή, όχι το παιδί μου, είναι στο σπίτι μου, βασανίζεται πάρα πολύ δύσκολα και είναι παράλυτος και έχει μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλο πόνο από την ασθένειά του. Φαίνεται εξ αρχής αυτή η συμπόνια του εκατοντάρχου ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε τον πόνο του αδερφού του. Δηλαδή ο πόνος του δούλου του ήταν δικός του πόνος. Γι' αυτό και πήγε στον Χριστό, εταπεινώθηκε, δεν σκέφτηκε ότι δεν ήταν Ιουδαίος, δεν σκέφτηκε ότι ήταν αξιωματικός του στρατού, δεν σκέφτηκε τι θα έλεγαν οι άλλοι, ούτε καν θα τον απορρίψει ο Κύριος, αλλά πήγαινε εκεί γιατί είχε το μεγάλο του πρόβλημα. Είχε το μεγάλο του πόνο. Πονούσε δηλαδή ο άνθρωπος αυτός για το παιδί του. Και μπορώ να πω ότι όπως κάποιος πατέρας έλεγε κάποτε για αυτήν την περικοπή, αυτός πονούσε πιο πολύ από ότι το παιδί του. Διότι πολλές φορές αυτό που πάσχει με τον ασθενή, πάσχει περισσότερο. Ο ασθενής έχει κάποιες άμυνες που μπορεί να αναπτύξει, αλλά όταν συμπάσχεις με τον ασθενή άνθρωπο, υποφέρεις πολύ καμιά φορά και πιο πολύ. Και του λέει ο Χριστός: «Εγώ έρθω να θεραπεύσω αυτόν. Εγώ αφού έρθω σπίτι σου θα θεραπεύσω». Του είπε επίτηδες ο Χριστός αυτό. Ήξερε τι θα του λέει ο εκατόνταρχος. Δεν το είπε για να μάθει κάτι, αλλά τον προέτρεψε, τον παρεκκίνησε να βγάλει από την καρδιά του αυτή τη μεγάλη πίστη, η οποία πίστη στα γέννημα της ταπεινώσεως. Και του λέει ο εκατόνταρχος: «Κύριε, ούκ είμαι ικανός να μου πει στέγεν έρθει, αλλά μόνον είπε λόγο και η αίσθηση το πες μου». Τότε του είπαν ότι δεν είμαι άξιος εγώ να μπει κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου. Πες μόνο ένα λόγο και θα γίνει καλά το παιδί μου. Μεγάλη πίστη, μεγάλη πίστη. Γέννημα της ταπεινώσεως. Δεν λογάριασε τίποτα. Έσβησε τα πάντα και τους πάντες και είχε μόνο μπροστά του τον πόνο του. Ότι πονούσε για το παιδί του, για τον παράλληλο υπηρέτη του, τον οποίο αγαπούσε και σαν παιδί του πραγματικό και σαν τον εαυτό του τον ίδιο, και είχε την απόλυτη πίστη ότι ο Χριστός και με έναν λόγο ήταν δυνατόν να θεραπεύσει τον ασθενή δούλο του. Και του φέρει και παράδειγμα από τον εαυτό του, διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος, λέει, που έχω εξουσία και έχω στρατιώτες κοντά σε μένα. Και λέω στον ένα: «Κάμε το ένα και το κάμνι», και το άλλο: «Πήγαινε εκεί και πηγαίνει». Δηλαδή, του είπα ότι ξέρω από τον εαυτό μου ότι αν δώσεις μια εντολή, όλα θα γίνουν όπως εσύ τα διέταξες. Αυτή είναι η έκφραση της αγωνίας του για να γίνει καλά το παιδί του, αλλά και του πόνου ότι ο ίδιος δεν ήταν άξιος ως εθνικός που ήταν εσέθη ο Χριστός σπίτι του. Ακούσαστε ο Ιησούς σε θαύμασε και είπε τις ακολουθούσει. Όταν τ' άκουσε αυτό ο Χριστός μας θαύμασε. Θαύμασε ενώπιον όλων για να θαυμάσουν και οι υπόλοιποι. Ήξερε ο Χριστός ποιος ήταν ο εκατόνταρχος. Και θαύμασε για να τονίσει αυτό το οποίο λέγει πιο κάτω. Και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν. Αμήν λέγω ημίν ουδέν το Ισραήλ τόσο αυτήν πίστην εύρω. Ούτε και στον Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη. Δηλαδή στον Ισραήλ, τον εκλεκτό λαό του Θεού. Στους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην τότε αληθινή πίστη. Στην τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός τους δίδασκε. Κι όμως δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν αυτή τη μεγάλη πίστη. Και μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος μια φορά, λέει, γιατί λέει ο Χριστός για την πίστη, αν έχεις πίστη ο κόκκος είναι άπιος. Λέει, δυνατό να μην έχουμε πίστη ο κόκκος είναι άπιος. Τόσο μικρό σπυράκι είναι δυστυχώς συνάπη. Νομίζω έχουμε πίστη, λέει ο σκοκός συνάπιος. Εκείνο που δέχομαι είναι ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι αυτή η οποία μας εμποδίζει. Διότι αν κάνουμε θαύματα με την πίστη μας, θα καταστραφούμε από τον εγωισμό μας. Πίστη δεν έχουμε, ταπείνωση δεν έχουμε. Και εδώ βλέπουμε ότι ο εκατόνταρχος είχε την ταπείνωση η οποία ανοίγει το κλειδί των θαυμασίων μυστηρίων του Θεού. Αυτό ήταν το κλειδί που άνοιξε τα θαυμάσια του Θεού, ο πόνος του, η αγάπη του, γεννήματα της ταπεινώσεως. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος αγαπά τον αδερφό του και πονεί τον αδερφό του και μπαίνει στη θέση του αδερφού του. Αυτό που λέει η σύγχρονη επιστήμη της ψυχολογίας, ενσυναίσθηση. Δηλαδή να γίνεις όμοιος με τον αδερφό σου, να γίνεις ένα πράγμα μαζί του, να πάρεις πάνω σου τον πόνο του. Και βεβαιώνει τους μαθητές του ότι πολλοί θα έρθουν από όλα τα μέρη του κόσμου χωρίς να είναι Ισραηλίτες και θα ανακληθούν με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εις την Βασιλεία των Ουρανών. Οι δέοι της Βασιλείας εκπληθήσονται στο σκότος το εξώτερο. Και είπε ο Ιησούς το εκατοντάρχο, είπαγε και ως επίστευσας γεννηθήτωση και η άθιο πέσαυτο εν τη ώρα εκείνη. Έγινε το θαύμα. Αλλά το μεγάλο θαύμα έγινε στη ψυχή του εκατοντάρχου. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Το παιδί σίγουρα σε κάποια χρόνια πέθανε. Μεγάλωσε, γύρασε, αρρώστησε, πέθανε. Δεν έμεινε αθάνατο. Και ο εκατοντάρχος πέθανε. Αλλά η αθάνατη ψυχή έλαβε τη σωτηρία με τη γνώση του Χριστού μας στην καρδία του. Έγινε το μέγα θαύμα της σωτηρίας του μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του. Αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Χριστός, που έχει αιώνιες διαστάσεις και όχι πρόσκαιρες.
3: Γύροντα, να εμβαθύνουμε λίγο στα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του εκατόνταρχου.
4: Ναι.
3: Ποια είναι αυτά τα βασικά στοιχεία?
4: Νομίζω ότι η ταπείνωσή του, παρόλο που είχε πολλά πράγματα για να είναι σκληρός και να είναι υπερήφανος και εγωιστής και αλαζόνας και υπερόπτης, όλη αυτή η εξουσία του στρατιωτικού αξιώματος που τότε ήταν, δεν χωρούσε καμία αμφισβήτηση. Είχαν εξουσία ζωής και θανάτου επί των στρατιωτών. Και είχε τέτοια μεγάλη εξουσία. Παρά τα αυτά, η ταπείνωση τον έσπρωξε να πάει να συναντήσει τον Χριστό και να ταπεινωθεί και να πει ότι δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από το στέγη του σπιτιού μου. Αυτό είναι πολύ μεγάλο βίωμα. Βλέπετε και η Εκκλησία μας στις προσευχές της Θείας Μεταλήψεως χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Κύριε, λέει, είδα ότι ούκ είμαι άξιος ή να μου στέγει τη ψυχή της ερθεί. Δεν μπορώ να σου πω έλα στην ψυχή μου γιατί δεν είμαι άξιος. Αλλά εσύ ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος θράπευσε με, ανάστησε με τον νεκρό και τον ταλαιπωρημένο από την αμαρτία. Και αυτή η ταπείνωσης φαίνεται και το ότι αγαπούσε τον δούλο του. Ο δούλος τότε ήταν αντικείμενο. Δεν ήταν καν ζώο, ήταν αντικείμενο. Δεν αγαπούσαν τους δούλους, δεν ενδιαφέρονταν για αυτούς. Τους επέτασαν, τους σκότωναν, τους έβγασαν έξω. Και αυτός, παρόλο που ήταν παράλυτος ο δούλος, και άρα δεν μπορούσε τίποτα να προσφέρει. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να προσφέρει, αλλά χρειαζόταν και βοήθεια. Και σαν παράλληλος που ήταν, χρειαζόταν κάποιοι άλλοι τον υπηρετούν. Παρόλο αυτά τον ένοιαζε τον εκατόνταρχο ότι ήταν δεινός βασανιζόμενος, ότι ταλαιπωρείται ο δούλος εκείνος. Ελυπόταν τον δούλο που ταλαιπωρείται. Δεν ενευρίασε μαζί του. Δεν είπε ότι δεν φτάνει που δεν υπηρετά, τον υπηρετούμε κι εμείς. Και τώρα τρέχω να τον θεραπεύσω κιόλας. Τίποτα από όλα αυτά. Αυτά όλα είναι μεγάλες αρετές. Δεν μπορούν να μπουν οι αρετές αυτές σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει ταπείνωση άκρα και από αυτή να γεννηθούν όλα τα υπόλοιπα αγαθά που είναι στην καρδία του ανθρώπου.
3: Πάντως, Γέροντα, σε όλες αυτές τις εκπομπές που έχουμε κάνει σήμερα για τις Ευαγγελικές Περικοπές και τις μεγάλες γιορτές, δεν μπορώ να θυμηθώ μία περικοπή, μία ανάλυση που έχετε κάνει και να μην έχει την αγάπη και την ταπείνωση του Ευαγγέλιου.
4: Μα αυτό είναι το Α και το Μέγα.
3: Και μας ελέγχει αυτό, μπορώ να πω συνέχεια, γιατί αυτό σε κάθε περικοπή το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε. Σαν να το θυμίζει δηλαδή.
4: Ναι, με ποικίλους τρόπους, με ποικίλους ανθρώπους. Σε ποικίλα περιστατικά. Διότι όλα αυτά εγγράφτησαν ως πραγματικά γεγονότα βεβαίως, αλλά εγγράφτησαν για να μας δείξουν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και σωτήρας του κόσμου. Και να δούμε μέσα σε αυτά τον εαυτό μας. Να δούμε ότι εμείς έχουμε την ψυχή μας δεινώς παραλελειμμένη και δεινώς βασανιζομένη. Και πρέπει να πονέσουμε για την ψυχή μας και πρέπει να πάμε να βρούμε τον Χριστό. Να τον οικετεύσουμε να έρθει να μας θεραπεύσει. Να δώσει λόγον προστακτικό να θεραπευτούμε.
3: Ο εκατόνταρχος ήταν ειδωλολάτρης, αλλά η καρδιά του αγαπούσε πολύ τον Χριστό. Ποιος είναι ο σημερινός ειδωλολάτρης και πώς μπορεί, ενώ παραμένει ειδωλολάτρης, να αγαπά τον Χριστό?
4: Εμείς είμαστε ειδωλολάτρες. Εμείς που δουλεύουμε στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας, όλα αυτά είναι είδωλα που είναι μέσα στην ψυχή μας. Και έχουμε ειδωλολατρία μέσα στην καρδία μας, λατρεύοντας τις ιδεολογίες μας, τις πεπιθήσεις μας, τον εγωισμό μας, το είδωλο του εγωισμού μας, το βδέλυγμα αυτό της ερημώσεως που είναι ίσταται εν τόπο Αγίο και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς είμαστε ειδωλολάτρες. Αλλά ο Χριστός συντρίβει τα είδωλα. Φτάνει εμείς να τον αφήσουμε να κάνει αυτή την πράξη, να τον καλέσουμε στην καρδιά μας.
3: Είναι σημαντικό που μας το λέτε, γιατί σήμερα δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ τη λέξη ειδωλολάτρια. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω ειδωλολάτρης. Μπορώ να πω ότι νιώθω αμαρτωλός, αλλά δεν θα χρησιμοποιήσω.
4: Μα όταν είμαι πλεονέκτης, πλεονεξίατης στην ειδωλολάτρια, λέει ο Παύλος. Και φιλάργυρος, και φιλίδωνος, και φιλόδοξος. Και λατρεύω τις πεπιθήσεις μου και τις θεωρίες μου και την ομορφιά μου και το παράστημά μου. Αυτά δεν είναι είδωλα.
3: Σύγχρονη ειδωλολατρία.
4: Βεβαίως είναι ειδωλολατρία εστός εν τόπο Αγίου, μέσα στην καρδία μας που είναι ο τόπος Άγιος, που εκεί είναι θυσιαστήριο του Θεού. Υπάρχουν είδωλα αμαρτίας μέσα μας.
3: Μπορεί να κρυφτεί η πίστη όταν μπει στην καρδιά ενός αμαρτωλού ανθρώπου? Πολλές φορές βιαζόμαστε να χαρακτηρίσουμε το διπλανό μας ως άπιστο και τα λοιπά. Πώς όμως κρύβεται η πίστη στην καρδιά του αμαρτωλού ανθρώπου?
4: Είναι γεγονός ότι ο Θεός μας έπλασε κατά τέτοιον τρόπο που μόνο κοντά σε αυτόν να αναπαυόμαστε. Και η καρδία μας είναι πλασμένη να αναπαύεται μόνο στον Θεό. Και όσο και αν η αμαρτία μας πλανά και μας γλυκαίνει και μας μεθύσκει και μας αποκοιμίζει, εν τούτοις στο βάθος του είναι μας υπάρχει μια φωνή την οποία ακούει μόνο ο Θεός πολλές φορές, και αυτή η φωνή είναι βοήθεια, φωνάζει τον Θεό, και ο Θεός ακούει τη φωνή της καρδιάς μας, παραβλέπει τις παλαβομάρες που κάνουμε και τα είδωλα που έχουμε και τον λογισμό των κακών που καλλιεργούμε και αυτά που λέει το μυαλό μας. Τα παραβλέπει και ακούει την καρδιά μας. Η καρδιά μας έχει δική της φωνή που βοά προς Κύριο, και ακούει ο Θεός εκείνη την καρδιά. Αυτό λέγεται και καρδιογνώστης. Γι' αυτό και δεν μας αφήνει, δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε τον άλλον άνθρωπο. Και μας λέει μην την κατόψη συγκρίνετε. Μην κρίνετε κατόψη, όχι αυτά που βλέπετε. Διότι μόνο ο Θεός βλέπει την καρδία μας. ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνο σε ευελπίδη κατόκισα σήμερα. Η καρδία μας την ξέρει μόνο ο Θεός.
3: Αυτή θα ήταν και μια ωραία προσευχή, δηλαδή, Κύριε, άκου την καρδιά μου και άστα όλα τα άλλα. Και μην ακούς τίποτα άλλο.
4: Σίγουρα, γι' αυτό λέει και εκείνο το ωραίο απόφθεγμα των πατέρων, Κύριε, καν θέλω, καν μη θέλω, σώσω με. Η καρδιά μας θέλει σωτηρία, θέλει τον Χριστό. Εμείς την φορτώνουμε με ξυλοκέρατα, με παλιοπράγματα. Αλλά εκείνη διαμαρτύρεται, δεν τα θέλει αυτά.
3: Ο εκατόνταρχος αγνοούσε αυτά που εμείς γνωρίζουμε για τον Χριστό και όμως τον εμπιστεύτηκε πολύ περισσότερο από όσο τον εμπιστευόμαστε εμείς. Πώς γίνεται αυτό?
4: Όταν ο Άγιος Σιλουανός σε προσευχόταν, Κύριε, δε ο μέσου να γνωρίσω σε πνεύματι Αγίο πάντες οι λαοί της γης. Αυτό είναι το μυστικό του εκατοντάρχου. Εγνώρισε τον Χριστό εν πνεύματι Αγίο. Δηλαδή προσερχόμενος ταπεινά για την αγάπη του δούλου του, με αγάπη και ταπείνωση, τότε η συνάντηση του με τον Χριστό ήταν ένα γεγονός σωτήριο. Εγνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο.
3: Τώρα αυτή είναι κοντινή ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε, γιατί αγαπούσε, όπως είπατε, πάρα πολύ τον παράλυτο υπηρέτη του. Αλλά ξαναπάω στο προηγούμενο, ότι πώς ένας άνθρωπος αμαρτωλός, άσχετος με τα πνευματικά θα λέγαμε σήμερα, άσχετος με την Εκκλησία, βρίσκει την αγάπη του Θεού μέσα από την αγάπη στον συνάνθρωπο. Αυτό μας φαίνεται δύσκολο, αλλά μπορείτε να μας το εξηγήσετε.
4: Ο Θεός βρήκε τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος τον Θεό. Ο Χριστός τον βρήκε και πήγαινε εκεί για να τον συναντήσει. Και αυτό που λέει ότι ουδείς δύνατε υπήν Κύριον Ιησού ημί πνεύματι Αγίο και ουδείς δύνατε ευθύν προς τον Πατέρα ημί διέ μου, μας δείχνει ότι ο Χριστός τελικά είναι αυτός που μας αναζητά. Όχι εμείς. Εμείς ψάχνουμε σε πολλές ανοησίες, αλλά ο Χριστός είναι που μας ζητά και μας αναζητά. Θα σας πω ένα παράδειγμα κάποιου και κοιμημένου αδερφού, το οποίο λέχθηκε και δημοσίως. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ μπλεγμένος σε ανατολικά θρησκεύματα, στα γιόγκα και στα αποκρυφιστικά, άρχισε να κάνει μια προσπάθεια να συναντήσει τον Θεό και ήρθε και με συνάντηση. Και μιλούσαμε για τον Χριστό και άρχισε να προσεύχεται, άρχισε να κάνει κάτι, αλλά είχε πολλές αντιρρήσεις μέσα του, λογισμούς. Εγώ εκεί με εξομολογούσα στο μοναστήρι, είχα δίπλα μου μια εικόνα του νηφίου Χριστού. Με τον Χριστό, με το καλάμι που είναι ο νηφίος. Το βράδυ που προσευχόταν, είδε τον Χριστό μπροστά του, με την κάλαμον εκείνη του νηφίου, να ψάχνει μέσα σε κάμποσα βάτα, σε κάμποσα αγκάθια, και διερωτήθηκε, λέει, τι ψάχνει ο Χριστός εκεί? Και του λέει, Κύριε, τι ψάχνεις εκεί? Και γύρισε ο Χριστός και του είπε, ψάχνω κάποια τέρατα σαν και σένα. Και διαλύθηκε ο άνθρωπος εκείνος. Και για χρόνια ολόκληρα έκλαιγε αδιάλειπτα, σκεφτόμενος και αναλογιζόμενος το γλυκί λόγο του Χριστού, που ήταν καυστικός, ήταν συντριπτικός, αλλά ήταν σωτήριος. Και μετά ο άνθρωπος αυτός μπήκε στην Εκκλησία, έμεινε πιστός στον Θεό, εκεί που ήταν διδάσκαλος του υπερβατικού διαλογισμού, έγινε διδάσκαλος της Εκκλησίας και έγινε και μοναχός και πέθανε και κοσμημένος με το αγγελικό σχήμα.
3: Η πρώτη εντολή του Θεού, το έχουμε πει πολλές φορές, μας το έχει πει, είναι η αγάπη. Εδώ όμως βλέπουμε ότι προπορεύεται η συμπόνια. Και το είπατε στην αρχή, ποια είναι η σχέση συμπόνιας και αγάπης στην πορεία μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού?
4: Εάν αγαπούμε τον αδερφό μας, τότε γίνεται αυτό που λέει ο Χριστός, αγαπήσ' τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Δηλαδή θα αγαπήσεις τον αδερφό σου, όχι όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Είναι λάθος η ερμηνεία αυτή, είναι βαθύτερο. Ως σε αυτόν σημαίνει εσύ και ο αδερφός σου είσαι ένα πράγμα. Ο αδερφός σου είναι ο εαυτός σου. Άρα λοιπόν, όταν πονεί ο αδερφός μου, πονώ κι εγώ. Όταν χαίρεται ο αδερφός μου, χαίρομαι κι εγώ. Όταν δοξάζεται ο αδερφός μου, δοξάζομαι κι εγώ. Αυτό σημαίνει το ως σε αυτό.
3: Και μας είπατε και πριν ότι ενδιαφερόταν για το δούλο του, που εκείνη την εποχή οι δούλοι ήταν απλά όργανα προς εκμετάλλευση, δεν τους έδινε κανένα σημασία. Εκτός δηλαδή ότι ενδιαφερόταν, δεν τον ένιωζε και τι λέγανε οι άλλοι για αυτόν.
4: Σίγουρα, τον ένιωζε ένα πράγμα μόνο, να δει τον Χριστό, να θεραπεύσει τον δούλο. Είχε τον πόνο του άνθρωπος. Ο πόνος αυτός δεν τον άφηνε να κοιτάξει οτιδήποτε άλλο. Ήταν ο πόνος και ο πόθος να θεραπευτεί το δούλος του.
3: Άρα πόσο ο χριστιανός μπορεί σήμερα να ξεπερνάει τις αρνητικές αντιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος? Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
4: Όταν μη γέννητο βιώσουμε το πένθος, τότε μαλλιοτραβιόμαστε και κλαίμε και οδυρώμαστε και δεν μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Ούτε αν μας βλέπουν, ούτε δεν μας βλέπουν, ούτε αν υπάρχουν, ούτε αν δεν υπάρχουν. Είμαστε σε μία μέθη πόνου και πάθους. Αυτό μας νοιάζει, το μόνο πράγμα να εκφράσουμε τον πόνο μας, το πένθος μας. Δεν κοιτάζουμε τι γίνεται γύρω μας.
3: Άρα πρέπει συνεχώς να νιώθουμε ένα πένθος μέσα μας.
4: Το πένθος αυτό είναι σωτήριο. Είναι θεραπευτικό. Είναι ένα πένθος που φλογίζει και φωτίζει. Καίει την αμαρτία μέσα μας, καίει τα δεσμά της αμαρτίας και των παθών, αλλά ταυτόχρονα φωτίζει τους οφθαλμούς της καρδίας μας.
3: Γίνεται όμως αυτό το πένθος, να το πω όπως το νιώθω, δεν είναι και αυτό χάρισμα, αλλιώς θα γίνεται ψυχολογικό.
4: Είναι και χάρισμα, αλλά χρειάζεται και συνεργεία μας. Πρέπει και εμείς να κάνουμε αυτό που εξαρτάται από εμάς.
3: Συμβαίνει πολλές φορές, εμείς ας το πούμε οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να παραπονιόμαστε για την πλήρη απουσία πνευματικότητας στην κοινωνία μας. Πόσο είμαστε κι εμείς οι ίδιοι σοβαρό κομμάτι αυτού του προβλήματος που δήθεν μας ενοχλεί?
4: Μα αυτός που πονάει για τη δική του ειδωλολατρία δεν βλέπει γύρω του τι γίνεται, ούτε τον απασχολεί, ούτε νομίζει ότι οι άλλοι είναι στην αμαρτία και τον πονάει τάχα ότι οι άλλοι στην αμαρτία και ταλαιπωρείται. Αυτός χάνεται μέσα στο πλήθος των ειδώλων. Δεν τον απασχολεί τι γίνεται γύρω του. Μάλλον βλέπει τα πάντα με μια άλλη προοπτική. Βλέπει ότι οι αδερφοί του βρήκαν τον Θεό και ο μόνος που χάνεται είναι εκείνος. Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι, λέει ο Βασιλωνός.
3: Ο εκατόνταρχος τι αισθανόταν στην καρδιά του όταν είπε ότι εγώ δεν είμαι άξιος να μπει στο σπίτι μου?
4: Την άκρα ταπείνωση. Ήταν όμοιος με τον Χριστό. Μάθετε από μου την πρόσημη και ταπεινώ στην καρδία. Εκέρδισε τον Χριστό με την όμοια καρδία με αυτόν. Όπως ο Κύριος λέει στην Παλαιά Διαθήκη, «Εύρον Δαβίδ τον του Ιεσέ, άντρα κατά την καρδία μου». Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και πράος. Και ο Χριστός είπε ότι αυτός μοιάζει με μένα, είναι όμοιος με την καρδία τη δική μου. Η ταπείνωση είναι αυτή που μας ταυτίζει με Χριστό. Γι' αυτό λέγεται από τον Αββά Ισαάκ ένδυμα της θεώσεως. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας του Χριστού. Και στην κρίση θα δουν πάνω μας οι Άγιοι Άγγελοι το χαρακτήρα του Πατρός μας, που είναι η ταπείνωση και η πραότητα.
3: Και γιατί του είπε να πάει στο σπίτι του? Ήθελε να δείξει κάτι με αυτήν την κίνηση?
4: Ήθελε να τον κάνει να φανερώσει και στους άλλους και σε εμάς τη μεγάλη του ταπείνωση.
3: Όταν είπε ο εκατόνταρχος ότι δεν είμαι άξιος για να μπει στο σπίτι μου, φάνηκε ότι είχε συνέστηση, είχε ταπείνωση, είχε συνέστηση τη ζωή του. Πώς θα έχουμε συνέστηση τη ζωή μας ή συνέστηση των αμαρτιών μας? Και πάλι χωρίς να γίνει ψυχολογικό αυτό.
4: Όταν βλέπουμε πού είναι ο Θεός και πού είμαστε εμείς, πώς είναι ο Θεός και πώς είμαστε εμείς, τι χαρίσματα μας έδωσε ο Θεός και εμείς δεν μπορούμε να τα ενεργοποιήσουμε. Αυτή η απόσταση μας πονά και μας θλίβει. Δεν είναι ένα και να θυμώσει τις αμαρτίες μας κατά είδος. Και αυτό μας χρειάζεται μερικές φορές όταν πολεμούμε με την αναισθησία. Αλλά να έχουμε τη βαθιά αίσθηση ότι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και είμαστε μακράν του Θεού. Διότι βλέπουμε τα πάθη μας να κυριαρχούν μέσα μας, να λειτουργούν μέσα μας. Ενώ είμαστε ενδεδειμένοι το Χριστό με το Άγιο Βάπτισμά μας, ενώ λειτουργούμε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει και να μας συνετίζει.
3: Και ο εκατόνταρχος του είπε, ένας λόγος σου αρκεί και ο υπεραιότητας μου θα γίνει καλά. Σε αυτή την περίπτωση τι φανερώνει η παράκληση του εκατόνταρχου?
4: Τη μεγάλη του πίστη. Δεν είπε ότι αφού ο Χριστός του είπε «Εγώ ελθόν θεραπεύσω αυτό». Δεν του είπε «Κόπιασε στο σπίτι μου» αφού είπε να πάει. Αλλά του είπε «Δεν χρειάζεται να έρθεις, δεν είμαι άξιος». Μόνο ένα λόγο να πεις και όλα τελείωσα. Είναι η μεγάλη πίστη, η μεγάλη πίστη που είχε η Χαναναία, που είχαν όλοι οι άνθρωποι που πλησιάσαν τον Χριστό.
3: Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον, Γέροντα. Εγώ δεν έχω ακούσει πολλούς από εμάς, βασικά εγώ δεν το έχω πει ποτέ, ότι «Κύριε, το Ευαγγέλιο σου μου αρκεί». Δηλαδή, ο λόγος σου μου αρκεί. Τι λέμε, εγώ έχω διαβάσει 2-3 φορές το Ευαγγέλιο, αλλά πείτε μου και κάτι παραπάνω. Δηλαδή, ζητάω ένα νέο λόγο. Γιατί γίνεται αυτό και δεν μας αρκεί το Ευαγγέλιο?
4: Θέλουμε πολλά πράγματα, διότι δεν αξιοποιούμε αυτά που έχουμε και δεν τα καταλαβαίνουμε. Το Άγιο Ευαγγέλιο είναι τέλειο. Δεν έχει κανένα πράγμα που του λείπει για να συμπληρωθεί. Και ο Χριστός μας, όταν είναι στην καρδία του ανθρώπου, είναι πλήρης. Είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Πληρεί τα πάντα. Δεν έχει κανένα κενό που να του πούμε ότι ακόμα λίγο εδώ πρόσθεσε κάτι περισσότερο. Δεν έχει κανένα κενό ο άνθρωπος. Το να αισθανόμαστε κενά και ελλείψεις και αδυναμίες, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με εμάς.
3: Και στο σημείο που λέει ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι στην ιεραρχία με τον τελωές μου και την πειθαρχία και αναγνωρίζει, ουσιαστικά αναγνωρίζει τον Κύριο δυνάμεις που δεν έχει ένας κοινός άνθρωπος. Αλλά και είναι Κύριος αυτών των δυνάμεων και του ζητάει να εκτελέσει το θαύμα, μας το είπατε πριν. Πώς θα αποκτήσω κι εμείς αυτή την εξελεγμένη ευγένεια του εκατόνταρχου?
4: Μέσα στην πνευματική ζωή καλλιεργείται όλος ο άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ειδικά μαθήματα εξευγενισμού. Η ίδια η χάρις καλλιεργεί την ψυχή μας και δίδει στον άνθρωπο όλα αυτά που του χρειάζονται. Και όπως μας έλεγε ο γέροντάς μας, όπως φυτεύομαι σε έναν κήπο, σε ένα λασάνι, ένα καρπούζι, ένα πεπόνι, μια ντομάτα, ένα πιπέρι και τα ποτίζουμε όλα με το ίδιο νερό. Στο αυλάκι τρέχει το ίδιο νερό και τρέφονται όλα από το ίδιο χώμα. Αλλά το ένα γίνεται καρπούζι, το άλλο γίνεται πιπόνι, το άλλο γίνεται πιπέρι, το άλλο γίνεται ντομάτα, το άλλο γίνεται ξινό, το ένα γίνεται γλυκό, το άλλο γίνεται καυτερό. Το κάθε ένα μεταποιεί αυτά που παίρνει ανάλογα με τις ανάγκες του και τη φύση του. Το ίδιο και ο άνθρωπος. Όταν ποτίζεται από την χάρη του Θεού και από τον λόγο του Θεού μέσα στην Εκκλησία, μεταποιεί όλα αυτά τα πράγματα σε αυτά που του χρειάζονται. Και ένα ωραίο παράδειγμα είναι το μάνα στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν για όλους το ίδιο. Αλλά γινόταν στον κάθε ένα αυτό που χρειαζόταν. Δηλαδή, εγώ έχω έλλειψη βιταμίνης Α. Γινόταν βιταμίνη Α. Ο άλλος είχε βιταμίνη Δ. Γινόταν βιταμίνη Δ. Στον άλλο Γ. Γινόταν Γ. Ήταν το ίδιο πράγμα, αλλά στον κάθε ένα γινόταν αυτό που χρειαζόταν. Όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, της πλέους σύμπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, του νοσούν τα σίασε, ο ειδός έκαστον και την ανάγκη και τη χρίαν αυτού. Ξέρει ο Θεός τι έχουμε ανάγκη. Εμείς δεν χρειάζεται να του πούμε του Θεού τι έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό λέμε ελέησόμε, περιεκτική αίτηση. Αφιέμεθα στην αγάπη του Θεού και εκείνος γίνεται σε εμάς αυτό που εμείς έχουμε ανάγκη.
3: Και φάνηκε ότι με αυτή τη στοιχομηθεία ο εκατόντροχος είχε και το στοιχείο της διακρίσεως. Δηλαδή, πώς θα αποκτήσουμε τη διάκριση να αναγνωρίζουμε ποιες είναι οι δαιμονικές δυνάμεις και ποιες οι δυνάμεις του Θεού για να φύγει αυτή η πνευματική μας τολούρα.
4: Η διάκριση, λένε οι πατέρες μας, είναι γέννημα της ταπεινώσεως. Ο ταπεινός είναι και διακριτικός. Και είναι γέννημα της ταπεινώσεως, δείτε ακριβώς, δεν έχει ιδιοληψία. Δεν έχει στερεότυπα. Δέχεται αυτό που του προσφέρει ο Θεός. Και ταπεινά εκφράζει αυτό που αισθάνεται. Δεν σκέφτηκε να πει ότι είναι ντροπή το να πει του Χριστού «Μην έρθει σπίτι μου, με παρεξηγήσει και νομίζω ότι δεν το θέλω». Και μάλιστα να με δουν και άλλοι ότι θα στο σπίτι μου ο Χριστός. Δεν σκέφτηκε όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν απλός, ταπεινός. Είπε αυτό που σκεφτόταν, αυτό που είχε η καρδιά του. Αυτό είχε αξία όμως. Γι' αυτό κέρδισε τον έπαινο του Θεού.
3: Και πώς στηρίζονταν με τόσο εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού, οι Άγιοι? Είχαν πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
4: Οι Άγιοι είχαν πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό, διότι ασκήθηκαν σε αυτήν την εμπιστοσύνη και από τα παραμικρά πράγματα. Και από τα μικρά, στην καθημερινή ζωή τους, είχαν πάντοτε το θέλημα του Θεού μπροστά τους. Και ζητούσαν το θέλημα του Θεού. Αυτό που λέμε στην προσευχή μας, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Μεγάλος λόγος, μεγάλη κουβέντα. Απόλυτος θεοπρεπής λόγος. Και οι Άγιοι αυτό το έκαναν βίωμα, αρχίζοντας από τα απλά, τα καθημερινά, από τα μικρά πράγματα, και πήγαν στα πολύ μεγάλα και στα δύσκολα και στα ανυπέρβλητα με τη λογική, αλλά όμως με την πίστη κατορθωτά.
5: Και όταν τον άκουσε ο Χριστός, είπε ενώπιον όλων ουδέν εν το Ισραήλ τη αυτή πίστη νεύρων. Το ότι θαύμασε ο Κύριος και το είπε ενώπιον όλων σημαίνει κάτι για μας?
4: Σημαίνει ότι και εμείς που είμαστε, νομίζω ότι είμαστε τέκνα του Ισραήλ, δηλαδή τέκνα της Εκκλησίας, δεν πρέπει να καυχόμαστε γιατί είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, εάν δεν έχουμε τους καρπούς της Εκκλησίας, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι αρκετό το ότι εκκλησιαζόμαστε, ότι βαπτιστήκαμε. Είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο, είναι εκ των ουκάνευ. Αλλά θέλουμε και καρπούς, θέλουμε εργασία πνευματική, θέλουμε αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων.
5: Και δύο φορές στην Καινή Διαθήκη είδαμε ότι έμεινε κατάπληκτος ο Κύριος. Στη σημερινή περικοπή με την πίστη του εκατόνταρχου και στη συναγωγή της Ναζαρέτ με την απιστία των συμπατριωτών του, δηλαδή με την απουσία της πίστης. Αν και στη Ναζαρέτ οι άνθρωποι είχαν τυπικά ορθή πίστη, πότε γίνεται στήρα η ορθή πίστη?
4: Όταν, όπως στην περικοπή εκείνη της ξηραθής θήκης, που την εξήρανε ο Χριστός, δεν είχε καρπό. Είχε φύλλα. Φύλλα, λένε οι πατέρες, είναι οι ενάρετες πράξεις. Καρπός είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί να έχουμε πράξεις πολλές, αλλά να μην έχουμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό δεν μας αρκεί. Γι' αυτό και οι πράξεις δεν έχουν νόημα χωρίς καρπό. Γι' αυτό και ο Χριστός ξηραίνει τη σική, που είχε φύλλα μόνο και δεν είχε καρπό.
5: Και τελικά τι θαυμάζει, τι τιμάει στον άνθρωπο ο Κύριος? Λέει ποτέ μπράβο?
4: Μπράβο με την κοσμική έννοια μπορεί να μην λέει, αλλά αυτός ο λόγος του Κυρίου εθαύμασε και είπε αυτά τα λόγια τα περίφημα. Αυτά είναι απεριγράπτου δόξης και χάριτος. Ο ίδιος ο Κύριος είναι η πηγή πάσης χάριτος. Ο γέροντας μας έλεγε, δεν φοβάμαι αν θα πάω στην κόλαση. Δεν φοβάμαι τα βάσανα του άδου και τα βασανιστήρια. Τα φοβάμαι και εκείνα, αλλά δεν είναι αυτά που με συγκλονίζουν. Όταν θα πάω μπροστά στον Χριστό, θα του πω, Κύριε, εάν θα με στείλεις στην κόλαση, μη μου το πεις. Θα πάω από μόνος μου. Δεν αντέχω να μου πεις εσύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο λόγος του Θεού είναι για μας απόλυτα τέλειος, απείρως εκφραζόμενος και αισθανόμενος. Όταν ο Θεός εκφράζεται για μας με έναν τρόπο ευλογημένο, τα λεδεύτε ευλογημένο του Πατρός μου, τέλειωσε, δεν θέλουμε παράδεισο. Αυτός ο λόγος είναι τα πάντα.
5: Και πώς θα εξετάσουμε σε τι υστερεί η πίστη μας βάσει των στοιχείων της προσωπικότητας του εκατοντάρχου?
4: Εάν στην καθημερινή μας ζωή έχουμε μια μιζέρια και δεν έχουμε πίστη στα απλά πράγματα, στα καθημερινά, χανόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας. Απιστούμε, ολιγοπιστούμε, γονγίζομαι κατά του Θεού, χάνουμε το θάρρος μας. Έχουμε αυτό το σκότος της διανοίας. Φεύγει το φως του από την καρδιά μας. Τότε πρέπει να τον ελέγχουμε. Να πούμε κι εμείς την ψυχή μας, ολιγόπιστε εις τι δίστασες, γιατί διστάζεις, γιατί φοβάσαι, γιατί τρομάζεις. Έλπισον επί τον Θεό, λέει ο προφήτης Δαβίδ ένα ωραίο λόγο στους ψαλμούς. Είναι τι περίληπωση η ψυχή μου και να τι συνταράσεις με. Έλπισον επί τον Θεό. Κάνει ένα διάλογο με την ψυχή μου και λέει, γιατί είσαι περίληπος, γιατί με ταράζεις. Να ελπίσεις τον Θεό. Μην κάνεις έτσι, μην συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο.
5: Ναι, αλλά πόσο ο χριστιανός στη σημερινή κοινωνία δεν θα γίνει ευκολόπιστος, αλλά ούτε και άπιστος, αλλά βεβαιόπιστος. Αυτό μας
4: ευκολόπιστος το Θεό θα γίνει και πρέπει να γίνει. Ευκολόπιστος ανθρώπους να μην γίνει. Εκεί να δέχεται το λόγο των ανθρώπων με απλότητα, με καθαρότητα, αλλά η πίστη του και η εξάρτησή του να είναι από τον Θεό Πατέρα του.
5: Τότε, Γέροντα, πώς η πίστη μας από πρόχειρο συναισθηματισμό ή θεωρητική πεποίθηση και ιδεολογία γίνεται ζωντανή πίστη, μέτρο κρίσεως, σαν αυτή του εκατόνταρχου?
4: Μέσα από τους πολλούς πειρασμούς, μέσα από τις πολλές δοκιμασίες που καθημερινά έρχονται στη ζωή μας, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα και πολύπλοκα. Εκεί φαίνεται ο πιστός άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει στη γραφή «Ευδούλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω». Έδειξες πίστη στα απλά πράγματα, στα λίγα, στα καθημερινά. Και γι' αυτόν τον λόγο θα σου δώσω και τα πολλά. Ενώ για τα μικρά είναι ο άπιστος και στα μεγάλα άπιστος θα μείνει.
5: Και για να τελειώσουμε, Γέροντα, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν ονομάστηκε ποτέ από την Εκκλησία κήρυκας του Θείου Λόγου, αλλά φωνήβω όντως εν τη ερήμο. Πώς αντί για κήρυκες θα γίνουμε εμείς το ίδιο το μήνυμα?
4: Νομίζω δεν πρέπει να μας απασχολεί αυτό το πράγμα, γιατί ο ίδιος ο βίος μας, η ζωή μας, όταν είναι κατά Θεό, είναι μεγαλύτερη κραυγή πρόσκλησης των ανθρώπων προς τον Χριστό και στην Εκκλησία. Και αντίθετα, εάν η ζωή μας είναι μακράν του Θεού, όσες φωνές και να βάλουμε, όσα μέσα και αν χρησιμοποιήσουμε, θα είναι κραυγή αποστασίας και απομάκρυνσης από τον Θεό. Εμείς, η ζωή μας είναι το κήρυγμά μας και δια του βίου θα προσκαλέσουμε τους αδερφούς μου να πλησιάσουν τον Θεό Πατέρα τους.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
4: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές τηλεθεάτριες της εκπομπής Ό,τι καλόν, αλλά και γενικότερα εδώ του τηλεοπτικού διαδικτυακού σταθμού της Πεμπτουσίας. Βρισκόμαστε μαζί και σήμερα, αναζητώντας πράγματα ωραία και αληθινά. Μερικές φορές αυτό το ωραίο που ψάχνουμε είναι πολύ εμφανές, μέσα από μια μορφή τέχνης, μέσα από μια έτσι, διαδικασία ξετυλίγματος ωραίων δημιουργικών πραγμάτων. Το καλό όμως, το όμορφο, και πάντοτε το όμορφο μαζί με το αληθές, υπάρχει και σε όλα τα πεδία της ζωής μας και της κοινωνικότητάς μας. Και σήμερα θα αναζητήσουμε το καλό και το αληθές και κυρίως το λειτουργικό, αυτό που δίνει λύσεις και μπορεί να ξεπερνάει τις δυσκολίες. Θα το αναζητήσουμε στις ανθρώπινες σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τα παιδιά μας, με τις νεότερες γενιές. Προσκαλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Λεωνίδας Κολέτης, φίλος αγαπητός, τουλάχιστον 4 δεκαετίες και βάλε, μάχημος θεολόγος και ψυχοθεραπευτής με μεγάλη εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία βελτίωσης, ανίχνευσης των σχέσεων των μεγαλύτερων με τους μικρότερους. Κύριε Κολέτη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα.
2: Και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Και προεξοφλώ ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά δεν είναι τα θέματα αυτά ικανά να κλειστούν μέσα σε 27-28 λεπτά. Ήθελα όμως εξ αρχής να είμαι πολύ συγκεκριμένος που θέλω να το πάμε, αν συμφωνείτε. Και κατόπιν σας παραδίδω το πιδάλιον, όπως έλεγε και η παλιά ελληνική ταινία, άσε μου το πιδάλιο, σας το αφήνω λοιπόν. Ήθελα όμως το εξής. Βιώνουμε μία περίοδο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη ζωή, αλλά εδώ υπάρχουν μερικά πράγματα που την κάνουν δυσκολότερη. Πρώτα γιατί είναι μία κατάσταση, όλη αυτή η πανδημία, ο εγκλεισμός, δεν προέκυψε να εκπαιδευτούμε. Ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Το δεύτερο είναι ότι υπήρξε κάτι ξαφνικό. Κάτι που δεν μας έδωσε το χρόνο να προσαρμοστούμε. Και συγχρόνως είναι κάτι το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο παλεύουμε να λύσουμε. Είδατε, μόλις πάμε να λύσουμε μια κατάσταση, προκύπτει μια εξέλιξη ή, αν προτιμάτε, αυτό που λέμε μια μετάλλαξη, η οποία δεν αφορά μόνο τους ιούς, αφορά και τη ζωή μας. Θέλω να έρθω στη θέση των παιδιών, των νέων ανθρώπων, των εφήβων, που φαίνεται, κατά τεκμήριον, και εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε αυτό, ότι ζορίζονται λίγο παραπάνω. Ίσως να είναι έτσι. Δεν ξέρω ποιος ζορίζεται περισσότερο και λιγότερο. Θέλω λιγάκι να ψηλαφίσουμε το αν η ανατροφή που τους δώσαμε τους εξοπλίζει με κάποιες δεξιότητες ώστε τέτοιου είδους καταστάσεις να μπορούν να τις ξεπεράσουν. Αυτό σας ζητώ να καταθέσετε.
2: Πολύ ωραίο θέμα. Θέλω να διευκρινίσω το εξής όμως, ότι τα θέματα τα ανοίγουμε όχι για να τα κλείσουμε, αλλά για να τα αφήσουμε σταθερά ανοιχτά.
1: Ναι.
2: Αυτό και είναι και ένας βασικός κανόνας στην επικοινωνία. Και ένας βασικός κανόνας στην αναζήτηση ακόμα και του νοήματος της ζωής μας. Έχουμε μάθει, δυστυχώς θα έλεγα, δυστυχώς, ότι γρήγορα ανοίγουμε τα θέματα, να τα συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα, να δούμε τι γίνεται, να τα διαχειριστούμε και να τα κλείσουμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, με αφορμή και αυτό το μικροβιάκι, να αρχίσουμε να ανοίγουμε θέματα και έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε με αφορμή το COVID. Mm-hmm. Έχουμε να συζητήσουμε για τις ανθρώπινες σχέσεις. Είπατε προηγουμένως ότι οι γονείς οφείλουν να μάθουν στα παιδιά τους και είναι και το βασικό σας ερώτημα πώς να επικοινωνούν και τα λοιπά. Το μάθανε?
1: Οι ίδιοι.
2: Το μάθανε? Εάν δεν το έχουν μάθει οι γονείς, πώς θα το διδάξουν στα παιδιά? Πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Δεν είναι βασικό θέμα που ανοίγει με τον COVID? Άλλο βασικό θέμα δεν είναι ποια είναι η σχέση με τον εαυτό μου? Τι κάνω όλη μέρα που τρέχω έξω? και προσπαθώ να κάνω πράγματα να, και όλο και περισσότερο και δεν είμαι ευχαριστημένος και δεν είναι και ευχαριστημένοι και οι άλλοι με αυτά που κάνω. Ναι. Άρα θέμα τι γίνεται, ποια είναι σήμερα η βάση, ποια είναι σήμερα η δομή της οικογένειας, με ποιο τρόπο λειτουργεί η οικογένεια.
1: Πιστεύετε
2: περνάει αυτά... καλά ένα ζευγάρι μέσα στο γάμο του, περνάνε τα, καλά, τα παιδιά καλά μέσα στο, στην οικογένειά τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που έγινε και πολλής λόγος ας πούμε τον κορονοϊό και στην αρχή ας πούμε ότι για αυτούς ας πούμε τα πράγματα έπρεπε να, να γίνουν καλά ώστε να προστατευθούν και βεβαίως και να, να προστατευθούν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η σχέση των, των ορίμων με τους γονείς τους.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο ρόλος των ανθρώπων που είναι ας το πω έτσι στη γεροντική ηλικία μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην, στην κοινωνία. Υπάρχει πραγματικός σεβασμός, υπάρχει πραγματική τιμή από την κοινωνία. Και από την άλλη, αυτοί ξέρουν ότι έχουν ένα ρόλο, να τολμήσω να το πω, και ιερατικό. Όπως παλιά ή σε, σε άλλες κουλτούρες, που ο γέροντας ήταν ο σοφός. Φαίνεται αυτή η σοφία των γέροντων σήμερα. Ή να τολμήσω να πω κάτι για να προκαλέσω και συζήτηση και σκέψη ότι φαίνεται μόνο μέσα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.
1: Ναι.
2: Που και αυτοί οι απογοητευμένοι φεύγουν από τη ζωή και οι νέοι, πώς οι νέοι σήμερα, πώς αδέρφια μεταξύ τους μαλώνουν και δεν μιλάνε, δεν έχουν επικοινωνία. Γιατί λέει αυτό μου έγραψε εμένα ή δεν μου έγραψε το ένα και το άλλο. Και φεύγουν και απογοητευμένοι φεύγουν και οι γέροντες. Αλλά και οι νεότεροι δεν μπορούν ακριβώς να χαρούν. Και το μήνυμα είναι προς τους μεγαλύτερους ότι ξέρεις, σε έχω ανάγκη για αυτά που θα μου δώσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν σε έχω ανάγκη για τίποτα άλλο. Δεν σε έχω ανάγκη για τη σοφία σου. Δεν σε έχω ανάγκη να έρθω, να κάτσω, να μου πεις το καταστάλαγμα της εμπειρίας σου, της ζωής.
1: Ναι.
2: Και πώς διαχειρίστηκες εσύ όλα αυτά τόσα χρόνια.
1: Πιστεύετε ότι η κατάσταση αυτή έφερε τέτοια ερωτήματα στην επιφάνεια. Λέω, βλέπω ότι το πιστεύετε. Όμως, κάνοντας μια
2: εμείς
1: ανασκόπηση...
2: Με συγχωρείτε, εμείς τα φέρνουμε.
1: Συμφωνώ.
2: Όσοι θέλουμε να μπούμε λίγο στα πράγματα...
1: Ας δούμε τον ιό
2: και να τολμήσουμε να τα σκεφτούμε.
1: Ας το δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ας το δούμε.
2: Είναι μια θετική αναπλαισίωση του ιού.
1: Πού καταλήγεται. Δηλαδή, τι είναι το μείζον, τι είναι το πολύτιμο... Εγώ θετικά θα το πάρω. Τι είναι το πολύτιμο που αυτή όλη η ανακατοσούρα έφερε στην επιφάνεια και που το βλέπουμε πια μπροστά μας. Και έχουμε μια ευκαιρία να το, να το αναπλαισιώσουμε και να το βελτιώσουμε.
2: Επειδή την προηγούμενη φορά στην συζήτησή μας και στην εκπομπή σας μιλήσαμε για τα ψυχολογικά προβλήματα, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε, με αφορμή και ό,τι όπως το πηγαίνετε με τον κορονοϊό, για τον τρόπο τον οποίο οι άνθρωποι συνυπάρχουν στην κοινωνία, στην οικογένεια. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε μεταξύ μας. Επικοινωνούμε. Είναι ένας θετικός τρόπος όπου ο καθένας αισθάνεται την ελευθερία να εκφράσει τη γνώμη του, να έχει τη δικιά του διαφορετικότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι έτοιμος να πάρει από τον άλλον, να βοηθηθεί από τον άλλον, να στηριχθεί από τον άλλον.
1: Βλέπετε όχι μάλλον, ε. Το είδατε.
2: Νομίζω πρόβλημα. Ότι είναι μια καλή ευκαιρία με τον κορονοϊό να το δούμε αυτό. Είναι θέματα τα οποία μπορούμε να δούμε.
1: Πάντως,
2: κάθε εμπόδιο για καλό,
1: ναι.
2: Έτσι, δηλαδή είναι μεγάλο εμπόδιο αυτό,
1: αναμφίβολα.
2: Αλλά από την άλλη όμως και οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έτσι πάνε μπροστά.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ο άλλος, ο διπλανός, αρχίζει ή μάλλον συνεχίζεται η διαδικασία που τον έχει όλο και πιο αόρατο και ανύπαρκτο. Είναι μια προσωπική μου άποψη, βλέπω ότι είναι ένας καιρός, μια περίοδος. Υποψιαζόμασταν όλοι ότι ήτανε, αλλά εδώ πια αποκαλύφθηκε πλήρως. Ο καθένας αυτοφανατίζεται, εύκολα ο άλλος βαπτίζεται εχθρός, είμαστε η κοινωνία του άσπρου μαύρου και πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι ένα επακόλουθο, επανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, είναι ένα επακόλουθο μιας χαμένης δεξιότητας ήδη από την παιδική και τη σχολική ηλικία. Ο άλλος είναι κυρίως ένας μπελάς. Εμείς έχουμε μια καριέρα, έχουμε ένα ατομικό στόχο να επιτύχουμε. Από εκεί και πέρα βλέπουμε αν χωράει κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ντοπάρισμα στα παιδιά που το έχουμε επισημάνει χρόνια είτε ως ψυχοθεραπευτές εσείς, είτε ως γονείς, είτε ως δάσκαλοι, βλέπουμε ότι τα παιδιά χάνουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Το διαδίκτυο απεκάλυψε πλήρως το φαντασιακό ως σχέση, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο γεγονός. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πλουτίσουμε ο ένας από τον άλλον. Ο άλλος είναι κυρίως για μας αφιόνι. Είναι αυτός που μας τρελαίνει αν δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί μας.
2: Η απειλή.
1: Και απειλή. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
2: Δεν είναι συνεργάτης, δεν είναι σύντροφος.
1: Πιστεύετε ότι είναι οι παραστάσεις μέσα στο σπίτι που στέρισαν από τα παιδιά μας αυτή την δεξιότητα? Είναι τι βλέπουν στους γονείς, είναι η ανατροφή? Τι έρχονται άνθρωποι μπροστά σας στο πεδίο αυτό της σχέσης μεγάλων μικρών, τι έρχονται να καταθέσουν και βλέπετε συχνή μια δυσλειτουργία? Τι είναι το συχνότερο πρόβλημα που μπλοκάρει αυτό το πράγμα?
2: Το είπαμε και προηγουμένως, ότι αν και οι γονείς και οι μεγαλύτεροι και οι οριμότεροι και υποθετικά οι πιο υπεύθυνοι δεν έχουν μάθει μερικά πράγματα, δεν έχουν μάθει να συζητάνε, δεν έχουν μάθει να επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν μάθει να ακούνε ο ένας τον άλλο, παρά μόνο να λένε τη γνώμη τους, να λένε τη συμβουλή τους, να μην προσπαθούν να καταλάβουν τι λέει ο άλλος, ο σύζυγός τους, ο σύντροφός τους, ο φίλος τους. Αυτό, αν δεν το έχουν μάθει, πώς θα το περάσουν στα παιδιά? Πώς θα τα περάσουν στη νέα γενιά? Ο καθηγητής πώς θα το περάσει στην τάξη?
1: Ναι, ναι.
2: Όταν του κάνει ο μαθητής μία ερώτηση και αμέσως προσπαθεί να δώσει μία απάντηση χωρίς να καταλάβει τι θέλει να του πει ο μαθητής. Πολλές φορές μου κάνουν ερωτήσεις τα παιδιά μέσα στην τάξη και λέω, τώρα τι θέλει να μου πει αυτός? Δεν μένω στο ερώτημα που μου λέει αν ξέρω κάτι, είναι ποια είναι η γνώμη μου για ένα θέμα. Λέω, κάτι δικό του μου λέει αυτός. Κάτι άλλο μου λέει. Αν αυτό δεν
1: έχετε
2: το μάθεις,
1: δίκιο, έχετε δίκιο,
2: δεν θα μπορέσεις να πλησιάσεις αυτό το παιδί, αυτό το μαθητή ή το παιδί σου ή το οποιοδήποτε.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε μάθει σε αυτό που λέμε σήμερα και στην ψυχολογία, ότι στην ενεργητική ακρόαση. Μιλάμε τώρα εδώ εμείς μεταξύ μας. Πόσο σημαντικό είναι να προσπαθεί ο ένας να καταλάβει τι του λέει ο άλλος τώρα, τι τον ρωτάει, τι θέλει ο κύριος Λιαμής από μένα?
1: Ναι. Ναι.
2: Και όχι εγώ να έχω στο μυαλό μου τι πρέπει να πω. Τι πρέπει να πω.
1: Θέλετε λίγο.
2: Σαφώς και θα έχω, για να μην παρεξηγηθώ. Σαφώς και θα έχω. Θα έχω ένα μπούσουλα που μου αρέσει να λέω. Αυτή η λέξη μπούσουλα μου αρέσει. Αλλά ταυτόχρονα, την ώρα που με ρωτάτε, την ώρα που εκφράζετε τη σκέψη σας, εγώ προσπαθώ να ακούσω λέξη προς λέξη αυτά που λέτε. Και ταυτόχρονα αφήνω το μυαλό μου ελεύθερο να δω τι θα μου δημιουργήσει αυτό το οποίο εσείς εκφράζετε και εγώ ως δέκτης παίρνω από εσάς ως πομπό.
1: Ναι. Θέλετε να ξεκλειδώσουμε μερικά τέτοια? Δηλαδή, με την εμπειρία σας θα ήθελα λίγο να τη χρησιμοποιήσω, να βοηθηθώ κι εγώ λιγάκι σε αυτή την ενεργητική πρόσληψη των πραγμάτων.
2: Ενεργητική ακρόαση.
1: Ναι. Το πήγα λίγο περισσότερο, mm-hmm. γιατί είναι και θέαμα.
2: Σαφώς.
1: Είναι και συναισθήματα. Άγρια.
2: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Άγρια.
2: Που λέτε. Και συναισθήματα. Πώς νιώθω? Πώς νιώθω αυτή τη στιγμή?
1: Βλέπω, ας πούμε, φανατισμό. Έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτές τις κραυγές των ανθρώπων, αυτούς που συνηθίσουμε να ονομάζουμε αντιεμβολιαστές κλπ. Που μέσα εκεί περιλαμβάνονται χίλιες δύο κατηγορίες ανθρώπων. Βλέπω αυτό τον φανατισμό, την οργή, τον φόβο, την καχυποψία. Να το πάρουμε αυτό το πράγμα ενεργητικά. Και σας καλώ να το πάρετε και εσείς αυτή τη στιγμή. Πίσω από όλο αυτό το παραλογισμό. Δεν θα την έλεγα αντιεπιστημονικότητα. Εγώ το πηγαίνω στο συναίσθημα κυρίως. Βγαίνει μία οργή. Αφορμή είναι το εμβόλιο.

0: έχει δίκιο 100%.
1: Ακριβώς. Εκεί είναι να βρίσκουμε μερικά σημεία. Αυτή τη στιγμή, είτε είμαι υπέρ του εμβολίου, είτε είμαι κατά του εμβολίου, με συγχωρείτε, υπάρχει μια πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μικρόβιο το οποίο απειλεί την υγεία μου, την υγεία μιας κοινωνίας, την υγεία της παγκόσμιας κοινωνίας. 4 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή, άκουγα από την τηλεόραση τις προάλλες, ότι έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. Ένα μικρόβιο που απειλεί να φέρει στη ζωή το θάνατο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είτε το πιστεύω, είτε δεν το πιστεύω. Γι' αυτό πολλές φορές μ' αρέσει να το λέω και στα θεολογικά, έτσι, όταν σκέφτομαι, ότι δεν ξέρω αν προηγείται πολλές φορές η πίστη. Σαν μια θεωρητική αποδοχή. Όχι σαν αποτέλεσμα βιώματος. Το βίωμά μας αυτή τη στιγμή λέει ότι απειλούμαστε από έναν εχθρό, από ένα μικρόβιο. Παγκόσμια. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε θέση και να πάρω για να το αντιμετωπίσω αυτό το μικρόβιο, που είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρω μια θέση. Είτε πιστεύω στο εμβόλιο, είτε δεν πιστεύω, είτε σε οτιδήποτε άλλο, από κάτω και πίσω από αυτή την πραγματικότητα υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει ο φόβος του θανάτου. Υπάρχει ο φόβος να μην αρρωστήσω. Υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να αλλάξει η ζωή μου αύριο. Λένε πολλοί και τρελαίνονται και ακούω να συζητάνε οι άνθρωποι, και εγώ βέβαια με εκφράζει αυτό. Τι θα γίνει αν ξαναπάμε σε ένα lockdown από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα σχολεία? Τι θα γίνει αν ξανακλείσουν τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις? Και ακούω και υπεύθυνα στελέχη, πολιτικά, από την κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση, να λένε πραγματικά θα είναι καταστροφή. Θα είναι καταστροφή. Αλλά και για τον καθένα προσωπικά θα είναι καταστροφή αν αλλάξουν πάλι τα πράγματα. Υπάρχει αγωνία. Υπάρχει φόβος. Αυτό το πράγμα το έχω και εγώ που μπορεί να έκανα εμβόλιο, αλλά και εσείς που μπορεί να μην κάνατε εμβόλιο. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε λιγάκι από τα συναισθήματά μας, γιατί εκεί μπορεί λιγάκι να συντροφευτούμε.
0: Ναι.
1: Και μπορεί λιγάκι να αμβλύνουμε, να μειώσουμε λίγο την ένταση των υποτιθέμενων αντιπαραθέσεων.
0: Ναι. Πάντως, και στο αντίθετο στρατόπεδο, να το πω έτσι, σε εκείνους που πιστεύουν πραγματικά ότι όλα κρύβουν κάτι, πάλι ο ίδιος φόβος είναι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η λογική ως μέθοδος ανάλυσης έρχεται πολύ δεύτερη. Προηγείται το συναίσθημα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, το συναίσθημα μπορεί να μας ενώσει. Και μια και το ανοίγετε σήμερα
0: είναι,
1: το θέμα,
0: είναι ωραίο αυτό που λέτε,
1: και το παρουσιάζετε στην εκπομπή σας, ότι δεν βγάζουμε συναισθήματα οι άνθρωποι. Εγώ πολλές φορές μέσα στην τάξη ρωτάω τα παιδιά και με κοιτάνε λίγο περίεργα, πώς νιώθετε λέω τώρα. Πέστε μου, πώς νιώθετε. Τελειώνοντας το μάθημα πολλές φορές, πώς αισθάνεσαι μετά από 3/4 εδώ. Ή και τώρα που τελείωσε η χρονιά, παιδιά, λέω πώς αισθάνεστε μετά τη χρονιά που πέρασε. Με τις δυσκολίες που είχε, με την τηλεκπαίδευση και όλα αυτά. Και βλέπεις ότι τα παιδάκια, στην αρχή λίγο αμήχανα, σου λέει τώρα, βέβαια, άμα σε ξέρουν ή άμα είσαι μια χρονιά κοντά τους, παίρνουν το θάρρος και εκφράζουν το συναίσθημά τους κτλ. Δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια, εκεί που ξεκινάνε να φάνε και αρχίζει, ξέρω εγώ, ένας να συμβουλεύει ή ο ένας να λέει, ή ο ένας λέει, έχω τη γνώμη Α, τη γνώμη Β, να πούνε λίγο για το συναίσθημά τους.
0: Ναι. Πάντως τα αρνητικά συναισθήματα, παρόλο που είχαμε πει ότι αρνητικό συναίσθημα δεν υπάρχει, όλα είναι καταστάσεις.
1: Είναι συναισθήματα όλα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά αξιολόγηση, να το πω απλά, στα συναισθήματα. Είναι ανθρώπινες εκφράσεις τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και προσεγγίζουμε την πραγματικότητα.
0: Κύριε Κολέτη, αυτό ισχύει για τους ταπεινούς ανθρώπους. Για τους ναρκισσιστές δεν ισχύει. Ο ναρκισσιστής, ο άνθρωπος, ό,τι του θίγει την υπερδύναμή του, αυτομάτως είναι αρνητικό και πρέπει να κρυφτεί. Είναι μία ήττα. Εγώ εντοπίζω πολλές φορές στην όλη διαδικασία σε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι μεγαλώνουμε ναρκισσιστικές γενιές με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας. Και έρχονται καταστάσεις αποτυχίας. Είτε μια εξέταση, εγώ δεν μιλάω για κορονοϊούς και τέτοια. Μια απλή αποτυχία σε εξετάσεις έρχεται και καταραίει το σύμπαν. Και πρέπει να βρούμε αιτίες της αποτυχίας. Κάποιος φταίει, η κατάσταση, το σύστημα, η ατυχία. Και ποτέ δεν αναλαμβάνουμε το ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι κάθε στιγμή. Εκεί βρίσκω δηλαδή μια δυσλειτουργία ανατροφής των παιδιών που δεν είναι έτοιμοι να κάνουν νέα ξεκινήματα. Με την πρώτη κατάρρευση τελειώσαμε. Και το βλέπω πολύ έντονα στο σχολείο αυτό, δυστυχώς.
1: Ναι, διότι ακριβώς υπάρχει μια τεράστια αγωνία από πίσω.
0: Και απαιτήσεις πολλές.
1: Βέβαια. Και υπάρχει μια απαίτηση από τα παιδιά.

0: οποία δεν λέγεται και δεν εκφράζεται από τους γονείς.
1: Α, με αυτό είναι.
0: Με αποδέχεσαι μπαμπά και μαμά.
1: Μπορούν
0: για αυτό που είμαι, όχι για αυτό που θα κάνω.
1: Ή αυτό που
0: ο ναρκισισμός που είπατε, σαφώς και τον βλέπεις πολλές φορές. Βεβαίως, βλέπουμε στοιχεία και στη νέα γενιά. Βλέπουμε τα παιδιά συνεχώς να σπουδάζουν, να ξανασπουδάζουν. Δηλαδή να ανεβάζουν τον πύχη. Όχι, είναι κακό αυτό. Προς Θεού, έτσι. Εκφράζει πολιτισμό, εκφράζει, προωθεί τη γνώση,
1: δημιουργία,
0: την τεχνολογία, τη δημιουργία.
1: Όλοι
0: για να αγωνίζονται. Έτσι. Να αγωνίζονται ώρες, ώρες πολλές. Στα θρανία. Να διαβάζουν, να κάνουν μεταπτυχιακά. Καλό είναι. Καλό, πάρα πολύ καλό. Αλλά από την άλλη όμως υπάρχει και έναν που είναι το ζητούμενο. Ένα. Και το ένα αυτό είναι ότι αυτά τα παιδιά παίρνουν αυτή την αποδοχή, την αναγνώριση, κυρίως από τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
1: Ναι. Νομίζω...
0: Αυτό μπορεί να μειώσει και τον ναρκισισμό. Γιατί έτσι κάπου θα καταπραίνει, να πω και έτσι μια ωραία λέξη, θεραπευτική, θα καταπραίνει την ψυχή τους. Θα ηρεμήσει και θα γαλινεύσει μέσα τους όλη αυτή την αγωνία για μια αυτοκαταξίωση. Που πολλές φορές αυτή η αυτοκαταξίωση γίνεται μια ψευδής αυτοκαταξίωση,
1: ναι,
0: και οδηγεί σε αυτό που ονομάζουμε ναρκισισμό, δηλαδή εγωκεντρισμό. Γιατί το εγώ, δηλαδή αν ο γονιός έχει αποδεχτεί το παιδί με το εγώ του, αυτό που έλεγε στην προηγούμενη εκπομπή, να έχει αποφασίσει ο γονιός και ξέρει το παιδί ότι ο γονιός είναι από πίσω, μόνιμα, σταθερά, με το βλέμμα του, αυτό το παιδί μπορεί να δημιουργεί, αλλά θα ξέρει ότι έχει την αποδοχή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και την καλή παρακολούθηση.
1: Αυτή η αποδοχή που λέτε μου αρέσει πάρα πολύ σαν λέξη, διότι το θεωρώ λέξη γέφυρα που ενώνει τα δύο πεδία. Το ψυχολογικό, ψυχοθεραπευτικό και το πνευματικό, θεολογικό. Γιατί η πίστη δεν είναι τίποτα άλλο από την βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε αποδεκτοί από έναν Θεό που δεν ζητάει διαρκώς, αλλά ενθαρρύνει, ελέγχει ως προς τις συνέπειες, συγχρόνως όμως δεν ενοχοποιεί. Εγώ πιστεύω ότι στην λέξη αυτή που χρησιμοποίησατε σήμερα κρύβεται όλο το μυστικό και έχω μια φιλοδοξία, έτσι να το πω απλά, λίγο καθυπερβολή, αν κάτι ήθελα να μείνει σήμερα, είναι ότι κάνω μια απόλυτη σύνδεση της αποδοχής με την καρτερία, την αντοχή στα δύσκολα. Το παιδί που έχει χορτάσει αποδοχή, εγώ το έχω δει έναν ανθεκτικό στην αποτυχία, στη δυσκολία, στο έκτακτο. Παιδιά τα οποία είναι διψασμένα για αποδοχή, όταν έρθει η ώρα του γκρεμίσματος της παντοδυναμίας, καταραίουν. Και εκεί πραγματικά χαίρομαι που σήμερα βρισκόμενος εδώ θέσατε το θέμα της αποδοχής. Ζητάμε πάρα πολλά, σπανίως αναγνωρίζουμε και σπανίως βάζουμε και ένα φρένο, κύριε Κολίτη.
0: Να συμπληρώσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτά τα παιδιά μπορούν να έχουν και μια υγιή θρησκευτικότητα.
1: Έχετε δίκιο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Αυτά τα παιδιά,
1: συμφωνώ,
0: που έχουν μάθει να εμπιστεύονται ότι ο πατέρας τους, η μητέρα τους τα αποδέχεται, είναι εκεί για αυτά, όχι για αυτό που θα κάνουν, όχι για αυτό που θα τους αποδείξουν ότι κατάφεραν ή ότι μπορεί υπεργοτικά να κάνουν, αλλά για αυτό που είναι παιδιά τους. Αυτά τα παιδιά μπορούν να αφήσουν την ψυχή τους, τον εαυτό τους, την ύπαρξή τους σε έναν Θεό, γνωρίζοντας ότι αυτός ο Θεός τους αγαπά και τους αποδέχεται, όχι για αυτά που θα κάνουν, και ας τολμήσω να πω τα καλά ή τα κακά, αλλά το ότι είναι παιδιά του, το ότι είναι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Μ' αρέσει, διότι
0: που αυτός τους δημιούργησε και τους έπλασε.
1: Αφήνουμε μια γέφυρα για να μιλήσουμε την άλλη φορά, και σας το λέω από τώρα, γονεϊκά μοντέλα που βγαίνουν μέσα από τον Πατέρα Θεό που θα μπορούσαμε να
0: είναι πολύ ωραίο και μπορεί να γίνει πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι
0: πολύ ωραία σύνδεση.
1: Ας μείνει παρακαταθεί και αυτό, το λέω και σε εσάς, το λέω και στους αγαπητούς μας τηλεθεατές. Το ξέρα ότι ο χρόνος δεν θα επαρκέσει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Κολέτης, αυτά τα θέματα είναι για να μένουν διαρκώς ανοιχτά. Πολύ σας ευχαριστούμε για την σημερινή σας παρουσία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και εσάς, κύριε Κολέτη. Έχουμε ήδη τον τίτλο της επόμενης συνάντησής μας, αλλά για σήμερα ειλικρινά ελπίζω να βγαίνουμε ωφελημένοι από αυτή την παρέα, από αυτή τη συζήτηση και με περισσότερη καρτερία για τα δύσκολα που πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Και δεν πειράζει. Η ελπίδα όσο είναι ζωντανή, ας έρχονται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, ό,τι καλύτερο για σας, ό,τι καλόν για σας από την εκπομπή, ό,τι καλόν, ανανέωση της συνάντησής μας για την επόμενη φορά. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Μην εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σχηνώματα σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρ στροφείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή ουθήσιταν ως ιά εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντας εν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη, οφείσαι ο Θεός των Θεών ερσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέν της αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξάμι παραρριπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με εισκυνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την υγιήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου εφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σε εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλεινών, Κύριε, το όσου και επάκουσον, ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου, ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχε κράξω με όλη την ημέραν. Έφρανο την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και βρόσχη στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω τι επίκουσάς μου. Ουκέστη νομιώσει εν θέης, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν, σήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ η Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με διαλυθία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προεθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ, Κύριε, ο Θεός με κτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και ισχυνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και ισχυνθήτωσαν, ότι σύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Εφενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επί είσαι κράτος εμβραχίων εαυτού ο Κύριος, επάτησε το θανάτο των θάνατων, ο πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκ κοιλίας σάνδου ερίσε το ημάς και παρέσχε το κόσμο το μέγα έλεος. Και νυν και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγιος συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου, ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτήριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς τη διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου εφημών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε κεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφησι μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εκπλήτων τη οράς υδροσίζων της ρήμας, ημάς άστραπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τη ζητείτε μνήματι, γέρθηκε νόσα στα μνήματα τη φορά αλλιωτή γνώτη των αναλύωτων. Είπατε το Θεό φοβερά τα έργα σου, ότι το γένο έσωσα των ανθρώπων. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν για της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινο την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιώτα έραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ελιστήτην εις των παράδεισων, δοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας, ηλάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτου μεν γάρ και νομίσαμε, κι ούκες μεν άξια άρα τα όματα ημών, και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνενίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεσε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων αντισώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένων κατοικία σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ελπίσον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν, εδίσον αβαλόμενος πόσο σημάτιον, εκτείνω τον ουρανόν ως σιδέρινο στεγάζουν, εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγουν ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμησεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των αέργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθή ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα με κράματα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αν δεν ελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και να καινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει εν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρισιν νύστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηγούν.

0: Αποστολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, ο κατά το πολύ αυτού έλεος, αναγεννήσας ημάς εις ελπίδα ζώσαν, διαναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, τετηρημένην εν ουρανείς εις ημάς, τους εν δυνάμει Θεού προωρουμένους διαπίστεως, η σωτηρία ετοίμην αποκαλυφθήν εν καιρό εις χάτων. Ενώ αγαλιάστε ο λίγον άρτη, ιδέων εστί, λυπηθέντες εν ποικίλης πειρασμής, είναι το δικείμιο τιμών της πίστεως, πολύ τιμιότερο χρυσίου το απολυμένου, διεπειρός δέδο και μαζωμένου, ευρεθείς έπαινον και τιμήν και δόξαν, εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού. Όνου και δότες αγαπάτε, ίσον άρτη μη ορώντες, πιστεύοντες δε, αγαλιάστε χαράν εκλαλήτω και δεδοξασμένη, κομιζόμενη το τέλος της πίστεως ημών σωτηρία ψυχών. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αγαπητοί, αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες τελείως ελπίσετε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ώστε εκ να υπακοείς, μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπτε «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί». Και η Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος κρίνοντα κατά το εκάστο έργον, εν φόβο των της παρικίας ημών χρόνων αναστράφητε, ειδότες ότι ούφθαρτης, αργυρίο ή χρυσίο ηλυτρώθητε, εκ της ματέας ημών αναστροφής Πάτρα παραδότου, αλλά τιμή ο αίματι, ως αμνού ομόμου και ασπήλου Χριστού. Καθολικής πρώτης επιστολής Πέτρου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, παρακαλώ ημάς, ως παρήκους και παρεπιδήμους, απέγεστε των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής, την αναστροφήν ημών έχοντες καλήν, εν της έθνες ίνα, ενώ καταλαλούσιν ημών ως κακοποιών, εκ το καλόν έργον αποπτεύσαντες, δοξάσωση των Θεών εν ημέρα επισκοπής. Υποτάγεται ον πάση ανθρωπίνη κτίση δια των Κύριων, είτε βασιλείως υπερέχοντη, είτε ηγεμόσιν, ως δι' αυτού πεμπωμένης εις εκδίκησιν μεν κακοποιών, έπαιρνον δε αγαθοποιών. Ότι ούτως εστί το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντας φημούν τη των αφρόνων ανθρώπων αγνωσίαν. Ως ελεύθεροι και μη ως επικάλεμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν, αλλά ως δούλοι Θεού. Πάντας τιμήσατε την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον βασιλέα τιμάτε. Οικέτε υποτασσόμενοι εν παντή φόβο τις δεσπότες, ο μόνο της αγαθής και ποικέσιν, αλλά και της σχολής. Τούτο γαρχάρις, ίδια συνείδησεν Θεού υποφέρει της λύπας, πάσχων αδίκως. Ποιον γαρκλαίος, οι αμαρτάνοντες και ο καλαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε, τούτο χάρις παρά Θεόν. Εις τούτο γαρεκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επεκολουθήσετε τις ίχνεσιν αυτού. Ως αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως λιδωρούμενο ασού καντελιδόρη, πάσχουν ο κυπήλη, παρεδίδου δε το κρίνον τη δικαίως. Ως ας αμαρτίας ημών, αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλων, είναι τες αμαρτίες απογενούμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσουμεν.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου στους αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδεξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με

0: στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σεν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς.

Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστητο το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθητο το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας. Ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτη Σεσανίου και Σιατίστης κυρίου Παύλου.
4: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι ούτε εγώ μπορώ να κάνω χωρίς εσάς, ούτε εσείς εμένα σε τέτοιες ευκαιρίες. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά, σας το έχω πει κι άλλοτε, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα αλλά και πάρα πολύ οικία. Και βρίσκομαι σε μια γνώριμη συνάντηση, σε αυτή τη συνάντηση που δημιουργεί ο Σύνδεσμος Γυναικών αυτής της ενορίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με μια διακονία πάρα πολύ σημαντική. Το φιλανθρωπικό έργο βέβαια δεν ασκείται μόνο από μερικά πρόσωπα, αλλά τα πρόσωπα αυτά είναι τα χέρια και τα όργανα όλου του σώματος της ενορίας. Και στέκομαι λιγάκι σε ένα ποίημα που ακούσαμε πριν από λίγο, που ρωτούσε το πώς κανείς κάνει κάτι. Και συμπίπτει ουσιαστικά αυτή μας η ευκαιρία η αποψινή, με ένα κείμενο που γράφω για να το στείλω απόψε μάλιστα ή δυνατόν, και το οποίο είναι μια συνέντευξη που μου ζητήθηκε για το ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία. Και το πρώτο που σκέπτομαι, γιατί θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, είναι ότι την ταυτότητα της αληθινής φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας στον άνθρωπο, την έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, πρώτον με το να γίνει άνθρωπος και δεύτερον με το να σταυρωθεί για χάρη των ανθρώπων. Ο Θεός δεν έδωσε κάτι για μας, έδωσε τον εαυτό του για μας. Σε αυτό το ίδιο ρυθμό ένας πατέρας της Εκκλησίας λέει, ξέρεις τι θα πει η αγάπη? Να δώσεις το δικό σου υγιές σώμα σε ένα λεπρό και να πάρεις το δικό του. Δηλαδή, αγάπη δεν είναι να δώσεις κάτι, αλλά να προσφέρεις τον εαυτό σου και την καρδιά σου. Θέλω ακόμα να θυμάστε όσοι από εσάς είστε παντρεμένοι, ότι στην ακολουθία του γάμου σας δύο φορές κιόλας παρακαλέσαμε και προσευχηθήκαμε ο Θεός να γεμίσει το σπίτι σας με κάθε αγαθό, όχι όμως για να το απολαμβάνετε εγωιστικά, αλλά όπως τονίζει χαρακτηριστικότατο το ιερό κείμενο, ή να μεταδιδώτε και τις χρίαν έχουσι, για να δίνετε δηλαδή και σε αυτούς που δεν έχουν. Λέγοντάς σας δηλαδή απλά ότι κανείς από εμάς τους ανθρώπους δεν είναι ιδιοκτήτης κανενός πράγματος. Όλοι είμαστε διαχειριστές και όπως ξέρετε όταν διαχειρίζεσαι κάτι κάποια μέρα θα κληθείς να δείξεις πόσο καλά το διαχειρίστηκες. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο άλλος δεν απλά και μόνον ένας φτωχός, και ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί για να δείξουμε εμείς πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, αλλά ουσιαστικά ο αδελφός μας ή αν θέλετε ο κρυμμένος Χριστός, τον οποίον καλούμεθα να διακονήσουμε. Και με αυτό και μόνον το πνεύμα μπορεί να ασκούμε το έργο της φιλανθρωπίας. Εμείς στη δική μας την ενορία έχουμε βάλει ένα σύνθημα: οι πολλοί για τον έναν. Και σκεφτήκαμε ότι οι πολλοί, δίνοντας έστω και λίγο, μπορούμε να σταθούμε δίπλα στον έναν. Και τούτο γιατί ο ένας δεν είναι ο ξένος και ο άγνωστος, αλλά είναι ο οικείος, είναι ο άλλος ο εαυτός μας ή ακόμη περισσότερο ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος μας είπε ότι τον διακονούμε στα πρόσωπα των ανθρώπων. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν μία ενορία ζει εκκλησιαστικά, τότε μέσα στην καρδιά του καθενός και στο μυαλό του υπάρχει μια σκέψη: εμένα με νοιάζει. Με νοιάζει τι κάνει ο άλλος δίπλα μου. Με νοιάζει αν έχει φαγητό να φάει. Με νοιάζει αν το παιδί του μπορεί να σπουδάσει. Με νοιάζει για οτιδήποτε γίνεται γύρω μου. Όχι από περιέργεια για να σχολιάσω και να κουτσομπολέψω, αλλά από αγάπη για να μοιραστώ το λίγο ή το πολύ, πάντως την καρδιά μου την ίδια, και έτσι να γίνω μέτοχος στη ζωή του αδελφού μου. Γιατί, και θέλω να καταλήξω με αυτό, ο Χριστός, και αυτό βάλτε καλά στο μυαλό σας, αρνείται να αναγνωρίσει σαν παιδιά του εκείνους που δεν νιώθουν τους άλλους σαν αδέλφια τους. Και από εκεί ουσιαστικά πηγάζει η πραγματική φιλανθρωπία. Ίσως κάποια χρονιά να μιλήσουμε εκτενέστερα σε αυτό το τόσο μεγάλο και σημαντικό θέμα. Άλλωστε και το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι και αυτό μια άλλη πράξη και όψη της φιλανθρωπίας, της αληθινής φιλίας των άνθρωπων. Όπως το ακούσατε, το θέμα μας είναι πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Σας έχω πει και άλλοτε ότι αν μπορώ κάτι να πω και να χαίρομαι γι' αυτό, είναι ότι 30 ολόκληρα χρόνια ζω μαζί με τα παιδιά και με τους νέους. Και σαν ιερέας και σαν πνευματικός και σαν καθηγητής και σαν διευθυντής σε σχολείο, και η αγάπη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών σε αυτή την εμπειρία απέβλεψε όταν με κάλεσε να αναλάβω τη διεύθυνση νεότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως επίσης και μια ακόμα επιτροπή που έχει άμεση σχέση με το θέμα αυτό, την Γραμματεία της Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογένειας και Προστασίας Παιδιού. Άρα λοιπόν, αυτά που έχω να σας πω απόψε είναι καρπός μιας εμπειρίας, και αν εσείς και ο καθένας σας έχει ασφαλώς την εμπειρία του δικού του παιδιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό να θελήσετε να ακούσετε το δικό σας το παιδί από ένα τρίτο μάτι. Γιατί πολλές φορές το τρίτο μάτι βλέπει πιο ψύχρεμα και πιο αντικειμενικά. Έτσι, απ' την άλλη πλευρά, νιώθω όντως την ανάγκη να θέσω αυτό το ερώτημα: πόσο καλά γνωρίζουμε το παιδί μας? Θα μου πείτε, μα το παιδί μου δεν γνωρίζω. Δυστυχώς αγαπητοί μου, η πραγματικότητα έτσι λέει, ότι δεν γνωρίζουμε το παιδί μας. Γιατί αν το γνωρίζουμε, εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν για 2 ολόκληρα χρόνια ένα παιδί να ζει μέσα στο σπίτι του, να κάνει χρήση ναρκωτικών και οι γονείς του να μην έχουν πάρει είδηση. Έτσι λένε οι έρευνες. Το 91,2% των παιδιών που έχουν μπλέξει στα ναρκωτικά και καταφεύγουν στις κοινότητες ζει 2 χρόνια ολόκληρα μέσα στο σπίτι του και οι γονείς του δεν έχουν πάρει είδηση για το τι του συμβαίνει. Ακόμα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, θυμάμαι πόσο εντύπωση μου έκανε όταν κάποτε κοιτώντας τον κατάλογο των παιδιών του κατηχητικού μου σχολείου, του δημοτικού, θέλοντας να γνωρίσω τα παιδιά, είπα ένα όνομα. Και τότε πετάχτηκε ένα άλλο παιδί και μου είπε «Α, πάτερ, αυτόν ξεχάστε τον. Αυτός έχει διπάρει το δρόμο του». Και τρόμαξα. Να σου λέει ένα 12χρονο παιδί για ένα συμμαθητή του έχει πάρει το δρόμο του. Το βλέπει ένα συμμαθητής και δεν το έχει δει ο γονιός του αυτό. Ότι το παιδί έχει πάρει και προφανώς αντιλαμβάνεστε ποιο δρόμο εννοούσε. Από την άλλη πλευρά ρίχνουμε μια ματιά γύρω μας. Τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε ότι όλο και μικραίνει η ηλικία που τα παιδιά μας μπαίνουν στα ναρκωτικά. Μεγαλώνει διαρκώς ο αριθμός των θανάτων. Βλέπουμε τα παιδιά μας να σέρνονται χωρίς δύναμη να αντισταθούν. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, έχει μπει στη ζωή των παιδιών μας το ποτό. Τα παιδιά μας, της ηλικίας του γυμνασίου ακόμα, πηγαίνουν και παίρνουν τα σφινάκια. Και οι ειδικοί λένε, οι γιατροί λένε, ότι το αλκοόλ καταστρέφει τα κύτταρα του ύπατος, τα νεκρώνει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην ηλικία των 30 με 35 αυτά τα σημερινά παιδιά, αν συνεχίσουν έτσι, θα πεθάνουν με μαθηματική ακρίβεια από κύρωση του ύπατος. Και το ερώτημα είναι γιατί τελικά καταλήγουν εκεί. Ακόμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μια πολύ κακή σχέση με το σχολείο τους. Θα πω πάλι νούμερα που ξέρω από την Ελλάδα. Όταν ουσιαστικά το 41,2% των μαθητών του γυμνασίου μόνον εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τραγικό νούμερο του 14,1% των μαθητών του λυκείου που εκτιμούν το σχολείο τους, όταν φτάνουμε στο τρίτο νούμερο των παιδιών που στα 15 τους χρόνια αφήνουν το σχολείο και μπλέκουν με τα ναρκωτικά, τότε έχουμε μια εικόνα που είναι πραγματική. Ακόμα σήμερα έχουμε παιδιά που συγκροτούν συμμορίες, παιδιά που ζουν παρασιτική ζωή ή αν θέλουμε να πάμε παραπάνω στις ηλικίες των νέων ανθρώπων, σήμερα έχουμε παιδιά που πήραν τα πτυχία τους και εκεί που περιμένει η οικογένεια τους καμαρώσει επιστήμονες, τους βρίσκει στα εξοχικά των γονιών να τρυπάνε με ενέσεις στα χέρια τους, για να αποδειχθεί ότι ούτε ένα πτυχίο σήμερα μπορεί να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Και ακόμα μια πραγματικότητα την οποία την ξέρουν μικροί και μεγάλοι. Ποια δηλαδή? Ότι 1 στα 3 νέα ζευγάρια διαλύεται. Μου έχει κάνει εντύπωση, το κάνω και σαν πείραμα αν θέλετε, επειδή και σήμερα ακόμα, την περασμένη εβδομάδα, μάλλον ήδη την παραμονή που την ημέρα που έφυγα, την 5η το πρωί, ήμουνα σε κάποιο λύκειο της πόλης μας και μόλις γυρίσω, για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, μιλώντας ένα προς ένα με όσα παιδιά θέλουν. Τι με εντυπωσιάζει? Μόλις αρχίζω να λέω «Παιδιά μου, ξέρω ότι πολλά από σας υποφέρετε μέσα στα ίδια σας τα σπίτια», τότε τα μάτια των παιδιών καρφώνονται στο πρόσωπο που τους ομιλεί. Γιατί άγγιξε αυτός ο λόγος στην καρδιά τους. Και είναι δυνατόν, μιλώντας για αυτό το θέμα, να κρατήσεις μια ολόκληρη τάξη με ανήσυχα παιδιά να σε κοιτάζουν με ανοιχτό το στόμα. Πώς συμβαίνει αυτό? Μιλάς στην ψυχή τους, θίγεις κάτι που τους απασχολεί, κάτι που το βιώνουν. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ολόκληρη εικόνα του ανθρώπου από την παιδική του ηλικία μέχρι και τη νεανική του ηλικία. Και το ερώτημα είναι γιατί. Τι συμβαίνει. Γιατί δεν τα καταφέρνουμε καλά. Και το ερώτημα ξαναγυρίζει, πόσο πραγματικά γνωρίζουμε το παιδί μας. Στις αρχές Δεκεμβρίου με είχαν καλέσει στη Φλόρινα ο σύλλογος, μια ομάδα, στο που μια σχολή γονέων εκεί. Μια αξιόλογη προσπάθεια. Ήταν 250 γονείς αυτοί που ήρθαν. Όταν με ρώτησαν από το τηλέφωνο οι υπεύθυνοι με τι θέμα θα μας μιλήσετε, τους είπα αυτό: πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Μου είπε η υπεύθυνη: α, μου λέει, πολύ ωραίο θέμα. Της λέω: μόνο που δεν θα ακούσετε αυτά που περιμένετε. Μου λέει τότε, μου λέει, μου δημιουργείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν πήγα, τους είπα ότι όταν ακούτε αυτή τη λέξη, ο νους σας πηγαίνει στην ψυχολογία των παιδιών. Όμως, λέω, σήμερα δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία. Θα σας μιλήσω για την οντολογία των παιδιών. Διότι η ψυχολογία έχει θεμέλιο την οντολογία. Δεν μπορεί ένας γιατρός να θεραπεύσει έναν ασθενή αν δεν ξέρει την ιατρική επιστήμη. Πώς θα επιχειρήσει να θεραπεύσει έναν άνθρωπο αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο άνθρωπος. Και μην νομίζετε πως το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το τελευταίο. Γιατί εκεί είναι η αιτία όλων των συμπεριφορών μας. Και των μικρών και των μεγάλων. Ποια είναι η δομή του παιδιού. Τι είναι τελικά ένα παιδί. Τι είναι τελικά ένας άνθρωπος. Πώς συγκροτείται μια ανθρώπινη προσωπικότητα. Ποια είναι τα δομικά της στοιχεία. Γιατί. Γιατί αν δεν ξέρεις ποια είναι η δομή, ποια αγωγή θα του δώσεις. Θα του δώσεις λάθος αγωγή και αντί να το οδηγήσεις στην ολοκλήρωσή του, θα το οδηγήσεις στην αλωτρίωσή του. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Και όπως σας έλεγα κι άλλοτε, η δική μου η εμπειρία είναι ότι πίσω από τα επιμέρους προβλήματα των παιδιών κρύβονται αυτά τα μεγάλα ερωτήματα, τα τεράστια κενά ύπαρξης που έχουν αυτά ακριβώς τα παιδιά. Ρωτάς ένα παιδί νέο, μια κοπέλα που παίρνει ναρκωτικά. Γιατί, παιδί μου, παίρνεις ναρκωτικά? Και παίρνεις την απάντηση: πέστε μου εσείς γιατί να μην πάρω. Εγώ δεν θα σχολιάσω την απάντηση, θα σας ζητήσω να σκεφτείτε τι κρύβεται πίσω από αυτή την απάντηση. Μια αγωγή χωρίς νόημα. Όταν ένα παιδί λέει γιατί να μην πάρω, ποιο παιδί σήμερα δεν ξέρει που οδηγούν τα ναρκωτικά? Οι πάντες το ξέρουν. Όταν λοιπόν σου λέει γιατί να μην πάρω, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν, μάλλον δεν θα σου το πω εγώ, μου το είπε συνέχεια. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Αντιλαμβάνεστε το κενό που κρύβεται και το τι φανερώνει αυτή η απάντηση για το σπίτι από το οποίο προέρχεται, αλλά και την κοινωνία από την οποία προέρχεται αυτό το άτομο. Ρωτάς ένα άλλο παιδί: παιδί μου, δεν καταλαβαίνεις ότι παίρνοντας ναρκωτικά θα πεθάνεις? Και εκείνος σου χαμογελάει και σου λέει: καλά δεν καταλάβατε, πάτερ, ότι εγώ ναρκωτικά παίρνω για να ζήσω? Και το κοιτάς και ξαφνιάζεσαι. Γιατί καταλάβατε τι μου είπε? Μου είπε, πάτερ, η ζωή που μου προσφέρουν είναι θάνατος και εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά. Γιατί η μόνη χαρά που έχω στη ζωή μου είναι όταν τρυπάω τις ενέσεις και χάνομαι και ταξιδεύω. Αλλά ποιος είναι εκείνος που πρόσφερε μια ζωή κόλαση και θάνατο για τα παιδιά, ώστε σήμερα σου λένε ότι μα, εγώ θέλω να ζήσω, γι' αυτό παίρνω ναρκωτικά? Απ' την άλλη πλευρά βλέπεις παιδιά ερείπια και λες, μα γιατί? Δεν έχουν τη δύναμη να δουν, δεν έχουν τη δύναμη να αγωνιστούν. Και καμιά φορά οργιζόμαστε κι εμείς με αυτά τα παιδιά. Αλλά έχετε δει ποτέ σας ερείπια να σηκώνονται μόνα τους? Ακριβώς λοιπόν, όλα αυτά προϋποθέτουν μια πλήρη αδυναμία του παιδιού και να δει και να προσπαθήσει για τη ζωή του. Γιατί όμως? Και ερχόμαστε στο κέντρο του ερωτήματος, πόσο καλά ξέρεις το παιδί σου. Δηλαδή, ποιο είναι το παιδί σου. Δηλαδή, ποιος είναι ο άνθρωπος. Υπάρχουν, αγαπητοί μου, δύο κέρυες ανθρωπολογίες. Η μία είναι η ανθρωπολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ανθρωπολογία αυτή μας λέει ότι ο άνθρωπος έχει σώμα και ψυχή, αλλά η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Η ζωή των ζώων, λέμε καμιά φορά τα ζώα έχουν ψυχή, έχουνε, αλλά έχει μόνο ενέργεια που τελειώνει με το θάνατό τους. Υπάρχει μια άλλη ανθρωπολογία που κυκλοφορεί και καμιά φορά με μανδύα επιστημονικό, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περίπου μια ιστορία του νευρικού συστήματος. Εφαρμόζοντας αυτή την ψυχολογία, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα παιδιά μας. Το αποτέλεσμα το ξέρουν και οι ίδιοι που το προσπαθούν, αλλά το διαβάζουμε, το βλέπουμε και το ξέρουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Τι λένε τα δεδομένα? Να σας θυμίσω απλά και μόνον, για να καταλάβετε ότι ξέρω τι σας λέω, ότι υπήρξα για ένα διάστημα εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας, παρά τα χρήματα τα τεράστια που δαπανώνται, παρά τα κτίρια που δημιουργούνται, παρά τα προγράμματα μεθαδόνης, είναι ανεδαφικά, για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτα. Έχουμε πολλές φορές, όχι ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τελικά προσπαθούν, αλλά έχουμε πολλές φορές τα παιδιά που τελειώνουν τα προγράμματά τους, βγαίνουν έξω και ξανακυλάνε. Γιατί? Το σκεφτήκατε αυτό? Γιατί ξανακυλάνε? Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γιατί δεν ξέρουν γιατί ζουν. Γιατί δεν έχουν ψυχικές δυνάμεις για να σταθούν όρθια. Έτσι, να σας θυμίσω κάτι που ίσως κι άλλοτε σας το έχω ξαναπεί, αλλά που τώρα είναι ακριβώς επίκαιρο. Να σας θυμίσω, μια και είμαστε και σε σχολείο, όταν αρχίζει το σχολείο και κάνουμε τον αγιασμό, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο που αναφέρεται στο Χριστό 12ετή στο ναό του Σολομώντος. Και το Ευαγγέλιο αυτό τελειώνει με τα λόγια «Και Ιησούς προέκοπτε, πρόκοβε δηλαδή, σοφία και ηλικία και χάριτη». Όταν κάποτε έκανα τον αγιασμό σε ένα σχολείο και είπα δυο λόγια στα παιδιά, ένας φωτισμένος γυμνασιάρχης τους είπε: «Παιδιά, εγώ μόνο μία ευχή θα σας δώσω έπειτα από αυτά που ακούσατε. Να μεγαλώσετε σαν τον Χριστό, σοφία και ηλικία και χάριτη». Γιατί τους είπε: «Παιδιά μου, τα περισσότερα από εσάς, με την ευθύνη πρώτα του σπιτιού σας και μετά και του σχολείου μας δυστυχώς, μεγαλώνετε μόνο σοφία και ηλικία, στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος». Και κατέληξε: «Αν όμως, παιδιά μου, το μυαλό σας χρειάζεται τη γνώση, αν το σώμα σας χρειάζεται την τροφή, η ψυχή σας χρειάζεται τη χάρη του Θεού». Λέγοντας αυτά τα λόγια και στη Φλόρινα, τους έθεσε ένα ερώτημα που το θέτω και σε εσάς. Τους είπα: «Πιστεύετε στα αλήθεια ότι τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Και με κοίταξαν, ίσως λίγο ξαφνιασμένοι. Λέω: «Το εννοώ το ερώτημα που σας έθεσα. Πιστεύετε στα αλήθεια πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Θα μου πείτε, θέλετε να με ρωτήσετε γιατί σας ρωτάω? Να σας πω. Γιατί το τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω. Ελληνικά, μαθηματικά, αγγλικά, κινέζικα, οτιδήποτε. Ωραία. Το τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας και το βλέπω και το ξέρω, και πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ και μαζί σας. Μπορείτε τώρα να μου πείτε, λέω, εσείς τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας? Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω. Και όχι μόνο δεν το βλέπω, βλέπω σοβαρότατες παραλήψεις που θα τις πληρώσετε πανάκριβα αύριο και θα ρωτάτε και γιατί από πάνω. Τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, λέω, πέστε μου. Υπάρχει κανείς που μπορεί να σηκωθεί και να πει: «Εγώ κάνω αυτό»? Αλλά για να κάνεις κάτι για την ψυχή του παιδιού σου, αφού ξεχωρίσεις ότι άλλο πράγμα η ψυχή του παιδιού και άλλο το μυαλό του, πρέπει να ξέρεις τι είναι η ψυχή και κατά συνέπεια ποια είναι η φροντίδα για αυτήν. Ποιος θα σου απαντήσει? Εκείνος που δημιούργησε τον άνθρωπο. Και εκείνος λοιπόν μας λέει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού, Γι' αυτό η ψυχή μας έχει και λόγο, έχει και ουσία και ενέργεια. Σας έχω πει κι άλλοτε για εκείνη τη φράση του Πάτερ ημών, τον επιούσιο άρτο, τον επί της ουσίας μας. Ποια είναι η ουσία μας? Είναι μόνο σωματική? Το τι χρειάζεται το σώμα το ξέρουμε, τροφή και αναπνοή. Η άλλη πλευρά της ουσίας μας, η πνευματική, τι χρειάζεται? Μία είναι η τροφή της ψυχής, είναι η χάρη του Θεού, αυτή που προσφέρεται άφθονα στη ζωή της Εκκλησίας. Ποιος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του? Μα αυτή είναι η τροφή της ψυχής. Γιατί φανταστήκατε κάνουμε λειτουργία κάθε Κυριακή? Γιατί θέλουμε να θρέψουμε την ψυχή μας. Τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Στείλε Κύριε το Πνεύμα Σου το Άγιο σε εμάς και στα δώρα που Σου προσφέραμε. Βλέπετε αυτά τα ωραία λουλούδια που είναι εδώ? Εάν τη γλάστρα με τα λουλούδια τη βάλετε στο υπόγειο, θα συνεχίσει να έχουν αυτά την ομορφιά? Ασφαλώς όχι. Γιατί? Γιατί θέλουν ήλιο και φως. Γιατί αυτός είναι η ζωή τους. Ακριβώς λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου χρειάζεται το δικό της ήλιο, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Αλλιώς μαραίνονται οι ψυχές, εξασθενίζουν σαν το σώμα που δεν το ταΐζεις, θολώνει ο νους που είναι το μάτι της ψυχής και βλέπεις το κακό για το καλό μετά και το καλό για το κακό. Σε μια ηλικία που εμείς λέμε τα παιδιά μας είναι μικρά και δεν καταλαβαίνουν, είναι ηλικία κατά την οποία δημιουργούμε τις προϋποθέσεις της αποτυχίας των παιδιών μας. Αυτό που θα σας πω το έχετε ξανακούσει εσείς. Όμως το λέγω όχι απλά να σας το θυμίσω, αλλά να σας πω ότι διαρκώς το επιβεβαιώνω. Σας έχω πει ότι τα παιδιά που μικρά δεν οδηγούνται στην εκκλησία, μεγάλα θα πάνε στον ψυχίατρο. Το λέω σχηματικά. Δηλαδή θα αρχίσουν να έχουν προβλήματα. Γιατί? Γιατί η χάρη του Θεού είναι η τροφή της ψυχής. Εσύ το παιδί σου δεν το πας στην εκκλησία, δεν το κοινωνείς. Τα παιδάκια μερικές φορές χαμογελάνε μέσα στην εκκλησία χωρίς να υπάρχει λόγος. Ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Πορφύριος, έλεγε ότι την ώρα εκείνη τα παιδιά μπορούν να βλέπουν και τον άγγελό τους ακόμα, γι' αυτό χαμογελάνε. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δούμε αυτά που βλέπουν τα παιδιά. Γι' αυτό όταν το παιδάκι πάει στην εκκλησία, μετά βλέπετε θέλει να περάσει από όλες τις εικόνες και να τις κάνει μα. Γιατί αυτά έχουν περάσει μέσα του. Εμάς δεν έχουν περάσει. Και όταν σε αυτή την ηλικία το παιδί τροφοδοτηθεί σωστά και χαριτωθεί η ψυχή του, έχει τις προϋποθέσεις στην εφηβεία να έχει κριτήρια. Και ακούω πολλές φορές ότι πολλά παιδιά, παρόλο που καμιά φορά παίρνουν λάθος δρόμο, όμως μερικές φορές μέσα στην όλη σαστιμάρα τους λένε ας πάω να μιλήσω με τον πνευματικό μου. Δεν τα έχει τελείως μπερδέψει, έχει μέσα του κριτήρια. Και ακόμα ακούει κανείς ανθρώπους νέους να έρχονται και να σου λένε «Πάτερ, τι δεν θα έρθει να ξαναγυρίσω τα παιδικά μου χρόνια». Τότε που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στις κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια της ζωής μου. Δεν είναι όμως μόνο τα μόνα όμορφα, είναι εκείνα που τον κάνουν να κάνει τη σύγκριση και να ξαναγυρίζει. Τα παιδιά τα σημερινά, αν δεν έχουν τέτοια όμορφα χρόνια, λίγο αργότερα θα αυτοκτονούν και να μου το θυμάστε. Αυτά που διαβάζουμε σε άλλες χώρες θα φτάσουν και στη δική μας. Γιατί? Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, ο άνθρωπος έχει μια ορισμένη και δομή και λειτουργία. Το να αγνοήσεις τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπου ουσιαστικά τον καταστρέφεις. Και είναι απίστευτη υποκρισία όταν φτάνουμε πλέον στην καταστροφή να κλεγόμαστε. Ο λαός μας λέει μια σοφή παροιμία: όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Και σήμερα εμείς κοιμόμαστε όπως τρώνουμε. Ποιο είναι το λάθος μας? Βλέπουμε τα παιδάκια μικρά και τώρα τα ορίζουμε. Και νομίζουμε ότι επειδή τα ορίζουμε σήμερα θα τα ορίζουμε και αύριο. Νομίζουμε επειδή σήμερα τους λέμε ακόμα και με το ζόρι όχι θα κάνεις αυτό, θα μας ακούσουν και αύριο. Αύριο θα φτάσουν στην εφηβεία και θα αρχίσουν να αμφισβητούνε. Και όταν μέσα τους δεν έχουν κανένα φως θα αρχίσουν να αντιδράνε. και τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι. Μερικές φορές έρχονται κάποιοι γονείς όταν πια τα παιδιά τους στα 15, στα 16, κάποτε και στα 14 έχουν αρχίσει να επαναστατούν και ζητούν βοήθεια. Ξέρετε τι τους λέω? Αργήσατε πάρα πολύ. Διότι τι να εκμεταλλευτούμε τώρα, πού να κουμπίσουμε στη ψυχή του παιδιού σου? Του έδωσες μέχρι τώρα τίποτα να μπορώ να πατήσω? Δεν του έδωσες. Του μιλάω μια τελείως ξένη γλώσσα. Και γιατί να έρθει να με συναντήσει? Και τι θα έρθω εγώ τώρα να κάνω τον μπαμπούλα? Να του πω κάτσε να σου πω? Και γιατί να καθίσει να του πω? Πότε έμαθε ή είδε στο σπίτι του μέσα αυτή την επικοινωνία? Όπου υπάρχει όμως φαίνεται το αποτέλεσμα. Πριν από 2 Κυριακές, όταν τελείωσε η εκκλησία, κάποιοι άνθρωποι εκεί έκαναν ένα σχόλιο για μια οικογένεια με πολλά παιδιά. Λέει, κοίταξε, λέει, αυτή την οικογένεια. Κάθε Κυριακή όλοι τους είναι εδώ. Τα παιδάκια τους, οι γονείς, μορφωμένοι γονείς. Αυτό το παιδί λοιπόν αύριο, κι αν ακόμα αμφισβητήσει, έχει μέσα του αρκετά εφόδια. Έχει αρκετές εμπειρίες, πάνω απ' όλα την εμπειρία του Θεού, που ουσιαστικά θα το στηρίξει. Όταν δεν έχει, τότε πλέον δεν έχεις και να του πεις τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς η αρχή μιας θεραπείας είναι όταν το παιδί φάει τα μούτρα του. Κι αν μπορέσεις να είσαι κοντά του. Και τότε πλέον όταν φάει τα μούτρα του, τότε δεν γυρίζει εύκολα στους γονείς του. Γιατί? Γιατί μέσα του το ξέρει. Εσείς φταίτε που εγώ έφαγα τα μούτρα μου σήμερα. Έτσι, όταν κανείς αγνοεί ποιο είναι το παιδί του και τι χρειάζεται προπαντός, τότε έρχεται η ώρα που πληρώνουμε το τίμημα. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η αιτία που τα παιδιά μας δεν μπορούν να αντισταθούν, δεν μπορούν να πούν όχι. Βλέπουν πολλές φορές ότι είναι λάθος αυτό, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να πούνε όχι. Πού να τη βρούνε? Ποιος τάισε την ψυχή τους? Ποιος τους έδωσε τη δύναμη την πνευματική? Από πού την άντλησαν? Από τις συμβουλές μας ή καμιά φορά από το παράδειγμά μας? Και σκέφτεστε ένα παιδί που πρώτον δεν του δόθηκε τίποτα όμορφο στο σπίτι του. Δεν το βοήθησε η οικογένειά του να έρθει σε επαφή με τη χάρη του Θεού. Και έχει και αρνητικές εμπειρίες. Τι υποδομή του έχουμε δημιουργήσει? Του έχουμε σακατέψει όλα τα υποστηλώματα. Άρα λοιπόν απλά περιμένει την ευκαιρία. Και μόλις περάσει από δίπλα του θα πέσει μέσα στην παγίδα. Θέλω να καταλάβετε επίσης κάτι σημαντικό. Γιατί όποιος στο θέμα της αγωγής του παιδιού του λειτουργήσε εγωιστικά και είπε «εγώ ξέρω», εκείνος έφαγε τα μούτρα του. Ένας αρχαίος σοφός, ο Ηράκλητος, λέει «ήθος ανθρώπο δαίμον». Η λέξη «ήθος» στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε «τόπο κατοικίας». Ο τόπος της κατοικίας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Βέβαια αυτή η πραγματικότητα φωτίστηκε με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Εκείνος μας είπε ότι όντως από τη στιγμή που ο άνθρωπος έλαβε την πνοή του Θεού έγινε ψυχή ζώσα. Από αυτό θέλω να καταλάβετε ένα απλό πράγμα και κέριο, ότι ο Θεός είναι ένα από τα υλικά που κατασκευαστήκαμε. Είναι δομικό μας στοιχείο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν αρνηθούμε ένα στοιχείο της δομής μας θα καταρρεύσει το οικοδόμημα. Αυτό το κτίριο που βρισκόμαστε έχει μια βασική δομή. Δεν είναι τα κεραμίδια και τα τούβλα, αλλά οι κολόνες που το κρατάνε. Τα θεμέλια που είναι κτισμένο. Αν η δομή της κολόνας που είναι τσιμέντο και σίδερο αλλοιωθεί, θα πέσει το κτίριο. Αν τα θεμέλια είναι από σαθρά υλικά, στο πρώτο κούνημα θα πέσει. Σήμερα το βλέπουν, πέφτουν κτίρια. Ποια είναι η αιτία που πέφτουνε? Το ότι δεν έχουν σωστή δομή ή σωστή θεμελίωση. Είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε στη ζωή μας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σωστή δομή και σωστή θεμελίωση καταραίουν. Και σήμερα με πάταγο πολλές φορές. Εξηγήστε μου εσείς πώς είναι δυνατόν ένα αγόρι 14 χρονών να παίρνει ναρκωτικά. Δώστε μου την αιτία. Βρέστε την και απαντήστε στον εαυτό σας. Και μην πείτε εγώ ξέρω τι κάνω με το παιδί μου. Γιατί αν ξέρεις σήμερα, εννοώντας ότι το αστυνομεύεις και το ελέγχεις, δεν θα ξέρεις αύριο. Γιατί θα σου αυτονομηθεί και θα ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έτσι λοιπόν, τι είναι εκείνο που χρειάζεται? Χρειάζονται δύο βασικά πράγματα αν ξέρουμε ποιο είναι το παιδί μας. Είναι να λειτουργεί σωστά η ανθρώπινη υπόστασή του, και αυτή είναι η δική μας ευθύνη. Και αυτό σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να θεμελιωθεί η ζωή του στη χάρη του Θεού, να λειτουργήσει η δομή του κανονικά. Και το δεύτερο, χρειάζεται καλλιέργεια. Καλλιέργεια πνευματική, με την ίδια έννοια της καλλιέργειας που λέγαμε και χθες το βράδυ. Δηλαδή χρειάζεται να δουλέψουμε από την παιδική ακόμα ηλικία. Μη λέμε το παιδί είναι μικρό και δεν καταλαβαίνει. Βλέπετε μερικές φορές με πόσο πείσμα ακόμα και τα μωράκια σου λέμε θα κλάψω, θα με πάρει αγκαλιά η μαμά μου. Κι όμως εμείς λέμε δεν πειράζει, μικρό είναι. Αν όμως δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη στην ψυχή του παιδιού μας, την αναγνώριση της ύπαρξης και των άλλων δίπλα του, και άρα δεν μπορεί να απολαμβάνει εγωιστικά ό,τι θέλει, αν δεν βρούμε την εύκολη λύση να το παρκάρουμε στην τηλεόραση για να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Γιατί αυτό η καλλιέργεια, πόσο ωραία το λέει το Ευαγγέλιο, ουδείς επιβαλών την χείραν αυτού επάρωτρων και στρέφων εις τα οπίσω, εύθετος εστίνει στην Βασιλεία του Θεού. Φανταστήκατε τον Γεωργό που βάζει το αλέτρι στη γη και εκείνος κοιτάει συνέχεια πίσω. Τελικά δεν θα βλέπει τι κάνει, θα κάνει πρόχειρη δουλειά. Όταν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη ενός παιδιού, χρειάζεται σοβαρότητα. Χρειάζεται να ξέρει τι αναλαμβάνει και να ξέρει πώς ακριβώς θα διαχειριστεί την ψυχή του. Σας έχω πει παλαιότερα και δεν θα το επαναλάβω τώρα για περιπτώσεις παιδιών που έμπλεξαν στα ναρκωτικά και που όταν τελικά απεφάσαν να στηριχθούν στη ζωή της Εκκλησίας θεραπεύτηκαν. Αυτή είναι η εμπειρία και της δικής σας κοινότητας, της Αγίας Σκέπης. Όσα παιδιά δέθηκαν με την Εκκλησία τελικά ξεπέρασαν το πρόβλημα και στάθηκαν σωστά και όρθιοι. Όσοι μπήκαν, καθαρίστηκαν και βγήκαν χωρίς να θελήσουν να έρθουν κοντά, ξανακύλησαν πάλι οι περισσότεροι. Και ακόμα διαβάζω τούτη την περίοδο ένα βιβλίο που αναφέρεται στους ανώνυμους αλκοολικούς. Αυτό αφορά τους ανώνυμους αλκοολικούς όλο τον κόσμο. Ποιο είναι το εντυπωσιακό? Το βιβλίο απευθυνόμενο σε αυτούς τους λέει ποιο είναι το δεύτερο βήμα αν θέλουν πραγματικά να ελευθερωθούν. Το πρώτο είναι το να θέλουν οι ίδιοι, μα δεν θέλεις δεν γίνεται τίποτα. Ποιο είναι το δεύτερο? Η πίστη στο Θεό. Αυτό λένε παγκόσμια οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Λένε σε οποιοδήποτε Θεό αρκεί να πιστεύεις. Βέβαια σε αυτό το δεύτερο εγώ δεν συμφωνώ, γιατί δεν, αλλά είναι ενδεικτικό. Διότι αυτό είναι μια αναγνώριση της δομής του ανθρώπου. Ότι όντως ο άνθρωπος έχει ένα στοιχείο μέσα του πνευματικό και το πνευματικό στοιχείο δεν είναι ούτε το μυαλό του, ούτε ο εγκέφαλός του, ούτε η διανόησή του. Είναι αυτό που η Εκκλησία σαφέστατα λέει η ψυχή του. Και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη και συντήρηση η ψυχή του ανθρώπου. Εάν λοιπόν εμείς αυτοσχεδιάζουμε, εάν πιστεύουμε ότι εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε, τότε απλά και μόνον θα είμαστε έτοιμοι για να θρηνήσουμε. Επιτρέψτε μου να σας πω τελειώνοντας ότι όταν βέβαια έχεις να κάνεις με παιδιά 30 ολόκληρα χρόνια, ας το πω έτσι, έχεις μάθει να βλέπεις μέσα από τη ζωή. Υπάρχουν σήμερα παιδιά τα οποία αύριο είναι υποψήφια να πέσουν. Γιατί τα βλέπεις, μπορεί να είναι και καλά και καλοπροαίρετα, αλλά δεν έχουν στηρίγματα. Όταν μερικές φορές ακούω τα ερωτήματα των παιδιών, Αν δεν ήταν μπροστά μου, τα παιδιά θα τράβαγα τα μαλλιά μου. Είναι δυνατόν αυτά τα παιδιά να ζουν σε οικογένειες? Είναι δυνατόν να έχουν τέτοια τρομακτική άγνοια σε βασικά και απλά θέματα? Πού θα στηριχθεί αυτό το παιδί αύριο? Ο πρώτος που θα πέσει δίπλα του θα πέσει μέσα. Και θα έρθει μετά ο πατέρας και η μάνα να κλαίει και να λέει το παιδί μου και ποιοι το παρασύρανε? Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε. Είναι δυνατόν να γεμίσουμε τον κόσμο, στο κάθε παιδί δίπλα βάλουμε αστυνομικό? Είναι δυνατόν να βρούμε και να εξοντώσουμε όλους τους εμπόρους? Ένας τρόπος υπάρχει. Το παιδί μας αύριο να βλέπει μπροστά του ναρκωτικά και να λέει «δεν μου χρειάζονται». Ποιο παιδί το λέει αυτό? Το παιδί που η ζωή του έχει νόημα, που έχει όραμα, που έχει δύναμη, που έχει καθαρό μυαλό, όχι το μυαλό της γνώσης, αλλά το νου, τον καθαρό νου που του, που του επιτρέπει να βλέπει τελικά. Και επειδή βλέπει, πετάει στην άκρη ότι του είναι άχρηστο. Όταν ένα παιδί δεν έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα είναι ζήτημα τύχης, να το πω απλά, εάν δεν μπλέξει και αν δεν καταστραφεί. Σήμερα βλέπει κανείς τα παιδιά να πέφτουν στα ναρκωτικά σαν τα κοτόπουλα. Και η αιτία είναι η λαθεμένη αγωγή που τους δίνουμε, που πηγάζει από την άγνοια του ποιο είναι το παιδί μας. Αν ξέρουμε ποιο είναι, θα αρχίσουμε τη σωστή χειραγώγηση από τη στιγμή που θα βγει το παιδάκι από την κοιλιά της μητέρας του. Έχετε τη γνώμη ότι η Εκκλησία μας χωρίς νόημα την πρώτη και όλα μέρα διαβάζει ευχή στο παιδί που γεννήθηκε? Ότι την 8η και όλα μέρα του δίνει το όνομά του και του διαβάζει ευχή? Ότι στις 40 μέρες πάλι το φέρνει στην Εκκλησία και μετά συνιστά στους γονείς το συντομότερο βαπτίστε το? Γιατί? Για να αρχίσει το παιδί να θεμελιωθεί σε ένα θεμέλιο και να τρέφεται από τη ζωή του Χριστού. Αυτά δεν είναι θρησκευτικά πράγματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όποιος τα βλέπει έτσι δείχνει την τύφλα του, να το πω, στη δημοτική. Γιατί? Διότι σας έχω πει κι άλλοτε και καταλάβετε το, ο Θεός ούτε εμένα ούτε σας έχει ανάγκη. Υπήρχε χωρίς εμάς και πριν από εμάς, και μπορεί να υπάρχει και χωρίς εμάς. Αν ο Θεός είναι δομικό μας στοιχείο, τότε η σχέση του μαζί μας είναι πρόβλημα ανθρωπολογικό και όχι θρησκευτικό. Είναι πρόβλημα σωστής λειτουργίας του ανθρώπου. Και από την άλλη μεριά, με τη χάρη του Θεού, όσα παιδιά μπορέσαμε από ερείπια να τα κάνουμε να τα ξαναστήσουν την ύπαρξή τους, σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, με έναν τρόπο μπορέσαμε. Όταν περπατώντας μαζί τους αρχίσαμε να τα βοηθούμε να οικοδομηθούν στο μοναδικό θεμέλιο. Και μπορώ να σας πω ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η διακονία και η πολυεύθυνη ιερατική, είναι ένας από τους λόγους που μερικές φορές δοξάζω το Θεό γιατί είμαι ιερέας και λέω και τώρα να ξεκίναγα θα ξαναγίνω. Γιατί η ωραιότερη στιγμή στην διακονία ενός ιερέα είναι να σου έρχεται ένα ερείπιο και εσύ με τη χάρη του Θεού, με αγάπη πολύ και με υπομονή, αυτό το ερείπιο κάποια στιγμή να το βλέπεις να ξαναγίνεται άνθρωπος. Και όταν πια έχεις την αίσθηση όχι μόνο του ποια είναι η δομή του ανθρώπου, αλλά και την εμπειρία πως ανοικοδομείται και πάλι ο πεπτωκός άνθρωπος, τότε είναι που νιώθεις μερικές φορές, επιτρέψτε μου να το πω απλά όπως πάντα εκφράζομαι, και θυμό και οργή ακόμα, όταν τελικά διαπιστώνεις ότι αυτά τα έρημα τα παιδιά έφτασαν εκεί που έφτασαν, όχι γιατί τα ίδια το ήθελαν, αλλά γιατί εγκαταλείφθηκαν ουσιαστικά, όχι από κακία αλλά από άγνοια και από εγωισμό. Πώς είναι δυνατόν ένας γιατρός, σας ξαναρωτώ και να κλείσω, να κάνει καλά έναν ασθενή όταν δεν ξέρει από ιατρική επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν να θεραπευτεί ένας άνθρωπος άμα δεν ξέρεις τη δομή του ανθρώπου και τη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσεις? Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολλή ευθύνη και με πολλή αγάπη θέλω να θυμηθείτε και να συνειδητοποιείτε ότι ακριβώς είναι σημαντικό να μάθουμε τελικά ποιο είναι το παιδί μας, ποια είναι η δομή του, να κατανοήσουμε δηλαδή και τη δική μας ύπαρξη μέσα από το παιδί μας και να μην κάνουμε αστεία με το μεγάλο αυτό θέμα. Να θελήσουμε να οικοδομήσουμε σωστά αυτό το οικοδόμημα, ώστε κι αν θα έρθουν σεισμοί αύριο, αυτό να αντέξει και να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία και τη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Ίσως γίνομαι μονότονος κάθε φορά που στην αρχή της εκπομπής λέω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι, αλλά πράγματι θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι, μια πορεία. Μια πορεία αναψυχής, πνευματικής αναψυχής πραγματικά. Καθώς ο χριστιανός, μελετώντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής, την παραδεδομένη διδασκαλία από τον ίδιο τον Κύριο στους ανθρώπους, εκεί όπου καταγράφεται η αγάπη του Θεού, η πορεία του ανθρώπου, η συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό, έναν Θεό ο οποίος δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μία ιδεολογία, δεν είναι μία κτιστή θεότητα, δεν είναι δηλαδή μία δημιουργία του ανθρώπου, αλλά η πλήρης αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Κάθε φορά λοιπόν που κανείς μελετάει τα κείμενα της Αγίας Γραφής, συναντάται πράγματι με τον Θεό. Βλέπει την σοφία του Θεού με την οποία δημιουργήθηκε ο κόσμος, αλλά ταυτόχρονα βλέπει και την τραγική πορεία του ανθρώπου, ο οποίος όταν επαναστατεί εναντίον του Θεού, χάνεται μέσα στο σκοτάδι. Όχι γιατί τιμωρείται από τον Θεό, αλλά γιατί η αυτονομημένη επιλογή του ανθρώπου να αποκοπεί, να διαταράξει τις σχέσεις του με τον Θεό, να αποκόψει την κοινωνία του με τον Θεό, τον οδηγεί στο σκοτάδι. Για να γίνει αυτό ίσως λίγο περισσότερο κατανοητό, το σκοτάδι είναι η απουσία του φωτός. Δεν υπάρχει. Αλλά εκεί που λείπει το φως, τότε έρχεται το σκοτάδι. Έτσι είναι και στη ζωή του ανθρώπου η παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, έρχεται στο σκοτάδι. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση από αυτή για τον άνθρωπο. Να απομακρύνεται από το φως του Χριστού, γιατί τότε πραγματικά έρχεται μέσα στο σκοτάδι. Το ίδιο συμβαίνει και με την θερμότητα. Το κρύο είναι η απουσία της θερμότητας. Δεν υπάρχει, αλλά εκεί που απουσιάζει η θέρμανση, η θερμότητα, έχουμε το ψύχος. Κάπως έτσι είναι και η ζωή του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Τόσο οι πρωτόπλαστοι, αλλά όσο και ο καθένας από εμάς, πολλές φορές στην ζωή του επιλέγει να αυτονομηθεί από τον Θεό και αναζητά την θέωση μέσα από την κτήση, μέσα από την εγωιστική του διάθεση, παρασυρμένος από τα κελεύσματα του διαβόλου. Τι τραγική πορεία ο Αδάμ και η Εύα. να είναι σε μια διαρκή κοινωνία με τον Θεό, να βιώνουν την παρουσία του διαρκώς και παρόλα αυτά εύκολα να υποκύπτουν στον πειρασμό της θέωσης, όχι μέσα από την συνάντησή τους με τον Θεό, αλλά μέσα από τις ίδιες δυνάμεις τους, τις δικές τους δυνάμεις. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα υποσχέθηκε ο διάβολος ως σόφης στους ανθρώπους. Γευθείτε από τον καρπό για να πάρετε αυτό που σας υποσχέθηκε ο Θεός. Υποσχέθηκε ο Θεός την καταχάριν θέωση, την αγιότητα, το καθομοίωση μέσα από την συνάντησή του με Αυτόν. Και όμως ο άνθρωπος επιλέγει να αυτονομηθεί εγωιστικά και να παρασυρθεί από τα κελεύσματα και τις υποσχέσεις του διαβόλου. Το ίδιο τραγικό συμβαίνει κάθε φορά που ο άνθρωπος επιλέγει να αυτονομηθεί από τον Θεό και να επαναστατήσει, γιατί απλά οι επιλογές του είναι διαφορετικές από αυτές που υποδεικνύει ο Θεός. Τότε επισέρχεται στη ζωή του ανθρώπου η αμαρτία. Κάθε δηλαδή επιλογή, πράξη, σκέψη που απομακρύνει ακόμη περισσότερο τον άνθρωπο από τον Θεό, από τον συνάνθρωπό του και εν τέλει από τον ίδιο του τον εαυτό. Και πολλές φορές αυτό συμβαίνει και μέσα από τον λόγο, μέσα από την γλώσσα. Για να έρθουμε και να συνδέσουμε αυτές μας τις σκέψεις για αυτό το ταξίδι, επαναλαμβάνω, που κάνουμε κάθε φορά στον πλούτο πράγματι της Αγίας Γραφής, που αντλούμε εφόδια πολύτιμα, εφόδια ζωής, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αλλά και πνευματικά να ενισχυθούμε στην πορεία μας προς το καθομοίωση, βλέπουμε πως η γλώσσα μπορεί να συμβάλλει με την χρήση της, είτε στο να προχωρήσουμε βήματα μπροστά προς την επίτευξη του σκοπού μας, ή που μπορεί να μας οδηγήσουν πολύ μακριά. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Έχουμε δει τους 5 πρώτους στίχους. Έχουμε δει τον ιερό συγγραφέα να μας μιλάει για την γλώσσα, να μας λέγει για την χρήση της και τη σπουδαιότητά της, με αφορμή το έργο των διδασκάλων, αλλά κατ' επέκταση η χρήση της γλώσσας αναφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Και είδαμε ότι ο πιστός, σύμφωνα με τον ιερό συγγραφέα, πρέπει να ελέγχει τον λόγο του για να μην κριθεί ανάλογα με αυτόν. Και τονίζει ότι όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός ελέγχει και ολόκληρη τη ζωή του. Και μας έδωσε μία σειρά παραδειγμάτων. Μας είπε ότι όπως ο χαλινός και το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η σπίθα της φωτιάς που μπορεί να κατακάψει ολόκληρο δάσος. Η γλώσσα σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Και συνεχίζει ο ιερός συγγραφέας την αναφορά του αυτή στη γλώσσα στο τρίτο κεφάλαιο, τονίζοντας ακριβώς πως η γλώσσα γίνεται και αυτή φωτιά και ένας ολόκληρος κόσμος και ένα μεγάλο πλήθος αδικίας. Για αυτόν τον κόσμο της αδικίας θα μας μιλήσει στη συνέχεια, για να δούμε πόσο φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό μπορεί να κάνει η γλώσσα στον άνθρωπο. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι κάθε φυσική αγριότητα και των θηρίων και των πτηνών και των ερπετών και των θαλάσσιων όντων, όπως θα δούμε, δαμάζεται από τη φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να δαμάσει. είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Χρειάζεται λοιπόν σύνεση και διάκριση πώς κανείς θα χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του, πώς θα μιλήσει, πώς θα συμπεριφερθεί, πώς θα σταθεί απέναντι στον αδελφόν του, για να ωφελήσει και όχι βέβαια να σκανδαλίσει. Ερχόμαστε κατευθείαν στο κείμενο. Διαβάζουμε από τον 6ο στίχο του 3ου κεφαλαίου για να δούμε ακριβώς την συνέχεια της διδασκαλίας του ιερού συγγραφέα για την γλώσσα. Καθώς όπως είπαμε εδώ έχει σκοπό μέσα από την σύγκριση της γλώσσας με όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία είδαμε και θα δούμε στη συνέχεια, να μας παρουσιάσει τη μεγάλη σπουδαιότητα της χρήσης της γλώσσας για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, εφόσον εκ των πραγμάτων με τη γλώσσα επικοινωνούμε με τον συνάνθρωπό μας. Επαναλαμβάνω, είμαστε στον 6ο στίχο και διαβάζουμε. Και η γλώσσα πυρ, ο κόσμος της αδικίας. Ούτως η γλώσσα καθίσταται εν της μέλης ημών, εισπηλούσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών της γενέσεως και φλογιζομένη υπό της γέννης. Πάσα γαρφίσεις θηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλίων δαμάζεται και δεδάμαστε τη φύση τη ανθρωπίνη. Τη δε γλώσσαν ουδείς δυνατέ ανθρώπων δαμάσε, ακατάσχετων κακών, μεστή ιού θανατηφόρου. Και η γλώσσα, λέει ο ιερός συγγραφέας, είναι φωτιά, ένας ολόκληρος κόσμος και ένα μεγάλο πλήθος αδικίας. Όπως μια μικρή φωτιά ανάβει μεγάλη πυρκαγιά, έτσι και η γλώσσα είναι το μικρό μέλος σε σχέση με άλλα μέλη του σώματός μας που μολύνει όμως όλο το σώμα και ανάβει πυρκαγιά στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής. Και έπειτα καίγεται και αυτή από το πυρ της κολάσεως με το οποίο θα τιμωρηθούν οι παρεκτροπές και οι αδικίες της. Φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό η γλώσσα, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι κάθε φυσική αιχριότητα και των θηρίων και των πτηνών και των ερπετών και των θαλάσσιων όντων δαμάζεται από την φυσική ικανότητα και επινοητικότητα του ανθρώπου. Τη γλώσσα όμως κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Πολύ παραστατικά εδώ ο ιερός συγγραφέας παρουσιάζει τον τωρινό αιώνα της αδικίας ότι επικοινωνεί άμεσα με το πυρ της κολάσεως. Όπως η φωτιά καταστρέφει και μαυρίζει τα πάντα, έτσι και η γλώσσα μολύνει, λερώνει όλο το σώμα, κάνει ολόκληρο το είναι μας αμαρτωλό και βάζει φωτιά στον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και ύπαρξης. Ο κόσμος παρομοιαζόταν με κύκλο ή με τροχό που γυρίζει διαρκώς και από τους αρχαίους Έλληνες αλλά και από τους Ιουδαίους. Όμως αμέσως φανερώνει από πού την παίρνει η γλώσσα αυτή τη φωτιά. Και φλογιζομένη υπό της γέννης. Εννοεί φυσικά εδώ τον διάβολο και την κόλαση, αλλά μεταχειρίζεται την εικόνα ενός απέσιου τύπου, την γέννα. Νότια της Ιερουσαλήμ υπήρχε η κοιλάδα Χιμών, όπου γίνονταν οι φρικτές ανθρωποθυσίες στον θεό Μολόχ. Αργότερα, εκεί ρίχνονταν τα απορρίμματα της Ιερουσαλήμ και ο τόπος έμεινε το σύμβολο της κατάρας και η είσοδος της κολάσεως. Αυτή ήταν η γέννα. Ας δούμε όμως λίγο αναλυτικότερα τι μας λέγει ο ιερός συγγραφέας. Είπαμε λοιπόν ότι ο κόσμος της αδικίας, στον οποίο αναφέρεται ο ιερός συγγραφέας εδώ, είναι ο παρόν κόσμος, στοιχείο του οποίου είναι και το πυρ, η φωτιά. Και η γλώσσα είναι φωτιά, είναι πυρ, έκφραση και εκδήλωση του κόσμου της αδικίας. Πολύ παραστατικά λοιπόν, ο Άγιος Ιάκωβος παρουσιάζει τον ίν αιώνα της αδικίας να επικοινωνεί αμέσως με το πυρ της κολάσεως. Η γλώσσα σπηλώνει όλο το σώμα, δηλαδή όλον τον άνθρωπο. Ο τροχός της γενέσεως απεικονίζει, είπαμε, τον κύκλο της ανθρώπινης ζωής και υπάρξεως. Τροχός είναι ο βίος ως εις εαυτόν ανελιτόμενος, λέει ο Οικουμένιος. Και αρχικά η έκφραση χρησιμοποιήθηκε στους κύκλους των Πυθαγορείων και στα ορφικά μυστήρια για να σημάνει τον κύκλο των διαδοχικών μετεμψυχώσεων. Στους Έλληνες και τους Ιουδαίους ο κόσμος παρομοιαζόταν, όπως είπαμε, κατά την μεταβιβλική περίοδο με τροχό συνεχώς εν κινήσει. Επειδή δε προηγουμένως είπε ότι η γλώσσα είναι πυρ που καίει ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, δηλώνει τώρα σαφώς την προέλευση του πυρός που ανάβει η γλώσσα, φλογιζομένη υπό της γέννης. Μιλήσαμε και αναφερθήκαμε εισαγωγικά στην κοιλάδα Χινόμ. Πράγματι ήταν ένας τόπος όπου κατά την περίοδο της Ισραηλιτικής μοναρχίας τελούνταν εκεί οι ανθρωποθυσίες στον θεό Μολόχ, και γι' αυτό θεωρούνταν, παρά την κάθαρσή του από τον βασιλιά Ιωσία, καταραμένος τόπος. Γι' αυτό και εκεί αργότερα, όπως είπαμε, ρίχνονταν και τα απορρίμματα της πόλεως της Ιερουσαλήμ. Και λόγω της απέχθειας που προκαλούσε ο τόπος αυτός, κατέληξε να θεωρείται εικόνα της κολάσεως. Στην κοιλάδα αυτή τοποθετούσαν ορισμένοι και την είσοδο του Άδη. Βλέπουμε τον ιερό συγγραφέα μετά τη γέννη να κάνει αναφορά πάλι στην δύναμη του ανθρώπου και στο αδάμαστον της γλώσσας. Βλέπουμε εδώ να λέει φοβερό πραγματικά και ασυγκράτητο κακό η γλώσσα, και αναφέρεται στο αδάμαστο της γλώσσας και τονίζεται αυτό μέσω της σύγκρισής του με την καθυπόταξη από τους ανθρώπους και των τεσσάρων κατηγοριών ζώων, οι οποίες αναφέρονται με την ίδια σειρά και στο βιβλίο της Γενέσεως και στο Δευτερονόμιο, δηλαδή των θηρίων, των πετινών, των ερπετών και των εναλίων. Φύσης θηρίων είναι τα θηρία, όπως φύσης ανθρώπινη είναι ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος κατόρθωσε να δαμάσει όλα τα ζώα, χωρίς όμως να κατορθώσει να υποτάξει την δική του γλώσσα. Το ουδείς δαμάσε δύνατε ανθρώπων δεν πρέπει εδώ να εκλειφθεί με απόλυτη έννοια. Αυτό άλλωστε προϋποθέτει ο δεύτερος στίχος του κεφαλαίου. Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, ή της εν λόγω πτέει, ούτως τέλειος ανήρ, δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Η όλη πραγμάτευση του θέματος στην επιστολή και η χριστιανική κοσμοθεωρία συνολικά. Ακατάστατον κακόν σημαίνει το κακό που πάντοτε δημιουργεί ακαταστασίες και ανομαλίες. Η παρομοίωση της γλώσσας με θανατηφόρο ιό ήταν γνωστή στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ίδιο θέμα στην προς Ρωμαίους επιστολή και παραθέτει μάλιστα εδάφιο από τους ψαλμούς του Δαβίδ, από τον 139ο ψαλμό. Εδώ ο δηλητηριώδης όφης κλείνει τη σειρά των αλλεπάλληλων εικόνων με τις οποίες ο συγγραφέας έδειξε πόσο ολέθριο κακό μπορεί να αποβεί η γλώσσα. Είναι τόση η δύναμη της έκφρασης, ώστε δικαίως να υποθέσει κανείς, ο ιετηρίος συγγραφέας μιλάει εδώ εκ πικράς πείρας. Πράγματι, είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτο θανατηφόρο δηλητήριο η γλώσσα, όταν χρησιμοποιείται για να σπηλώσει τον αδελφό. Είναι αυτό που ο λαός μας λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Αλήθεια. Ποιος μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο αμαρτωλός? Επιτρέψτε μου την εικόνα αυτή. Εκείνος που μία φορά με ένα όπλο σκότωσε έναν αδελφό του, ή αυτός που καθημερινά με την γλώσσα του σκοτώνει και σπηλώνει τον αδελφό? Ποιος μπορεί να πει ποιος είναι λιγότερο ή περισσότερο αμαρτωλός? Ποιος μπορεί να πει ότι μετανόησε ή μένει αμετανόητος? Πολλές φορές έχουμε τη διάθεση χριστιανοί να θεωρούμε πως είμαστε καλοί χριστιανοί επειδή τηρούμε τους προβλεπόμενους κανόνες, ή γιατί δεν σκοτώσαμε, ή γιατί δεν μοιχεύσαμε και δεν πορνεύσαμε. Μπορεί όμως με τη γλώσσα, αδελφοί μου, να έχουμε σκοτώσει, να έχουμε μοιχεύσει, να έχουμε πορνεύσει, όχι μία, αλλά πολύ περισσότερες φορές. Και να το προσπεράσαμε. Να ανδιαφορήσαμε, γιατί απλά ικανοποίησαμε τον εγωισμό μας. Βλέπουμε τον άνθρωπο πώς καταφέρνει να δαμάσει όλα τα άγρια θηρία της πλάσης και μαζί με αυτά να δαμάσει τα πτηνά, όσα βρίσκονται μέσα στην θάλασσα, και εν τέλει βλέπουμε πώς ο άνθρωπος, ενώ δαμάζει την φύση, αδυνατεί πολλές φορές να δαμάσει τον εαυτό του, να δαμάσει την γλώσσα του, που εκφράζει πολλές φορές τη σκέψη του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του. Έτσι λοιπόν, ενώ η φύση έχει υποταχθεί στη δύναμη του ανθρώπου, στην εφευρετικότητά του, στην εξυπνάδα του, στην θέλησή του, παρόλα αυτά αδυνατεί να τυθασεύσει, να δαμάσει τη γλώσσα του. Και ενώ έχει δαμάσει την φύση, δεν έχει δαμάσει, λέμε, τη γλώσσα. Και εδώ έρχεται ο συγγραφέας ακριβώς να δείξει αυτή τη μεγάλη διαφορά, αυτή τη μεγάλη αντίθεση. Και δε δάμαστε τη φύση του ανθρώπου. Πάσα γαρφή συστηρίονται και πετεινών ερπετώνται και εναλίων δαμάζεται, και δεδάμαστε τη φύση την ανθρωπίνη. Την δε γλώσσα ουδείς δύναται ανθρώπων δαμάσα. Μας λέει ότι κάθε είδος θηρίου εν τέλει δαμάζεται από τον άνθρωπο, αλλά τη γλώσσα κανείς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Δείτε πόσο πραγματικά εντυπωσιακά αλλά και συμπερασματικά δείχνει αυτήν την αντίθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι έτσι είναι πραγματικά. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην του έχει ξεφύγει ποτέ κάποια λέξη ζωηρή, θυμωμένη ή κάποια κακολογία. Ο Ιερός Αυγουστίνος παραδέχεται ότι όταν η γλώσσα δαμαστεί, πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι αυτό συντελέστηκε διαμέσου του ελέους, της βοηθείας και της χάριτος του Θεού. Μα δεν έχει τελειώσει αυτό το τόσο οξύ και πικρό ξέσπασμα του Αγίου Ιακώβου κατά της γλώσσας. Την χαρακτηρίζει ακατάσχετον κακό, ασυγκράτητο κακό, ασημάζευτο, αχαλήνοτο, αλλά υπάρχει θεραπεία. Υπάρχει τρόπος πραγματικά να σωθεί ο άνθρωπος? Και βέβαια υπάρχει. Αν και αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως Υιός θανατηφόρος, γεμάτη δηλαδή και έτοιμη να χύσει δηλητήριο, που δεν έχει αντίδοτο και φέρνει τον θάνατο, δηλαδή η γλώσσα τελικά παραβάλλεται με το πιο δηλητηριώδες φίδι που υπάρχει στον κόσμο. Τι να έχει ακούσει άραγε από τις εξιουδαίων εκκλησίες ο ιερός συγγραφέας για να ξεσπάει έτσι? Δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε αν αναλογιστούμε πόση πίκρα και αγανάκτηση είχαν ποτίσει τον μαρτυρικό Παύλο και αυτά που ακούγονται και συμβαίνουν και σήμερα πολλές φορές από πολλούς από εμάς τους χριστιανούς. Γι' αυτό ο Ιάκωβος συνεχίζει. Ναι, υπάρχει γλώσσα που δυστυχώς γίνεται θανατηφόρο δηλητήριο. Και αυτό φαίνεται ότι φτάνουμε στο σημείο με την ίδια γλώσσα που ευλογούμε τον Θεό, καταριόμαστε τον αδελφό μας, παρόλο που έχει πλαστεί καθομοίωση Θεού. Βλέπουμε στον ένα το στίχο να λέει ο ιερός συγγραφέας: «Εν αυτή ευλογούμεν τον Θεόν και Πατέρα και εν αυτή καταρώμεθα τους ανθρώπους τους καθομοίωσιν Θεού γεγονότας». Βλέπουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο με την ίδια γλώσσα να υμνεί τον Θεό και με την ίδια γλώσσα να καταράτεται τον αδελφόν του. Δεν εννοείται η ίδια γλώσσα να ευλογεί πραγματικά τον Θεό και συγχρόνως να καταργέται τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, η γλώσσα που ενεργεί κατά των αδελφών δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με την αληθινή ύμνηση του Θεού, όπως ακριβώς η πίστη είναι αργή χωρίς τα έργα. Όμως κάπου εδώ ο χρόνος και της σημερινής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά, την ίδια ημέρα και ώρα, βλέποντας ακριβώς τον ιερό συγγραφέα να αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα της γλώσσας, το οποίο και τη δική μας εποχή απασχολεί, ξεκινώντας ακριβώς από τον ένατο στίχο, ότι δεν δύναται η ίδια γλώσσα που υμνεί τον Θεό να καταράτεται και τον αδελφό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
4: Εβδομικοστών έβδομων. Παρευρεθεί σε κάποια σύναξη μοναχών, αντελήφθηκα ότι ένας εκλεκτός αδερφός ενοχλήθηκε από πονηρούς λογισμούς. Και επειδή δεν βρέθηκε τόπος κατάλληλος για προσευχή, πήγε στο αφοδευτήριο για σωματική ανάγκη, γιατί τον ενοχλούσε δήθεν η κοιλιά του, και εκεί με δυνατή προσευχή πολέμησε κατά των εχθρών του. Όταν δε εγώ τον εμέμφθηκα για το ακατάλληλο του τόπου, μου απάντησε: «Προσευχήθηκα, αδερφέ, σε ακάθαρτο τόπο, εφόσον επρόκειτο για την εκδίωξη ακαθάρτων λογισμών και για την κάθαρση από το ρήπο». 78. Όλοι οι δαίμονες αγωνίζονται να σκοτήσουν προηγουμένως το νοερό μέρος της ψυχής μας και έπειτα μας υποβάλλουν εκείνα που αγαπούν, διότι αν ο νους δεν κλείσει τα μάτια του, δεν θα κλαπεί ο θησαυρός. Αυτό το επιδιώκει περισσότερο από όλους ο δαίμονας της πορνείας. Αυτός πολλές φορές σκοτίζοντας τον ηγεμόνα νου, κάνει να επιτελεστούν πράξεις και μάλιστα επί παρουσία ανθρώπων που μόνο οι παράφρονες διαπράττουν. Γι' αυτό αργότερα, όταν ο νους συνέλθει, όχι μόνο στους μας είδαν, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας εντρεπόμεθα για τις άσημενες πράξεις, τα λόγια και τα κινήματά μας, και μένουμε έκθαμβοι μπρος σε εκείνη την πόρωση. Έτσι, πολλές φορές μερικοί που το αντιλήφθηκαν αυτό, σταμάτησαν την αμαρτία. Εβδομικοστόν ένατον. Αποδοκίμαζε τον εχθρό, ο οποίος μετά τη διάπραξη της αμαρτίας σε εμποδίζει από την προσευχή ή τη θεοσέβεια ή την αγρυπνία, και να θυμάσαι εκείνον που είπε: «Διαδέτους κόπους μη παρέχειν την υπό των προλήψεων τυραννουμένην ψυχήν, πίσω την εκδίκηση αυτής εκ των εχθρών αυτής». Λουκάς Ιωταΐτα 5. 80. Όποιος νίκησε το σώμα, αυτός που συνέτριψε την καρδιά. Και ποιος συνέτριψε την καρδιά? Αυτός που αρνήθηκε τον εαυτό του. Γιατί πώς να μη συντριβεί εκείνος που πέθανε ως προς το θέλημα της σαρκός? 81. Συναντάτε και εμπαθείς, εμπαθέστερος από άλλον εμπαθή, και ακόμη που ακόμη και τους μολυσμούς του τους εξομολογείται αισθανόμενος ειδιπάθεια. 82. Οι ακάθαρτοι και αισχροί λογισμοί γεννώνται συνήθως στην καρδιά από τον εξαπατούντα την καρδιά, δηλαδή από το δαίμονα της πορνείας. Αυτούς τους θεραπεύει η εγκράτεια και η παντελής περιφρόνησης.

83. Με ποια μέθοδο και με ποιο τρόπο να δέσω αυτό το φίλο μου, δηλαδή τη σάρκα, και να τον δικάσω όπως και τους άλλους, δεν γνωρίζω. Διότι πριν τον δέσω, λύνεται, και πριν τον δικάσω, συμφιλιώνεται μαζί μου, και πριν τον τιμωρήσω, τον λυπούμαι και κάμπτομαι. Πώς να νικήσω αυτόν που εκφύσεως αγαπώ, πώς θα ελευθερωθώ από αυτόν, τον εχθρό, τη σάρκα, με τον οποίο είμαι συνδεδεμένος αιωνίως, πώς θα καταργήσω εκείνον που θα αναστηθεί μαζί μου, πώς θα μεταβάλω το άφθαρτο εκείνο που έλαβε φθαρτή φύση. Τι λογικό επιχείρημα να το αντιτάξω, αφού έχει με το μέρος του τα λογικά επιχειρήματα από τη φύση. Αν δέσω το φίλο μου αυτό με την νηστεία, μόλις κατακρίνω τον πλησίον μου, πάλι παραδίδομαι στα χέρια του. Αν σταματήσω την κατάκριση και τον νικήσω, αλλά υπερηφανευθώ μέσα μου, πέφτω πάλι στα χέρια του. Είναι για μένα και συνεργάτης και εχθρός, και βοηθός και αντίδικος, και υποστηρικτής μαζί και επίβουλος. Όταν δέχεται περιποιήσεις, πολεμάει, και όταν συνθλίβεται, ατονεί. Όταν τον αναπαύουμε ατακτή και όταν πάλι τον αποστρεφόμεθα και τον ταλαιπωρούμε, δεν αντέχει. Αν τον λυπήσω, διατρέχω κίνδυνο. Αν τον πληγώσω, δεν θα έχουμε ποιον να αποκτήσω τις αρετές. Τον ίδιο και τον εναγκαλίζομαι και τον αποστρέφομαι. Ποιο είναι το μυστήριο που με περιβάλλει, πώς εξηγείται η μίξη που παρατηρείται σε μένα, πώς στον εαυτό μου είμαι και φίλος και εχθρός. Λέγε μου εσύ σύζυγέ μου, εσύ φύσης μου, γιατί δεν χρειάζεται να μάθω τα περισσού από άλλον. Πώς θα μείνω άτρωτος από σένα, πώς θα κατορθώσω να διαφύγω τον κίνδυνο της φύσεως, επειδή εγώ έδωσα υπόσχεση στον Χριστό να είμαι εχθρός σου. Πώς θα νικήσω την τυραννική σου εξουσία, πώς, διότι αποφάσισα να ασκώ βία επάνω σου.

και η σάρκα, αφού κατά κάποιον τρόπο αποκρίθηκε προς την ψυχή, φάνηκε ότι έτσι περίπου είπε: «Δεν πρόκειται να σου πω κάτι που εσύ δεν το γνωρίζεις, αλλά κάτι που και οι δύο το γνωρίζουμε. Εγώ καυχόμαι ότι έχω μητέρα μου την αμαρτωλή αγάπη. Την εξωτερική πείραση της σαρκός τη γεννώ με την περιποίηση και την εν γέννη καλοπέραση. Η δε εσωτερική φλόγα και έξαψη των λογισμών έχουν ως αφορμές την καλοπέραση που προηγήθηκε και τις αισχρές πράξεις που διαπράχθηκαν. Εγώ όταν συλλάβω, γεννώ τις αμαρτωλές πτώσεις. Και εκείνες πάλι όταν γεννηθούν, γεννούν με τη σειρά τους τον θάνατο δια της απογνώσεως. Αν γνωρίσεις καλά τη δική μου και τη δική σου μεγάλη ασθένεια, μου έδεσες τα χέρια. Αν ταλαιπωρήσεις τον λαιμό, μου έδεσες τα πόδια, ώστε να μην μπορώ να προχωρώ. Αν συζευχθείς την υπακοή, με διεζεύχθεις. Αν αποκτήσεις ταπείνωση, με επεκεφάλισες. 15ο βραβείο. Όποιος ζώντας με τη σάρκα το κατέκτησε, απέθανε και αναισθήθη και γνώρισε ήδη από εδώ το προήμιο της μελλοντικής αυθαρσίας.

Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος 16. Περί φιλαργυρίας, καθώς και περί ακτιμοσύνης. Πολλοί από τους σοφούς διδασκάλους, μετά από τον προηγούμενο τύρανο, συνηθίζουν να τοποθετούν τον παρόντα μυριοκέφαλο δαίμονα της φιλαργυρίας. Και για να μην μεταβάλουμε τη σειρά των σοφών εμείς οι άσοφοι, ακολουθήσαμε τον ίδιο κανόνα και την ίδια απόφαση. Έτσι, αφού μιλήσουμε λίγο με την αρρώστια, θα μιλήσουμε έπειτα εν συντομία και για την κατάσταση της υγείας. Δεύτερον, φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων, θυγατέρα της απιστίας, προφασίστρια νόσων, μάντης γυρατιών, υποβολεύσαν οβρίας, προμηνητής λιμών. Τρίτον, φιλάργυρος είναι εκείνος που καταφρονεί τις ευαγγελικές εντολές και τις παραβαίνει ενσυνείδητα. Όποιος απέκτησε αγάπη, διεσκόρπισε χρήματα. Όποιος όμως ισχυρίζεται πως συμβιβάζει στη ζωή του και τα δύο, αυταπατήθηκε. Τέταρτον, όποιος πενθεί για τις αμαρτίες του, απαρνήθηκε το σώμα του, διότι όταν το εκάλεσε η περίστασης, ούτε αυτό το λυπήθηκε. Πέμπτον, μην ισχυρίζεσαι ότι μαζεύεις χρήματα για τους φτωχούς, διότι δύο μόνο λεπτά αγόρασαν την ουράνιο βασιλεία. Η Χείρα, στο ΚΑ του Λουκά. Έκτον, ο φιλόξενος και ο φιλάργυρος συναντήθηκαν και ο δεύτερος αποκαλούσε τον πρώτο αδιάκριτο και ασύνετο. Έβδομον, όποιος νίκησε το πάθος αυτό της φιλαργυρίας, έπαυσε να έχει μέριμνες. Όποιος είναι δεμένος μαζί του, ποτέ δεν θα κάνει καθαρή προσευχή. Μάλλον καλύτερα να το διαβάσουμε «καθαρά προσευχή».

0: όπως το έχει ο Άγιος και όπως έχει κάπως τυποποιηθεί καθαρά προσευχή. 8. Αρχή της φιλαργυρίας, η πρόφαση της ελεημοσύνης. Τέλος δε αυτής, το μίσος προς τους φτωχούς. Έως ότου κάποιος συγκεντρώσει τα χρήματα, κάνει ελεημοσύνες. Όταν όμως τα συγκεντρώσει, σφίγγουν τα χέρια του. 9. Είδα ανθρώπους φτωχούς ως προς τα χρήματα, οι οποίοι πλούτησαν στη ζωή των φτωχών πνεύματι, δηλαδή πλούτησαν στη μοναχική ζωή, και έπαυσαν πλέον να ενθυμούνται την προηγούμενη φτώχεια τους.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημώντον επίουσιον δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον Συ. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτε έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη, ο ασώματος λέγονται επί Ρωγάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογά μου και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση εις θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρονιος υπεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, η τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσες οχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιούδης όπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσων θελόντων σωθή.

0: σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησα τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία,

0: Πανίμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Πανίμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Πανίμνητε μήτερ δεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και εντοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά σημαναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσηπείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξωση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώποντο γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα σύν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτο ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τηθήν ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνει και την και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτη να αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ, γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα Σιω και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ηνέμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθήτω μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξη με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Της αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθη τεπίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσωση προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγόη και ανάξω σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την συνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ομοί ελθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσει με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξοντα σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δεωμέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος ηκείρενε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως τοτοποιήσεις, ου χαρπόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά του υπό τη μετανία η προσαχθέντα άπαντα εν το χωρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκη στου απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου.

0: Ασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμβρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος,

0: ως περούν οι βάτος πάλι αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δεκαρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931 το Ειδικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου του 1930. Με την ίδια απόφαση η Κατερίνη Μιχαηλοβάσκαγια εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ, Ίτσιτα, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο επίσκοπος ζήτησε από τον εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες μέρες, παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις, ο επίσκοπος μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των κομματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε, τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσαιρναν από τα γένια, λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυγναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Ο επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατούμενους τους μετέφεραν στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Απ' τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Αφηγείται ο ίδιος. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγκα για 2 άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στο Λίπιν. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά, με τι να ταΐσεις τόσα άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι, όσο καιρό ταξίδευα, δεν είχαν τη δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγκα, μοιρασμένη στα 2 και ένα κομμάτι ψωμί. Όμως η αλμυρή ρέγκα προκαλούσε δίψα. Το νερό στο τρένο ήταν ελάχιστο. Η φρουρά το έδινε με δελτίο, πολλές φορές καθόλου. Έτσι οι κρατούμενοι ζούσαν ένα ακόμη μαρτύριο της δίψας. Μερικοί όπως εδώ ο επίσκοπος Λουκάς αρνούνταν την ευτελή αυτή τροφή μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τέλειωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και απροκάλυπτες. Εντατική, γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη τη βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης, χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλειδαμπαρωμένα. Και όμολο που αυτό το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων όταν τους εκτόπιζαν και φανταζόμαστε πως στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938
δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλο αυτό τον κόσμο μέσα στα έθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο. Έτσι, κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά, οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από, κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηνε να μουδιάσουν από την ακινησία, γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με εφνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα, μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστεισαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ρόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τοιχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούσαν 6 σειρές ξηροκρέβατα με κάθετες σκάλες, στις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώνουν σαν ναύτες, κατασκευή που τέριαζε περισσότερο σε καράβι παρά σε λιμάνι. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν πια στεγαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 τη μέρα, και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροταφείο δεν ξεκουράζονταν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς, πριν από τον πόλεμο, η δουλειά δεν ήταν καθόλου ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι, ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ, έπρεπε να στο σύρου 12 χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό Τβίνα, ως τις εκβολές του Βιτσέγκα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Αυτό δεν ήταν ακόμα δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί στις εκβολές του Βιτσέγκα έπρεπε να φορτώσουν το έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί ήδη να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξοριστούς του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειο Τβίνα, σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απετελείτο από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές, οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί, οι παράγκες σε άθλια κατάσταση, προχειροφτιαγμένες, από τις σάπιες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται 2 ποτάμια, ο Τβίνα και ο Βιτσέγκα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει 2 παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσαν στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων τους, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτσέγκα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψελο αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθε αργότερα, τους μετέφεραν 10 χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάχνουν νίτσμες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολζενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε πριν. Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξαθληματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε τρυπήσει και πάλι πριν 1 χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβα στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κοτλάς. Οι ανάγκες ήταν πολλές και του επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλης. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήρθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα για τον Αρχάγγελο. Η μεταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο, μέσα από τον ποταμό Βόρειο Τβίνα, που ενώνει τις πόλεις Κοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν μεριμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων, εκτός αν τους πήγαινα σε φυλακή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψαξε παντού, αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα
κοίτα σχεδόν άστεγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί είχαν κλείσει όλοι. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρίων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώναζαν, διαμαρτύρονταν. Τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι δρυμύτατο. Ο χειμώνας παρετεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστηναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε. Οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα κλπ. Ήταν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνη κατά πλάτος του τυπωμένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Γι' αυτό το λόγο, όταν με επισκέφθηκε μια ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρία. Όταν το έμαθαν αυτό οι γιατροί του νοσοκομείου, έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε: «Και τι με αυτό?» Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενή ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι άλλο θέλετε? Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε εύκολη. Και ένα δεύτερο γεγονός έφερε τον επίσκοπο σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στο νόμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτησή του για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει σπιτονικοκυρά του η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διερωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια αγύρτισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Έπαιρναν χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μείγμα το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και τους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αντέδρασαν. Όχι τόσο για την αλυφή, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο. Τον κατηγόρησα στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο, ο επίσκοπος αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρρωμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας, γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο.
ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες, όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένιγκραντ Πετρούπολη.

Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένιγκρα με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένιγκρα επισκέφτηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη Θεία Λειτουργία. Στο μοναστήρι έμεινε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτουργήσαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία, διηγείται ο ίδιος. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το Θηνό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 10ο Θηνό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μετά το θαύμα της άγρας των ηχθείων συζητά με τον Πέτρο. «Σύμω Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Λέγε αυτό. «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγε αυτό. «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενετε τα πρόβατά μου». Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσε με σκύρτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν απευθύνοντας σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος, δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στον Μητροπολίτη Σεραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 10ου Ιωθινού Ευαγγελίου, έτρεμα σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου. Στο Λένιγκρα τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύροφ, που ήταν πρόεδρος στο Σοφιέτ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Στη συνάντηση ο Κύροφ τον προέτρεψε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη και να βγάλει το ράσο του. Του υποσχέθηκε δε ότι θα δημιουργούσαν ειδικό ερευνητικό ινστιτούτο για τον ίδιο, για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του. Μετά την αποθεραπεία του γύρισε στον Αρχάγγελο. Πολύ σύντομα τον κάλεσε στη Μόσχα, που είχε αρκετές συζητήσεις με τον ειδικό εκπρόσωπο. Συζήτησε μαζί του καθημερινά για 3 εβδομάδες. Οι κατηγορίες για την δίθεν συμμετοχή στο φόνο του Μιχαήλοφσκι είχαν πέσει στο κενό. Οι ανακρίσεις απέδειξαν ότι ο Μιχαήλοφσκι ήταν ψυχασθενής και αυτοκτόνησε. Ο εκπρόσωπος που είχε μελετήσει το φάκελο και την αρχή ομολόγησε πως η κατηγορία ήταν άδικη, υπερχαρακτηριστικά στον επίσκοπο Λουκά. Στην Τασκένδη σας δίκαζαν ξερόκεφαλοι ηλίθιοι. Ο εκπρόσωπος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και εγκομίαζε τον επίσκοπο για τα χαρίσματά του και κυρίως για την επιστημονική του εργασία. Ο επίσκοπος αργότερα θα πήγε αυτές τις αναντήσεις και τα όσα ακολούθησαν. Ο επίσκοπος γιατρός μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις 2 ιδιότητές του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο γιατρός. Ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος γιατρός, πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων, ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος συνδυασμός. Και χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε. Είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο, είχε προσφέρει τόσα πολλά, είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στο Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είχε ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει, οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν, ο εσωτερικός πόλεμος εντείνεται, η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Στο νοσοκομείο του Αντιζάντ χειρουργούσε
Δίδασκε στους φοιτητές και στους άλλους γιατρούς, όμως η συνείδησή του το βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Το εξέθετε τον προβληματισμό του και ζητούσε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολείται μόνο για την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής». Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε. Μετά τη δεύτερη εγχείρηση, έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένιγκρα στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Το μετέφερα σε νοσοκομείο του Λένιγκρα. Και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρουργημένο μάτι. Τελικά επέστρεψε στην Τασκένδη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η μέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέτασε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχισε εντατικά τις ερευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Περί μοναχών. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Υπάρχουν τινές οι οποίοι λέγουν ότι οι μοναχοί οφείλουν να υπηρετούν τον κόσμο ή να μην τρώγουν τον άρτον δωρεάν. Πρέπει όμως να εννοήσουμε εις τι έγκυται η υπηρεσία αυτή και τι είναι τρόπο οφείλει ο μοναχός να βοηθεί τον κόσμο. Ο μοναχός είναι οικέτης υπέρ όλου του κόσμου. Θρηνίδι όλων των κόσμων. Και εις τούτο έγκυται το Κύριον έργον αυτού. Ποιος άραγε προτρέπει αυτόν όπως χαίει δάκρυα διόλων των κόσμων? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, εμπνέει των μοναχών. Αυτός δίδει στον μοναχών την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και εκ της αγάπης αυτής η καρδία του μοναχού είναι πάντοτε περίλυπος δια των λαών, επειδή δεν σώζονται πάντες. Ο ίδιος ο Κύριος ήτο το σούτον περίλυπος δια των λαών, ώστε παρέδωκεν εαυτόν εις τον διασταυρού θάνατον. Και η Παναγία την αυτήν λύπην δια τους ανθρώπους έφερεν εν τη καρδία αυτής και ομοίως προς τον ηγαπημένον αυτής ιών, εις τέλος επόθη την σωτηρίαν του σύμπαντος κόσμου. Το αυτό Άγιον Πνεύμα έδωκεν ο Κύριος και εις τους Αποστόλους και εις τους Αγίους ημών Πατέρας και εις τους ποιμένας της Εκκλησίας. Εις τούτο συνίσταται η διακονία ημών εν το κόσμο. Και δια τούτο ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας, ούτε οι μοναχοί πρέπει να απασχολώνται εις κοσμικά προβλήματα, αλλά να μιμώνται την Θεομήτωρα. Ή της εντός του ναού, εις τα Άγια των Αγίων, ημέρας και νυχτός, εμελέτα εν το νόμο Κυρίου και έμενε πρεσβεύουσα υπέρ του λαού. Δεν είναι έργον του μοναχού ή να διακονεί τον κόσμο εκ του κόπου των χειρών αυτού. Τούτο είναι έργο των εν το κόσμο. Οι εν το κόσμο προσεύχονται ο λίγων, ο δε μοναχός διηνεκός. Χάρις εις τους μοναχούς η προσευχή επί της γης ουδέποτε πάβει. Και εν τούτο ωφελείται όλος ο κόσμος, διότι ο κόσμος ίσταται δια της προσευχής. Όταν δε εξασθενήσει η προσευχή, τότε θα απολεσθεί ο κόσμος. Και τι δύναται να παραγάγει ο μοναχός δια των χειρών αυτού? Θα κερδίσει ασήμαντον τη ποσό δια την εργασία όλης της ημέρας. Τι είναι τούτο ενώπιον του Θεού? Μία σκέψη όμως ευάρεστος εις τον Θεόν τελεί θαύματα. Βλέπουμε τούτο εκ της γραφής. Ο προφήτης Μωυσής προσευχήθη νοερός και ο Κύριος είπεν εις αυτόν: «Μωυσή, τι φοάς προς εμέ?» Και έσωσεν ο Κύριος τους Ισραηλίτας εκ του ολέθρου. Ο Μέγας Αντώνιος εβοήθη τον κόσμον δια της προσευχής και ουχή δια των χειρών αυτού. Ο Όσιος Έργιος δια της νηστείας και της προσευχής εβοήθησε τον ρωσικόν λαόν να απελευθερωθεί εκ του ταταρικού ζυγού. Ο Όσιος Σεραφείμ προσευχήθη νοερός και το Άγιο Πνεύμα κατέβει επί του Μοτοβίλοφ. Τούτο ακριβώς είναι το κύριον έργο των μοναχών. Εάν όμως ο μοναχός είναι αμελής και δεν έφτασε εις αδιάλειπτον θεωρίαν του Θεού, τότε ας διακονεί τους προσκυνητάς και ας υπηρετεί τους κοσμικούς εκ των κόπων αυτού. Και τούτο είναι ευάρεστον εις το Θεόν, αλλά γνώριζε ότι αυτό είναι μακράν του αληθινού μοναχισμού. Ο μοναχός οφείλει να παλέει κατά των παθών και βοηθούμενος υπό του Θεού να νικά τα αυτά. Ο μοναχός άλλοτε μεν απολάβει μακαριότητος εν το Θεό και ζήος εν το παραδείσο, πλησίον του Θεού, άλλοτε δε θρηνεί διόλων των κόσμων, διότι επιθυμεί όπως πάντα σωθούν. Ούτω το Άγιο Πνεύμα διδάσκει των μοναχών να αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον κόσμον. Θα είπεις ίσως ότι νυν δεν υπάρχουν τι ούτη μοναχοί, οι τίνες προσεύχονται διαπήρως υπέρ όλου του κόσμου. Εγώ όμως θα είπω εις εσέ ότι όταν επί της γης δεν θα υπάρχουν πλέον άνθρωποι πρεσβεύοντες υπέρ του κόσμου, τότε ο κόσμος θα παρέλθει. Θα έλθουν εμεγάλε οδύνες και ήδη υπάρχουν αρχαί αυτών. Ο κόσμος ίσταται δια των προσευχών των Αγίων. και ο μοναχός εκλήθη ή να προσεύχεται υπέρ του κόσμου, διόλου του είναι αυτού. Εις τούτο έγκυται η διακονία αυτού, και δια τούτο μην επιβαρύνεται αυτόν διακοσμικών μεριμνών. Ο μοναχός οφείλει να ζει εν συνεχή εγκρατεία. Εάν όμως είναι απεισχολημένος εις κοσμικάς φροντίδας, τότε αναγκάζεται να τρώγει πλοίον και εκ τούτου προκαλείται γενική ζημία. Διότι ο τρόγων υπέρ το δέον δεν δύναται πλέον να προσεύχεται ως όφιλεν. Η χάρις αγαπά να ζει εν απεξηραμένο διασκήσιο σώματι. Ο κόσμος νομίζει ότι η μοναχή είναι ανοφελές γένος, αλλά δίκως σκέπτονται ούτω. Δεν γνωρίζουν ότι ο μοναχός είναι ευχέτης υπερ όλου του κόσμου. Δεν βλέπουν τας προσευχάς αυτού και δεν γνωρίζουν ο πόσον ελεημόνος δέχεται αυτάς ο Κύριος. Οι μοναχοί διεξάγουν ισχυρών πόλεμων κατά των παθών και διαν των αγώναν αυτών θα είναι μεγάλη παρά το Θεό. Εγώ ίδιος είμαι ανάξιος να ονομάζομαι μοναχός. Έζησα υπέρ τα 40 έτη εν τη μονή και αισθάνομαι με αυτόν ως αρχάριον υποτακτικών. Γνωρίζω όμως μοναχούς ή την εσυνεπλησίον του Θεού και της Παναγίας. Ο Κύριος είναι το σού των εγγυσιμών, εγκύτερον του αέρος, τον οποίον αναπνέωμεν. Ο αήρ εισέρχεται εις το σώμα και φθάνει μέχρι της καρδίας, αλλά ο Κύριος ζει εντός της καρδίας του ανθρώπου. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, και έσωμεν ημίς εις πατέρα και ημίς εις εσθέμη εις ιούς και θυγατέρας, λέγει ο Κύριος Παντοκράτορ. Ιδού η χαρά ημών, ο Θεός με θυμών και εν ημίν. Γνωρίζουν τούτο άραγε πάντες? Δυστυχώς ουχή πάντες, αλλά μόνον εκείνοι οι την εσεταπεινώθησαν ενώπιον του Θεού και απέκοψαν τον ίδιον αυτόν θέλημαν, διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ζει δε μόνον εν τη ταπεινή καρδία. Ο Κύριος χαίρει όταν ενθυμόμεθα την ευσπλαχνίαν αυτού και εξομοιούμεθα προς αυτόν δια της ταπεινώσεως. Όπως ο Λουκάς και ο Κλεόπας, ήχοντας καρδίας και ομένας, ότε περιεπάτη με ταυτόν ο Κύριος, ούτω και νυν εκαρδίε πολλών μοναχών και έουν εκ της αγάπης προς τον Κύριον και εψυχέ αυτών εν ταπεινώση πνεύματος και εν αγάπη εκολύθησαν εις τον έναν Θεόν. Αλλη ψυχή του μοναχού, ως της έχει προσπάθειαν προς χρήματα ή πράγματα ή γενικώς προς οτιδήποτε γήινον, δεν δύναται να αγαπήσει τον Θεόν ως θα έπρεπε, διότι ο νους αυτού διχάζεται και προς τον Θεόν και προς τα πράγματα. Ενώ ο Κύριος είπεν ότι δεν δυνάμεθα να δουλεύομεν εις δύο Κυρίους. Ούτως ο νους των κοσμικών απασχολείται εις τα γήινα, και δια τούτο δεν δύναται να αγαπούν το Θεό όπως αγαπούν αυτόν οι μοναχοί. Αν και ο μοναχός καταγίνεται και εις τα επίγεια, όσον τούτο είναι αναγκαίον δια την ζωήν του σώματος, το πνεύμα όμως αυτού και η εξαγάπης προς τον Θεόν. Αν και εργάζεται δια των χειρών αυτού, εν τούτης δια του νου μένει εν το Θεό. Όπως οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυτον των λόγων εις των λαών, αλλη ψυχή αυτών ή το πλήρως εν το Θεό, διότι το πνεύμα του Θεού έζει εντός αυτών και οδήγει τον νουν και την καρδίαν αυτών, ομοίως και ο μοναχός, έστω και αν εν σώματι κάθεται εντός μικρού και πτωχού κελίου αυτού, πνεύματι θεωρεί το μεγαλείον του Θεού. Εν παντή φυλάτη την συνείδησιν αυτού καθαράν, όπως μη θλίψει δια τεινός των αδελφών, μη λυπήσει το εν αυτό Άγιον Πνεύμα δια τεινός κακού λογισμού. Ταπεινή την ψυχήν αυτού και δια της ταπεινώσεως εκδιώκει τους εχθρούς επ' αυτού και απ' εκείνων των ανθρώπων ή την εζητούν τας προσευχάς αυτού. Υπάρχουν μοναχοί ή την εσγνωρίζουν τον Θεόν, γνωρίζουν και τη Θεοτόκον και τους Αγίους Αγγέλους και των Παράδεισων. Συγχρόνως δε, ούτε γνωρίζουν και τους δαίμονας και τα κολαστήρια του άδου και γνωρίζουν ταύτα εκ πείρας. Πνεύματι Αγίο η ψυχή γνωρίζει τον Θεόν. Το πνεύμα το Άγιον δίδει κατά το εφικτόνι στον άνθρωπον ή να γνωρίσει ούτως ότι εντεύθεν την χαρά του παραδείσου την οποίαν άνευ της χάριτος του Θεού ο άνθρωπος δεν δύναται να βαστάσει και αποθνίσκει. Εκ της πολυετούς πείρας, ο μοναχός διεξάγει τον πόλεμον κατά των υπερηφάνων εχθρών και το Άγιον Πνεύμα διδάσκει και σοφεί αυτόν και δίδει εις αυτόν την δύναμη να νικήσει. Ο σοφός μοναχός, δια της ταπεινώσεως, αποκρούει πάσαν υψηλοφροσύνην και υπερηφανίαν. Λέγει, Είμαι ανάξιος του Θεού και του Παραδείσου. Εγώ είμαι άξιος των βασάνων του Άδου και αιωνίως θα καίωμαι εν το πύρι. Αληθώς, είμαι χείριστος πάντων και ανάξιος ελέους. Το Άγιον Πνεύμα διδάσκει και σκεπτόμεθα ούτω περί αυτών. Και ο Κύριος χαίρει δί μας όταν ταπεινούμεν και καταδικάζομεν εαυτούς και δίδει στην ψυχήν χάριν. Ώστις εταπείνωσεν εαυτόν, ούτως ενίκησε τους εχθρούς. Ώστις εν τη καρδία αυτού θεωρεί εαυτόν άξιον της αιωνίου φλογός, εις αυτόν ουδής εχθρός δύναται να προσεγγίσει. Και τότε εν τη ψυχή δεν υπάρχει τόπος διεμπαθείς λογισμούς. Αλλά όλος ο νους και όλη η καρδία μένουν σταθερός εν το Θεό. Ώστις δε εγνώρισε το Πνεύμα το Άγιον και έμαθε παρά αυτού την ταπείνωσιν, ούτως εγένετο όμοιος προς τον διδάσκαλον αυτού Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Πάντες εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού, ο εκλεκτός λαός του Θεού και κυρίως οι μοναχοί, διεξάγομεν αγώνα κατά του εχθρού. Ευρισκόμεθα εν πολέμο και η μάχη ημών γίνεται καθεκά στην ημέραν και ώραν. Και ώστις αγαπά να αποκόπτει το θέλημα αυτού, μένει άτρωτος εκ του εχθρού. Ή να νικήσεις δε τελείως των εχθρών, πρέπει να μάθεις την κατά Χριστόν ταπείνωσιν. Αλλά ας μην απογιγνώσκομεν εαυτούς, διότι ο Κύριος είναι απείρως ελεήμων και αγαπάει μας. Ο Θεός, δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δίδει στην ψυχή να γνωρίσει ποια προσευχή προσιδιάζει εις αρχαρίους, ποια είναι μέση και ποια τελεία. Αλλά και την τελείαν προσευχήν ο Κύριος δέχεται, ουχή διότι η ψυχή είναι τελεία, αλλά διότι ούτως είναι ελεήμων και θέλει ως φιλόστοργος μήτυρ να παρηγορήσει την ψυχήν, ώστε έτι μάλλον να ζέει και να μην γνωρίζει ανάπαυσιν ημέρας και νυχτός. Η καθαρά προσευχή χρήζει ψυχικής ειρήνης, η δε ειρήνη εν τη ψυχή είναι αδύνατος χωρίς υπακοής και εγκρατείας. Οι Άγιοι Πατέρες έθεσαν την υπακοήν υπέρ την νηστείαν και την προσευχήν, διότι άνευ της υπακοής ο άνθρωπος δύναται να νομίζει περί αυτού ότι είναι σπουδαίος ασκητής και ευχέτης. Ώστις δε απέκοψεν εν πάση το θέλημα αυτού ενώπιον του γέροντος και του πνευματικού, ούτως έχει νουν καθαρόν. Ο ανυπάκοος μοναχός ουδέποτε θα γνωρίσει τι έστεινε η καθαρά προσευχή. Ο αγέροχος και αυθαίρετος, και αν έτι έζει 100 χρόνους εν τη μονή, ουδέν πνευματικών θα εμάνθανε, διότι δια της ανυπακοής προσβάλλει τους γέροντας, και εν το προσώπο αυτών των θεών. Ουέει στον μοναχών εκείνων, ώστις δεν υπακούει εις τους γέροντας. Προτιμότερον να έμενεν εις τον κόσμον. Αλλά και εν το κόσμο οι άνθρωποι υπακούουν εις τους γονείς, και εκτιμούν τους πρεσβυτέρους. Υποτάσσονται εις τους ανωτέρους και εις τας αρχάς. Ουέ εις ημάς. Ο Κύριος, ο βασιλεύς του ουρανού και της γης και του σύμπαντος κόσμου, εταπείνωσεν εαυτόν και υπετάσσετο εις την μητέραν αυτού και τον Άγιον Ιωσήφ, ημείς δε δεν θέλομεν να υπακούομεν εις τον γέροντα, πνευματικόν πατέρα, τον οποίον αγαπά ο Κύριος και εις τον οποίον ενεπιστεύθη ημάς. Και αν ο γέρον είναι δυσκόλου χαρακτήρος, όπερ είναι δια των υποτακτικών μεγάλη δυστυχία, όμως και τότε ο υποτακτικός οφείλει να προσεύχεται υπέρ αυτού εις τον Θεόν εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα ελεήσει και των υποτακτικών και των γέροντα αυτού. Μοναχήτινες δυσφορούν και ευρίσκουν προφάσεις. Η υπακοή είναι δύσκολη, ή το κελίον είναι ακατάλληλον. Ή ο προεστός έχει βίαιον χαρακτήρα. Αλλά δεν εννοούν ούτε ότι ούτε το κελίον, ούτε το διακόνημα, ούτε ο γέρον αποτελούν την πραγματική αιτία της δυσφορίας αυτών. Αλλά η ψυχή αυτών είναι άρρωστος. Εις την υπερήφανον ψυχήν ουδέν αρέσκει. Εις τον ταπεινόν άνθρωπον όμως τα πάντα είναι ανεκτά. Εάν ο προεστός είναι κακός, τότε εύχου υπέρ αυτού. Και θα έχεις ειρήνην εν τη καρδία. Εάν το κελίον είναι ακατάλληλον ή το διακόνημα φορτικών ή η ασθένεια βαρία, τότε λογίζου εν εαυτό. Ο Κύριος βλέπει και γνωρίζει την κατάστασή μου. Ούτως ευδόκησον ο Θεός και θα μένεις ειρηνικός. Εάν η ψυχή δεν παραδοθεί στο θέλημα του Θεού, ουδαμού θα μένει ειρηνική. Και αν είσαι έτι πολύ νηστεύει και προσεύχεται εκτενώς. ως τις ενοχοποιεί τους ανθρώπους, διότι ούτι προσέβαλον αυτόν, δεν γνωρίζει ότι η ψυχή αυτού είναι άρρωστος και ότι η προσβολέ δεν είναι η αληθινή αιτία των παθημάτων αυτού. Ως τις εκπληρεί το ίδιο θέλημα, ούτως ουδόλος είναι σοφός. Ως τις όμως είναι υπήκοος, εκείνος ταχαίως προοδεύει, διότι αγαπά αυτόν ο Κύριος. Εάν ίστι να υπάρχει έστω και μικρά χάρις Αγίου Πνεύματος, ούτως αγαπά πάσαν εξουσίαν, δοθήσαν υπό του Θεού και με τα χαράς υποτάσσεται εις αυτήν προς δόξαν Θεού. Εν τη Εκκλησία ημών, τούτο είναι γνωστόν δι' Αγίου Πνεύματος και οι πατέρες έγραψαν περί τούτου. Είναι αδύνατον να διατηρήσομεν την ψυχικήν ειρήνην, εάν δεν φυλάτομεν τον νουν. Εάν θέλει της να έχει ψυχικήν ειρήνην, πρέπει να είναι εγκρατής, διότι η ειρήνη φυγαδεύεται και εξαιτίας του σώματος ημών. Δεν πρέπει να είσαι περίεργος. Απόφευγε να αναγιγνώσκεις εφημερίδας ή κοσμικά βιβλία, άτι να ερημούν την ψυχήν και φέρουν ακιδίαν και σύγχυσιν. Μην κατακρίνεις τους άλλους, διότι πολλάκι συμβαίνει οι άνθρωποι μη γνωρίζοντες τίνα να κατηγορούν αυτόν, ενώ ούτως κατά το νου είναι όμοιος προς αγγέλους. Μη θελήσεις να γνωρίζεις τας ξένας υποθέσεις, αλλά μόνον τα σε αυτού. Φρόντιζε μόνο να εμπιστεύεις εις τους γέροντες και τότε, ένεκα της υπακοής, ο Κύριος θα σε βοηθήσει δια της χάριτος αυτού. Η χάρις του Θεού εν το κοινοβίο απομακρύνεται κυρίως διότι δεν εμάθομεν να αγαπώμεν των αδελφών κατά την εντολή του Κυρίου. Εάν αδελφός τι σε προσβάλλει και εσύ εκείνη τη στιγμή δεχθείς εναντίον αυτού λογισμόν οργής ή κρίνεις ή μισήσεις αυτόν, τότε θα αισθανθείς ότι η χάρις σε εγκατέλειψε και η ειρήνη απολέσθη. Δια την ψυχικήν ειρήνην οφείλει να μάθει η ψυχή να αγαπά εκείνον ως της προσέβαλον αυτήν και ευθύς να προσεύχεται υπέρ αυτού. Δεν δίνεται η ψυχή να έχει ειρήνην εάν δεν ζητεί παρά του Κυρίου εξ όλης της δυνάμεως το χάρισμα να αγαπά πάντα στους ανθρώπους. Ο Κύριος είπεν «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και εμείς, εάν δεν αγαπώμεν τους εχθρούς, δεν θα έχομεν ειρήνη εν τη ψυχή». Απαραίτητον είναι να αποκτήσομεν υπακοήν, ταπείνωσιν και αγάπην. Αλλώς πάσε μεγάλε ασκήσεις και αγρυπνίε ημών αποβαίνουν μάταιε. Γέρον της είδε τι αυτήν όρασιν. Άνθρωπός της έχει εν είδωρη σκάφην τεινά, ή της ήτο διάτρητος εις τον πυθμένα. Προσεπάθει επί πολύ ο άνθρωπος, αλλά το είδωρ συνεχώς διέρεε και η σκάφη παρέμενε κενή. Ομοίως και εμείς ζώμεν ασκητικώς, αλλά παραλείπομεν αρετήν τεινά και εξαιτίας αυτής η ψυχή μένει κενή. Ω αδελφοί, αθλητέ Χριστού, ας μη γινόμεθα ράθιμοι στην άσκηση και την προσευχήν, αλλά ας μένομεν αφοσιωμένοι στον πνευματικόν αγώνα διόλου του βίου ημών. Εγνώρισα πολλούς μοναχούς, ήτινες προσήλθον εις την μονήν μετακαιωμένης ψυχής. Αλίστερον εγκατέλειψαν των πρώτων ζήλων. Γνωρίζω και άλλους, ήτινες εφύλαξαν την πρώτην θέρμην μέχρι τέλους. Ή να τηρήσομεν των ζήλων πρέπει συνεχώς να ενθυμόμεθα τον Κύριον και να σκεπτόμεθα. Έφτασε το τέλος μου και οφείλω να εμφανιστώ ενώπιον του Θεού προς κρίσιν. Και αν η ψυχή διαμένει συνεχώς έτοιμη προς θάνατον, τότε πάβει πλέον να φοβείται αυτόν. Αλλά έρχεται εις μετάνοιαν και ταπεινήν προσευχήν, δια της οποίας καθαίρεται ο νους και δεν θέλγεται πλέον υπό του κόσμου. Και αρχίζει εν πνεύματι Χριστού να αγαπά τους πάντες και να χαίει δάκρυα προσευχόμενος υπέρ του κόσμου. Όταν όμως λάβεις τούτο, γνώριζε ότι είναι δώρον του ελέους του Θεού. Ο δε άνθρωπος μόνος αφ' αυτού είναι μηδέν, γη αμαρτωλός. Είδων ανθρώπους ήτινες εις ανενάρετοι, ότε προσήλθον εις την μονήν. Αλλά ύστερον εχαυνώθησαν. Είδων και άλλους, ήτινες ήλθον διεφθαρμένοι. Ύστερον όμως εγένοντο ταπεινή και πράη, και έχαιρεν η ψυχή να βλέπει αυτούς. Γνωρίζω μοναχόντινα, ώστις ότι ήτο νέος παρέκαμπτε τα χωρία ή να μη πέσει εις πειρασμόν. Και προολίγου είπεν εις εμέ ο ίδιος ότι επί δύο ώρας προσέβλεπε με τεμπαθούς επιθυμίαση στον κόσμο τον ευρισκόμενον επί της γέφυρας πλοίου. ούτω δύναται να αλλάξει η ψυχή του μοναχού και να επιστρέψει στα κοσμικά πάθη. Και όμως, ούτως, ή το 17 ετών νέος, όταν ήλθεν στην Μονή, ενθαέζησε μοναχός επί 35 έτη. Εκ τούτου είναι φανερόν ότι πρέπει να φοβόμεθα μη σβεστεί εντός ημών εκείνο το πυρ, ο περενέπνευσεν ημάς να εγκαταλείψομεν τον κόσμον δια την αγάπη του Κυρίου. Πολλοί μοναχοί γνωρίζουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιον Πνεύμα είναι γλυκή και το σού τον αγαπητώνει στην ψυχήν, ώστε και αν ήδη ωραίαν κόρην μοναχός, μένει άτρωτος εκ της αρκικής επιθυμίας. Όστις όμως έχει την χάριν μόνο εν τη ψυχή, εκείνος φοβείται εισέτη την αμαρτίαν, επειδή αισθάνεται ότι έλκουν αυτόν εισέτη τα πάθη και ζει εντός αυτού η αμαρτία. Τινές έμαθον να προσεύχονται ευρισκόμενοι εν της κινδύνης του πολέμου, όπου φωνεύουν μόνον το σώμα. Εμείς όμως, οι μοναχοί, διεξάγομεν άλλων πόλεμων εντός ημών, όπου υπάρχει κίνδυνος να απολεσθεί η ψυχή. Δια τούτο, οφείλομεν να προσευχόμεθα με τα μεγαλυτέρα σπουδής και θέρμης, ώστε η ψυχή ημών να διαμένει πάντοτε μετά του Κυρίου. Οφείλομεν ουχή μόνον να καταφεύγομεν εις αυτόν, αλλά και συνεχώς να μένομεν εν αυτό. Καθώς οι άγγελοι πάντοτε διακονούν τον Θεό νοερός, ούτω και ο μοναχός πάντοτε οφείλει να ευρίσκεται νοερός εν το Θεό και να μελετά τον νόμον αυτού ημέρας και νυχτός. Ο νόμος του Θεού είναι όμοιος προς μέγαν ωραίων κήπων εν το οποίο ζει και αυτός ο Κύριος και πάντες οι Άγιοι αυτού. Προφήτε, Απόστολοι, Ιεράρχε, μάρτυρες και όσοι, ταπεινοί ασκητές. Και όλοι εκείνοι συνήχθησαν θαυμαστός υπό της ευσπλαχνίας του Θεού. Και η ψυχή χαίρει δι' αυτήν την Αγίαν μεγάλην και θαυμαστήν σύναξην. Πολλοί επιθυμούν να γνωρίζουν και να βλέπουν τον βασιλέαν άνθρωπον θνητών. Αλλά να γνωρίζεις τον Κύριον, τον βασιλέα της αιωνίου δόξης, είναι πολυτιμότερον πάντων. Ω αδελφοί, μελετάτε έτι πλοίον το Ευαγγέλιον, τα επιστολάς των Αποστόλων και τα έργα των Αγίων Πατέρων. Δια της μελέτης αυτής η ψυχή θα γνωρίσει τον Θεόν και ο νους το σού τον αρπάζεται υπό του Κυρίου, ώστε ο κόσμος λησμονείται εντελώς, ως να μην εγεννήθει αύτη στον κόσμον. Ο Κύριος έδωκε νησιμά στο Ευαγγέλιον και θέλει να ημείς ακολουθώμεν αυτό. Αλλά εκτός τούτου, ο Κύριος διδάσκει ημάς και δια της χάριτος αυτού. Εν τούτης, ουχή πάντες δύναται να εννοήσουν τούτο, ημι μόνον σπάνιοι ή την εσταπεινώς απεξεδίθησαν το ίδιον θέλημα. Εμείς δε οφείλουμε να ερωτώμεν τους Αγίους Πνευματικούς και ούτι θα οδηγήσουν ημάς προς τον Χριστόν, διότι εις αυτούς εδόθη η χάρις του δεσμήν και λύην. Είπαγε εις τον Πνευματικό μεταπίστεως και θα λάβεις τον Παράδεισον. Είναι καλόν εις τον μοναχό να είναι υπάκουος και να εξομολογείται καθαρός, ώστε να γνωρίζει ο Πνευματικός οποία σκέψης αγαπάει η ψυχή αυτού. Ότι ούτως μοναχός πάντοτε θα έχει ειρήνην εν το Θεό και εν τη ψυχή αυτού θα γεννώνται θείοι λογισμοί και ο νους αυτού θα φωτίζεται υπό της χάριτος, η δε καρδία αυτού θα είναι αναπεπαυμένη εν το Θεό. Ζήτη ούτως μοναχός επί της γης εν μέσω σκανδάλων και παντίων πειρασμών, αλλά ουδέν φοβείται, διότι η ψυχή αυτού εστερεώθη εν το Θεό και ηγάπησεν αυτόν και η επιθυμία αυτού όλη είναι πώς να ταπεινώσει την ψυχήν αυτού, διότι ο Κύριος αγαπά την ταπεινήν ψυχήν και η ψυχή γνωρίζει το θέλημα του Θεού, διότι έχει αυτόν τον Κύριον διδάσκαλον αυτής. Και εν τες ημέρες ημών υπάρχουν πολλοί ασκητέ, ήτινες είναι ευάρεστοι εις των Θεών, αν και δεν θαυματουργούν φανερός. Αλλιδού το θαύμα, όπερ είναι δυνατόν να είδομεν εν τη ψυχή ημών. Εάν η ψυχή σου ταπεινωθεί όπως πρέπει, τότε ο ελεήμων Κύριος θα δώσει σε αυτήν χαράν μεγάλην και κατάνοιξην. Εάν όμως η ψυχή σου κλείνει ολίγον εις την υπερηφάνειαν, εμπίπτει τότε εις ακηδείαν και σκοτισμόν. Περί τούτου όμως γνωρίζουν μόνον εκείνοι ήτινες εμένουν εις την άσκησιν. Εάν ήλθες εις την μονήν με τ' αγάπης προς τον Κύριον, έστω και ουχή μεγάλης, και λογίζεσαι ότι ο Κύριος σε οδήγησε εντάφθα και αυτός κατευθύνει τους γέροντάς σου, τότε η χάρις του Θεού θα σκηνώσει εντός σου και ο Κύριος θα δώσει σε ειρήνην και διάκρισην του καλού και του κακού. Και η ψυχή σου θα διώκει το αγαθό νεκά στην ημέραν και ώραν, διότι ετέρφει εν το νόμο του Θεού. Εάν εισήλθες στο κοινόβιον, ανδρίζου και ας μην ταράτηται η ψυχή σου. Εάν διακονήσεις τον ξενώνα, ομοίαζε προς τον Αβραάμ, ώστε συξιώθη να φιλοξενήσει τους τρεις θαυμαστούς οδοιπόρους. Ταπεινός και με τα χαράς υπηρέτη, πατέρας και αδελφούς και προσκυνητάς. Και θα λάβεις αβραμιαία αμοιβήν. Εάν είσαι εις εργασίας μεταξύ αδελφών και υπομένεις τα τυχόν σκάνδαλα, τότε ομοίαζε προς τους διαχριστών σαλούς. Εκείνοι προσήφχοντο διόσους ύβριζον αυτούς και ενεκατούτου η αγάπη του Κυρίου εδωκεν εις αυτούς την χάρην του Αγίου Πνεύματος. Και είτο εύκολον εις αυτούς να ζουν μετά των ανθρώπων και να υποφέρουν παντίας θλίψης. Εάν τελείς διακόνημα τι, έστω κι αν δια του νοός διασκορπίζησε ποτέ, ο Κύριος είναι ελεήμων προσέ. Ο δε παρήκος μόνος αποδιώκει αφέ αυτού την χάριν του Θεού. Εάν πάλι ησυχάζεις εντός κελίου, τότε μιμού την ησυχίαν Αρσενίου του Μεγάλου, ή να το Άγιον Πνεύμα κατευθύνει το πλοίον της ψυχής σου. Εάν τυχόν αποκάμεις, ενθυμού τους ελεητικούς λόγους του Κυρίου. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Την ανάπαυσιν αυτή λαμβάνει η ψυχή εν πνεύματι Αγίου δια την μετάνοιαν. Ο Κύριος αγαπά την ψυχήν, ή της αναζητεί αυτόν εξ όλης της καρδίας, διότι αυτός είπε «Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρίσκουσιν χάριν». Και η χάρις αυτή με τα δακρύων έλκει την ψυχήν εις αναζήτησιν του Θεού.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Άγιος Μάρκελος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα, 29 του μηνός Δεκεμβρίου, εορτάζουμε και τιμούμε την ιερή μνήμη του Οσίου Μαρκέλου, ηγουμένου της Μονής των Ακημίτων. Ο Όσιος Μάρκελος γεννήθηκε στα 459 κοντά στην Απάμια. Η Απάμια ήταν μια σημαντική αρχαία πόλη της Συρίας κοντά στην Αντιόχεια. Οι χριστιανοί γονείς του ήσαν πλούσιοι και ευγενείς, από τους οποίους ο Όσιος Μάρκελος κληρονόμησε μεγάλη περιουσία. Ορφάνεψε πολύ νωρίς από πατέρα και αντί να μείνει διαχειριστής της μεγάλης περιουσίας του ή να παρασυρθεί σε σπατάλες και διασκεδάσεις όπως κάνουν όσοι τα βρίσκουν έτοιμα από τους γονείς των, ο Όσιος Μάρκελος έφυγε και πήγε να σπουδάσει στην Αντιόχεια. Εκεί πραγματικά σπούδασε καλά την έξω παιδεία και φιλοσοφία. Ο Όσιος Μάρκελος, επειδή ακριβώς έκαμε καλές σπουδές, είδε και κατάλαβε πως δεν του έφτανε η έξω παιδεία, για να θεωρεί τον εαυτό του ικανοποιημένο και γεμάτο εσωτερικά. Ζητούσε κάτι περισσότερο για να ξεδιψάσει την ψυχή του. Ξέκαμε λοιπόν και διαμήρασε τα υπάρχοντά του στους πένιτες, καθώς το λέγει ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγέλιο, και πήγε στην Έφεσο. Έλπιζε πως εκεί θα βρει άνθρωπο για να μάθει τα ιερά γράμματα. «Τα δυνάμενα σοφή σε ισοτηρίαν», καθώς γράφει ο Απόστολος. Στην Έφεσο ο Όσιος Μάρκελος βρήκε πραγματικά σοφό και άγιο δάσκαλο, έναν δούλο που τον έλεγαν Πρόμοτο, με την οδηγία του οποίου μελέτησε και έμαθε τη Θεία Γραφή, που είναι η πηγή της αληθινής σοφίας. Εκείνο τον καιρό στην Κωνσταντινούπολη, στη δεξιά ακτή του Βοσπόρου προς τον Εύξηνο Πόντο, ήταν το περίφημο μοναστήρι των Ακημίτων. Στο μοναστήρι αυτό οι μοναχοί ήσαν χωρισμένοι σε ομάδες και η ιερή ακολουθία και ψαλμωδία δεν σταματούσε ποτέ νύχτα μέρα. Η μία ομάδα διαδεχόταν την άλλη και ήσαν σαν και στον ουρανό όπου οι άγγελοι, όπως λέμε στην ευχή της Θείας Λειτουργίας, ακαταπαύστη στόμασιν ασηγεί τις δοξολογίες, υμνούν το Θεό και ψάλουν τον επινίκιο ύμνο. «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαβαώθ». Το μοναστήρι δηλαδή των Ακημίτων ήταν μία αγγελομίμητη πολιτεία. Γι' αυτό και από παντού έτρεχαν εκεί όσοι ποθούσαν αληθινά το μοναχικό βίο. Άκουσε λοιπόν ο Όσιος Μάρκελος για το περίφημο αυτό μοναστήρι και για τον ηγούμενό του Αλέξανδρο και από την Έφεσο έφυγε και πήγε εκεί. Έγινε δεκτός στην αδελφότητα των μοναχών και σε λίγο καιρό τους ξεπέρασε όλους την αγιοσύνη. Όταν αρρώστησε ο ηγούμενος Αλέξανδρος, ο Όσιος Μάξιμος φοβήθηκε μήπως και θελήσουν να τον εκλέξουν ηγούμενο. Γι' αυτό και έφυγε και ξαναγύρισε στο μοναστήρι όταν μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου η αδελφότητα εξέλεξε έναν από τους αδελφούς που τον έλεγαν Ιωάννη. Ο νέος ηγούμενος Ιωάννης πήρε κοντά του τον Όσιο Μάρκελο που του ήταν πολύ χρήσιμος για την παιδεία του και για την αρετή του. Για να δούμε πόση ήταν η ταπείνωση και η υπακοή του Οσίου Μαρκέλου, παρόλο που ήταν άνθρωπος πολύ διαβασμένος και σοφός, αξίζει να διηγηθούμε το εξής. Μερικοί από τους αδελφούς τον κατηγόρησαν όταν έφυγε από το μοναστήρι ότι το έκαμε επειδή έβλεπε πως θα έχανε την εκλογή μετά το θάνατο του ηγουμένου Αλεξάνδρου. Ο νέος λοιπόν ηγούμενος Ιωάννης, για να δείξει στην αδελφότητα την υπακοή και την ταπεινοφροσύνη του Μαρκέλου, του όρισε διακονία να περιποιείται τον όνο που είχαν και γύριζε το μήλο του μοναστηριού. Όσιος Μάρκελος αδιαμαρτύρητα και ολοπρόθυμα για χρόνια υπηρετούσε και φρόντιζε το υποζύγιο που δούλευε για το ψωμί της αδελφότητας και των ξένων που περνούσαν από το μοναστήρι. Όταν κοιμήθηκε ο ηγούμενος Ιωάννης, όλοι οι αδελφοί της Μονής των Ακημίτων ζήτησαν και έκαμαν ηγούμενο τον Όσιο Μάρκελο. Η θέση του ηγουμένου ήταν υψηλή και οι ευθύνες του ήσαν μεγάλες, γιατί ένα μοναστήρι τότε, σαν το μοναστήριο των Ακημίτων, ήταν μια ολόκληρη πολιτεία, υποδειγματικά οργανωμένη. Και στα χρόνια του Οσίου Μαρκέλου, η Μονή των Ακημίτων έφτασε στη μεγαλύτερη της ακμή και έγινε φυτώριο μοναχισμού. Πολλοί πλούσιοι και άλλοι ανώτεροι πολιτικοί άφηναν τον κόσμο και πήγαιναν στη Μονή των Ακημίτων. Άνθρωποι της Μονής των Ακημίτων, ύστερα από λίγα χρόνια, ήσαν οι κτήτορες της μεγάλης και ιστορικής μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. καρπός δηλαδή της πνευματικής σποράς του Οσίου Μαρκέλου. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Τα ρημοκλήσια του Μαρουσιού, Κόντογλου Φώτης. Άμα χαλαστεί ο άνθρωπος, αρχίζει να συχαίνεται τα απλά και τα φτωχά πράγματα. Μα πολλές φορές ξανάρχεται στον παλιό εαυτό του, σαν τον μεθυσμένον που ξεμέθησε. Και τότε καταλαβαίνει πάλι μεγάλη όρεξη για την απλότητα. Και χαίρεται μέσα του και ειρηνεύει. Και θέλει να ζει ταπεινά και ήσυχα. Τότε του αρέσουν πάλι τα ταπεινά και τα πονήρευτα πράγματα και νιώθει μέσα του τη γλυκύτητα του Χριστού και την ειρήνη που είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Γιατί χωρίς απλή καρδιά, αληθινός χριστιανός δεν γίνεται κανένας. Αυτό θα το νιώσεις από κάποια λόγια των Αγίων που λένε «Όποιος δεν γνώρισε την ειρήνη, δεν γνώρισε τη χαρά. Αν αγαπάς την πραότητα, ζήσε με ειρήνη. Και αν αξιωθείς την ειρήνη, θα χαίρεσαι σε κάθε καιρό». Άνθρωπος με πολλές έγνοιες δεν μπορεί να γίνει πράος και ήσυχος. Η ταπείνωση μαζεύει την καρδιά και όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος ευθύς τον σκεπάζει το έλεος. Η προσευχή είναι χαρά. Η βασιλεία των ουρανών μέσα μας βρίσκεται. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος για το Θεό είναι πιο δυνατή από τούτη τη ζωή. Όποιος φτωχεύει από τα πλούτη του κόσμου πλουτίζεται με τα πλούτη του Θεού. Όποιος αγαπά τα φανταχτερά πράγματα δεν μπορεί να έχει ταπεινά αισθήματα, γιατί η καρδιά από μέσα τυπώνεται με τα ίδια σχήματα που είναι απ' έξω. Εσύ που διαβάζεις τούτα που γράφω, μη με βαρεθείς και πεις πως όλο ένα σου λέγω τα ίδια, για το Χριστό, για την απλότητα, για την ταπείνωση. Άμα μπορέσει να καταλάβει η καρδιά σου τη γεύση τους, θα δεις πως θα μου δώσεις δίκιο. Σου τα λέω και τα ξαναλέω από τον πόθο που έχω να σου μεταδώσω τη μία και μόνη αληθινή χαρά που κι εγώ άργησα να τη βρω, μα που τη βρήκα με τη βοήθεια του Θεού. Και η αγάπη σε σένα με κάνει να μη σου κρύψω αυτό το μονοπάτι που με έβγαλε σε ένα όμορφο περιβόλι που δεν το υποπτευόμουνα. Αυτή την ήμερη και κρυφή χαρά του Χριστού, τη λέγω χαρά του Χριστού γιατί εκείνος μας την έδωσε και γιατί άλλος κανένας δεν μπορεί να τη δώσει, την έχουν τα ρημοκλήσια και τα ξοκλήσια μας, προπάντων όσα είναι χτισμένα προ 300 χρόνια, ίσα με την Επανάσταση του 21. Αυτόν τον καιρό οι Έλληνες ήταν βουνίσχοι, δεν γνωρίζανε γράμματα, μα μέσα τους είχαν την κρυφή σοφία της θρησκείας. Ήτανε βασανισμένοι, φτωχοί, ταπεινοί, ντροπαλοί. Μόλο που ήτανε καρτερικοί και πολεμούσανε απάνω στα βουνά με παλικαριά μεγάλη. Από τον καιρό που πάρθηκε η πόλη, το έθνος μας ήτανε πικραμένο και αυτή η πίκρα έκανε την καρδιά μας να πάγει πιο βαθιά. Γιατί η θλίψη φέρνει την υπομονή και η υπομονή την ταπείνωση. Για τούτο, αν διαβάσεις τα λόγια που είπε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος στους στρατιώτες μία μέρα πριν σκοτωθεί, θα κλάψεις. Θα ρεις πως είναι τροπάρι της μεγάλης βδομάδας. Να, αυτό θέλω να πω πως είχαν οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια της σκλαβιάς και πως η ταπείνωση δεν εμπόδιζε την παλικαριά. Ίσια ίσια, την έκανε πιο τιμημένη και πιο αληθινή. Για τούτο κοίταξε τι σεμνότητα είχε ο Μπότσαρης, ο Διάκος, ο Κατσαντώνης, ο Ανδρούτσος, ο Βλαχάβας, ο Κανάρης, ο Τομπάζης, ο Κουντουριώτης, ο Τσαμαδός, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Ρογόνιος Σιφ, ο Ισαΐας Αλώνων και άλλοι καπεταναίοι, κοσμικοί και κληρικοί. Κοίταξε και θα βρεις αυτό που λέγω στα γραψίματα του Μακρυγιάννη, του Κασομούλη, του Φωτάκου, του Σκουζέ, στα τραγούδια των Τσοπαναραίων. Τυραννισμένος κόσμος, υπομονετικός, χριστιανός. Από αυτή τη συμπαθητική μοσκοβολιά που θα ρίσπως βγαίνει από τα αγριολούλουδα των βουνών μας, από αυτή την ευωδία μοσκοβολάνε τα φτωχά τα ρημοκλήσια μας, που είναι χτισμένα σε κάθε μέρος απάνω σε βουνά και σε διάσελα, σε βράχια έρημα και σε κλεισούρες, σε νησιά και σε ακροθαλασσιές, κυμερεύουνε την πλάση αυτά τα αγιασμένα σπιτάκια του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Σ' όποιο μέρος πας, θα σε καλωσορίσουν και θα σε προσκαλέσουν να μπεις μέσα, από τη χαμηλή την πόρτα τους, για να σε ειρηνέψουν και να σε παρηγορήσουν. Τα βουνά γύρω στην Αθήνα είναι καταστολισμένα από αυτά τα ταπεινά προσκυνήματα. Γύρω στο Μαρούσι βρίσκονται κάμποσα τέτοια ρημοκλήσια, πολύ συμπαθητικά. Ένα είναι η Άγια Σώματη και βρίσκεται μπαίνοντας στο χωριό από το δρόμο της Κηφισιάς. Το χτίσιμό του είναι απλό, το λεγόμενο βαρέλι, μονόκλητος βασιλική, δηλαδή με μία κάμαρα για σκεπή, όπως είναι όλα αυτά τα εκκλησάκια. Απ' έξω κοίτουνται κάποια λιθάρια αρχαία, όπως κοίτουνται στα πιο πολλά ρημοκλήσια.
Από μέσα ήταν όλο ζωγραφισμένο. Πλην η αγιογραφία χάλασε χαμηλά από την υγρασία και απομείνανε μονάχα κάτι λίγες στην καμάρα. Η μεταμόρφωση, η σταύρωση, η ανάσταση και κάποια στιθάρια Αγίων. Σε ένα μέρος ξεχωρίζει και ο φιλόσοφος Πλάτων, γιατί συνηθίζανε πολλές φορές να τον ζωγραφίζουν στην εκκλησίες εκείνο τον καιρό μαζί με άλλους σοφούς Έλληνες. Άλλο εξοκλήσει είναι η Αγία Σωτήρα και έχει μέσα λίγες στιχογραφίες. Τον Χριστό, τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και κάποιους άλλους Αγίους. Από την άλλη μεριά του Μαρουσιού, κατά το βασίλεμα του Ήλιου, βρίσκονται πιο πολλά ξοκλήσια και μια πιο μεγάλη εκκλησία που τη λένε Παναγία Νεραντζιώτισσα. Είναι και αυτή σκεπασμένη με μια καμάρα χωρίς κουμπέ και είναι στεριωμένη με δυναμάρια. Απ' έξω από την εκκλησιά κοίτονται πολλά σκαλιστά μάρμαρα από παλιά χτίρια χριστιανικά. Από μέσα βρίσκονται ακόμη εδώ και εκεί κάποιες αγιογραφίες, πλην είναι χαλασμένες και ξαναζωγραφισμένες από τωρινό άτεχνο χέρι. Αντίκριστη Νεραντζιώτισσα είναι ένα μικρό γυμνοβούνι και λένε πως εκεί πάνω ήταν χτισμένος προχιλιάδες χρόνια ο ναός της Αμαρισίας Αρτέμιδος. Χαμηλά βρίσκεται ένα ρημοκλή συγκρεμισμένο, ο Άγιος Νικόλαος. Στέκεται όρθιο το μισό κτίριο μαζί με τη χιβάδα του ιερού και ξεχωρίζει ακόμη πλατιτέρα φαγωμένη από τις βροχές. Πολλές φορές κάθισα και έκανα την προσευχή μου με μεγάλη κατάνοιξη σε αυτό το χάλασμα. Η ρεπιασμένη όψη του το κάνει πιο σεβάσμιο και πιο ταπεινό. Οι πέτρες από τον καιρό χωρίσανε η μία από την άλλη και είναι σκεπασμένες από μούσκυλια και αγριόχορτα. Οι σουβάδες είναι μαυροκυτρινισμένοι από τη μούχλα και τα ερημικά αγριολούλουδα ανεμίζονται τροπαλά στους χαλασμένους τοίχους, σαν να προσκυνάνε την Παναγιά που κάθεται μέσα στη χιβάδα. Το Άγιο Πρόσωπό της είναι σκεπασμένο από χορταράκια. Τα χέρια της μαυρίσανε. Ο Χριστός που κρατά στα γόνατά της είναι μισοσβησμένος. Ο θρόνος της είναι καταφαγωμένος από τα νερά και από τον αγέρα. Απάνω στο ρούχο της μολυντήρια και γουστέρες περπατάνε. Μελίσια και χρυσόμυγες της ψέλνουνε το «επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις». Σφαλάνγια της υφαίνουνε σκηνήν περισκέπουσαν. Από τους ανθρώπους τη θυμούνται μονάχα κάποιες γυναίκες φτωχές χωριάτισες, τα ταπεινά και τα εξουθενωμένα. Και πάνε και ανάβουν ένα καντήλι που είναι σφαλισμένο μέσα σε ένα φανάρι όπου κρέμεται από ένα καρφί. Καμιά φορά βρίσκεται και ένα λιβανιστήρι απάνω στην Αγία Τράπεζα. Ω, πόσο γλυκό μπάλσαμο στάζει η ψυχή του χριστιανού από τούτη την απλότατη και βουνίσια λατρεία μέσα σε πέτρες και σε χώματα και ξεράγκα θαγιασμένα. Σε ποιο άλλο μέρος μπορεί να βρει κανένας τέτοια κρυφή και ταπεινή προσευχή μέσα σε χαλάσματα και απάνω σε βράχια και σε έρημους τόπους? Και πού αλλού θα ρει πως ακούγεται με τα αυτιά του να μιλά ο Χριστός και οι Άγιοι και τον Δαβίδ να λέγει «Πόσο αγαπημένα είναι τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, η ψυχή μου ποθεί και αγάλεται μέσα στην αυλή σου. Από τη νύχτα ξαγρυπνά το πνεύμα μου για σένα, Θεέ μου, και περιμένω την αυγή να έρθω στην εκκλησιά σου, γιατί είναι φως τα προστάγματά σου απάνω στη γη. Αγιασμένη Ελλάδα, βασανισμένα κορμιά, πικραμένες ψυχές. Βάσανα που δεν γράφονται στο χαρτί κάνουν τις ψυχές να κρυφοκλαίνε και να γίνονται άξιες να πάνε κοντά στο βασανισμένο τον Χριστό και στην πικραμένη την Παναγιά και στους μάρτυρες που θανατωθήκανε για την πίστη μας. Και από τούτη τη συντριβή και από τη βουβή θλίψη έρχεται στην καρδιά η αληθινή ελπίδα και η παρηγοριά του Χριστού. Αυτό είναι το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Από το σπόρο της πίκρας βγαίνει το λουλούδι της αληθινής χαράς, της χαράς του Χριστού. Για τούτο έγραφε ο Πατριάρχης Λούκαρης. Αν δεν έχομεν σοφίαν εξωτέραν, έχομεν χάρη τη Χριστού σοφίαν εσωτέραν και πνευματικήν, η οποία στολίζει την Ορθόδοξον πίστην. Και εις τούτο πάντοτε είμεσθεν ανώτεροι από τους άλλους, εις τους κόπους, εις τα σκληραγωγίας και εις το να σηκώνομεν το σταυρόν μας και να χύνομεν το αίμα μας δια την πίστην και την αγάπην την προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Εις την Ελλάδα τώρα 300 χρόνους κακοπαθούσιν οι άνθρωποι και βασανίζονται δια να στέκουν εις την πίστη τους και λάμπει η πίστη του Χριστού και τα μυστήρια της ευσεβίας. Και εσείς μου λέγατε ότι δεν έχομεν σοφίαν? Απάνω σε αυτό το χαμοβούνι, στην κορφή του είναι χτισμένο ένα εκκλησάκι. Ο Άγιος Γιάννης, ο Πέλικας. Από όλα τούτα τα εξοκλήσια, ο Άγιος Γιάννης είναι για μένα το πιο αγαπημένο.
Στη χαμηλή την πόρτα από πάνω βρίσκεται μια μικρή θηρίδα και μέσα είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Γιάννης ο Πρόδρομος. Τον κοιτάζεις μονάχα και ησυχάζουν τα φιλοκάρδια σου. Φεύγουν από μέσα σου οι στενοχώριες. Καθαρίζει και αλαφρώνει η καρδιά σου. Γίνεσαι αξέγνιαστο σαν το παιδί από τη χαρά. Η αληθινή χαρά είναι αυτή που βγαίνει από τα απλά και από τα αγνά πράγματα. Οι βαφές είναι χωματένιες και γλυκές από την παλιοσύνη. Το χώμα είναι κολλημένο απάνω από τον αγέρα και από τη βροχή και ξεράθηκε από τον ήλιο. Μερμήγκια βοσκάνε απάνω στη μηλωτή του. Μελίσια βουσβουνίζουν ήσυχα σαν να είναι κερίθρα εκείνη η θηρίδα. Το κεφάλι του Άγιου Γιάννη είναι ανεμαλιασμένο σαν πρίνος. Το πρόσωπό του και τα χέρια του κεραμιδιά σαν ηλιοκαμένα. Το ρούχο του είναι πράσινο ξεθοριασμένο και από τον καιρό πήρε μια γλυκύτητα που δεν μπορώ να την παραστήσω σε όποιον δεν νιώθει αυτή τη γλώσσα. Κάθεσαι στο ασβεστωμένο πεζούλι και ακούς το ερημικό ταγέρι που περνά από πάνω σου και σουσουρίζει χαροποιό μέσα στο θηρίδι που στέκεται ο Άγιος Γιάννης. Τι ειρήνη σε περισκεπάζει εδώ που κάθεσαι, ξεχασμένος από τον κόσμο. Και ρωτάς μονάχος σου, γιατί να μην απογεύονται όλοι οι άνθρωποι από τούτο το καθαρό νερό της αγνής ζωής. Από μέσα η τύχη είναι ζωγραφισμένη από τη γη ως απάνω. Η ζωγραφική είναι απείραχτη, μονάχα που είναι καπνισμένη από το λιβάνι και από τα κεριά. Απ' τη μια μεριά έχει τα σίδια παλιά. Το τέμπλο είναι ξύλινο σκέτο, χωρίς πλουμίδια. Τα καντήλια είναι αναμένα, μοσκοβολά το λιβάνι. Σαν μπεις μέσα θα ρεις πως μπαίνεις στη σκηνή του Αβραάμ. Εκείνη η ζωγραφιστή καμάρα σε σκεπάζει με ειρήνη και με κατάνοιξη. Τ' Άγιο Βήμα είναι γεμάτο πίστη και μαρτύριο. Όλα είναι ταπεινά. Όλα παρηγορητικά. Η αγιογραφία είναι καμωμένη από κάποιον αγιογράφο αγράμματο που δούλευε εναφελότητη της καρδίας. Η τέχνη του δεν έχει μαστοριά, ούτε ξυπνάδα, ούτε τίποτα φανταχτερό. Από αυτά τα αθωότατα και τα ντροπαλά έργα βγαίνει μια γλυκύτατη πνοή από πίστη και ταπείνωση και σε κάνουν να γίνεις κι εσύ απονήρευτος και αθώτατος.

0: κόκκινα κεραμιδί, μαύρα, λαδοπράσινα και άσπρα, που είναι ταιριασμένα με μια ήσυχη θρησκευτική σεμνοχρωμία. Τι κατανυχτικά που είναι δουλεμένα. Πας να τα περιεργαστείς από κοντά και χαίρεσαι την αθεότητα που έχει το πινέλο, τραβηγμένο από θεοφοβούμενο χέρι. Αναπαύεται η ψυχή σου κοιτώντας τον Άγιο Γιώργη, τον Άγιο Δημήτρη, τον Αβάση Σόη, τους Αγίους Τεσσαράκοντα στη λίμνη της Σεβάστιας. Καλότυχος όποιος έφτιαξε να χαίρεται με τέτοια άτεχνα, καταφρονεμένα και φτωχά έργα. Όσα εξοκλήσια βρίσκονται κάτω στο Μαρούσι, όλα είναι ζωγραφισμένα από το ίδιο χέρι. Φαίνεται πως αυτός ο αγιογράφος ήταν ντόπιος από το χωριό και δούλευε εκεί τριγύρω. Και πως ήτανε παπάς και λεγότανε Δημήτριος. Μέσα στο Μαρούσι σώζεται ένα παλιό εκκλησάκι, ο Άγιος Δημήτριος, και έχει λίγους Αγίους ζωγραφισμένους στη χιβάδα του ιερού. Κοντά στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη είναι γραμμένη τούτη η επιγραφή. 1622 Χίρ Δημητρίου Ιερέως. Λοιπόν, αυτό το αγιασμένο χέρι έχει ζωγραφισμένα όλα εκείνα τα ρημοκλήσια του Μαρουσιού. «Αληθινά», είπε ο προφήτης Ισαΐας, «γλώσσε, ψελίζουσε, μαθήσονται λαλήν ειρήνη».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.